0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή.

0: προσπεράσω, να προσπεράσω.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Τώρα σε θέλω πίσω για την πιάνω μπλούς. Δεν θέλεις να το δω, εγώ είστε κατά πόνεση. Αρχίσαμε, κρατάμε μυστικά στη σχέση. Έφυγες και έχει αρχίσει να μ' αρέσει. Με ποιον έχεις γνωρίσει, δεν έχω καμιά σχέση. Είσαι μακριά και δεν σε ελπίδα σκοτώνεις. Πρόσεχε με αυτά που κάνεις, θα μετανάνεις. Έλα θέλεις να ξεφύγεις, να ξεχάσεις.

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
7: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Το κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στόκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
3: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
9: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μέγα σχολή. CableNet.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
3: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
1: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή ευχόμαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκο και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 23-24. Σήμερα περιμένω και τα τηλεφωνήματά σας στο 77-77-10-20 γιατί η σημερινή έτσι Κυριακή, για να αποσυμφορήσουμε λίγο την ένταση όλης της περασμένης εβδομάδας, το τι έγινε θα είναι αποκλειστικά για σας.

Η χθεσινή έτσι είδηση που συγκλώνησε το Παγκύπριο με τον αδόκητο χαμό του 16χρονου Άρη με έκανε να σκεφτώ αρκετή ώρα το τι θα έλεγα σήμερα. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Καλό παράδεισο στον Άρη που δεν πρόλαβε να εκπληρώσει τα όνειρά του. Καλό παράδεισο στον Άρη που κάποιος του στέρισε τη ζωή, κάποιος που επέλεξε να πιει αλκοόλ και να οδηγήσει. Καλό ή μάλλον δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει.

ρίχνοντας έτσι μια ματιά στο Mega Life, που όπως λέω πάντοτε, καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πρώτη είδηση σήμερα είναι ο τέος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφίδου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Αλήθειας και της συναδέρφου Σκεύης Σταύρου θα ανακοινώσει σήμερα την υποψηφιότητά του. Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028, όπως αντιλαμβάνεστε, άρχισαν τα όργανα από νωρίς.

Λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το δημοσίευμα, στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του 2028 αναμένεται να προχωρήσει ο Αβεροφνεοφύτου σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας. Η απόφαση του ακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις των προηγούμενων ημερών με τις οποίες είχε καταστεί σαφές ότι θα διεκδικούσε την προεδρία εάν οι επαφές στη Νέα Υόρκη δεν έφερναν εξελίξεις στο Κυπριακό.

Και θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει όλο αυτό το θέμα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και όσοι ασχολείστε έστω και λίγο με την πολιτική, γνωρίζετε ότι ο υποψήφιος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό επιλέγεται από τα μέλη. Επομένως, μία εξαγγελία ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον τέος πρόεδρο του κόμματος φέρνει πρώτων πυλών εξελίξεις και σε ολόκληρο το κόμμα.

23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 για όποιον θέλει έτσι να τα πούμε τηλεφωνικώς και να περάσουμε στον καιρό όπου αλλάζει ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρειο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει.

Στα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι στη Ρήγα βρίσκεται από χθες το απόγευμα η εθνική μας ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης με τη Λετωνία. Στα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι στη Ρήγα βρίσκεται από χθες το απόγευμα η εθνική.

ερώτηση έτσι για σήμερα από μένα προς εσάς είναι πώς επιλέξατε την ομάδα που υποστηρίζατε, την αυτό που σας έκανε να την αγαπήσετε, να την ακολουθήσετε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο 23 24 77 77 10 20, τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: goes like this. One, goes this, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just this.
1: Και αφού η εκπομπή ονομάζεται «Στα πέταλα», αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος και οι φιλαθλοί είναι σε πρώτο πλάνο. Επομένως, επιλέγω από την ιστοσελίδα μας να αναφερθώ σε, να σας διαβάσω μάλλον ένα θέμα το οποίο είναι για το ΑΠΟΕΛ και τον κόσμο του, με τίτλο «Η δύναμη του κόσμου σε αριθμούς». Ο αιώνας του ΑΠΟΕΛ γράφεται με χρυσά γράμματα και από τον κόσμο του στη χρονιά των 100 χρόνων. Από την ίδρυση του συλλόγου, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 9.240 κάρτες. Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ σε μια σεζόν που από μόνη της έχει ξεχωριστό συμβολισμό. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε μαζικά και έστειλε το δικό του μήνυμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της μεγαλύτερης βάσης των γαλαζοκιτρινών. Η Νότια Κερκίδα, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς των οργανωμένων οπαδών, βρίσκεται στην κορυφή της διάθεσης με 3.394 κάρτες διαρκείας από τις 4.953 θέσεις να έχουν ήδη διατεθεί.

ποσοστό 68,5%. Στη Δυτική Κερκίδα έχουν διατεθεί 3.855 εισιτήρια διαρκείας από τα 7.245 που είναι διαθέσιμα, 53,2%, ενώ στην Ανατολική έχουν διατεθεί 1.991 θέσεις από τις 4.454, με το ποσοστό να φτάνει στο 45,7%.

οποίο έχει απολύτω δίκιο. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια στην ερώτηση που έκανα, λοιπόν, για ποιο λόγο επιλέξατε, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αγαπήσετε την ομάδα σας, να την υποστηρίξετε, να είναι αυτή η εκλεκτή, λοιπόν, που θα σας συντροφεύσει για την υπόλοιπη ποδοσφαιρική σας ζωή. Και υπάρχει εδώ ένα μήνυμα ενός φίλου που έχει απολύτω δίκιο, ακούγοντας το τραγούδι, που προφανώς κάτι σημαίνει για τον ίδιο. Λέει ότι πέραν του τι είναι αυτό που οδηγεί κάποιον να διαλέξει την ομάδα, που συνήθως είναι η οικογένεια, και σε αυτό έχει δίκιο, υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία μας θυμίζουν την ομάδα την οποία ακολουθούμε, αγαπάμε και όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουμε συνδεδεμένα έτσι, είτε με κάποιες στιγμές που περάσαμε στο γήπεδο, ή κάποια τραγούδια που μας το μυαλό συνειρμικά πηγαίνει στην ομάδα την οποία υποστηρίζουμε. Ποια λοιπόν είναι τα δικά σας τραγούδια?

wanna let go, let go. Start over from the get go, get go. Ο φίλος μας λοιπόν ο Μάριος εδώ και καλημέρα να του αντευχηθώ. Μας λέει ότι επέλεξε την ομάδα του, είναι η Ομονία η ομάδα του, από τον θείο και όχι από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν με την Νέα Σαλαμίνα.

2310-232-2324 και 77-77-10-20 για να μας πείτε τις δικές σας έτσι ιστορίες γύρω από την ομάδα σας, πώς επιλέξατε να την ακολουθήσετε και ποιο είναι αυτό το τραγούδι που σας την θυμίζει. Θα περάσουμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
8: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
11: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
12: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
13: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 10:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
24: Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: crossroad. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο 23-24. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Για όσους θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά, σας περιμένω στο 77-77-10-20. Και φυσικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν μπορούσε να περάσει έναν ολόκληρο Σαββατοκυριακό χωρίς να τον ακούσετε. Είναι ο Θεόδωρος Τσολάκης. Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και βρίσκεσαι αυτήν τη φορά?
1: Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην Λετωνία, στη Ρίγα, όπου η εθνική μας ομάδα σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι με την Λετωνία. Σήμερα είναι στις 5.30 η συνέντευξη τύπου του Αποστόλου Μάνγιου με ακόμη έναν ποδοσφαιριστή και στις 6 θα είναι η προπόνηση. Εντάξει, η αλήθεια Στέλλα μου, χθες ταξιδεύοντας με την εθνική ομάδα υπήρχε απογοήτευση στα πρόσωπα των παιχτών μας και του προπονητή και γενικότερα, γιατί υπήρχε εκείνη η πικρία ότι προηγηθήκαμε και μπορούσαμε να φύγουμε από το Μαυροβούνιο τουλάχιστον με τον βαθμό, ακόμη και με την νίκη αν ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Δεν τα καταφέραμε, όμως ήταν μια απόδειξη πως αυτή η εθνική ομάδα πλέον και οι ίδιοι τις παίχτες θέλουν να παίρνουν νίκες, θέλουν να παίρνουν επιτυχίες, και είναι μια νοοτροπία αυτή που είναι πολύ καλό που έχει αρχίσει να χτίζεται. Φυσικά το παιχνίδι με τη Λετσονία είναι πάρα πολύ σημαντικό αύριο στις 7 η ώρα το παιχνίδι, θυμίζουμε ραδιοφωνικά στον Super Sport 104, χορηγός αποστολής με Ιδιαν Πετ. Όμως είναι παιχνίδι το οποίο η Κύπρος, θα το πω εγώ, είναι μονόδρομος, γιατί και η Λετωνία έχει χάσει από την Αρμενία την Παρασκευή που πέρασε 2-0 και γενικότερα θέλουμε να διεκδικήσουμε τις δύο θέσεις στον όμιλό μας που δίνουν θέση πρόκρισης, η πρώτη απευθείας, η δεύτερη παρασανόδου. Θα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι ξεκάθαρα.
0: Θεόδωρε μου, θα κρατήσω κάτι που είπες, γιατί χρόνια βλέπω έτσι σε μηνύματα του κόσμου να αναφέρονται σε αυτόν, και είναι η νοοτροπία. Επομένως, όταν αλλάξει και αφού μας λες ότι είμαστε προς αυτόν τον δρόμο, θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Να σου πω ότι λίγο εδώ έτσι στο νησί μας, το πανέμορφο νησί μας, δεν υπάρχει τόση μεγάλη απογοήτευση. Αντίθετα, νομίζω, μιλώντας και με αρκετούς φιλάθλους, έχουν εκτιμήσει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και το τι έγινε προχθές.
1: Ναι, ακριβώς. Η εθνική παρουσίασε δύο πρόσωπα, Στέλλα μου. Το πρώτο ημίχρονο, ομολογουμένως, δεν ήμασταν αυτό που έπρεπε. Είχαμε, αλήθεια, αρκετή τύχη που δεν δεχθήκαμε γκολ. Είχαμε και έναν Φαπιάνο που ήταν πάρα πολύ καλός. Από εκεί πέρα όμως στο δεύτερο μέρος παρουσιαστήκαμε πολύ πιο βελτιωμένοι. Καταφέραμε να σκοράρουμε εκεί με τον Edwards. Αυτό νομίζω που έλειπε από την εθνική και το έδειξε στο δεύτερο μηχρόνο ήταν η αυτοεπίθεση. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο λείπει γενικότερα, η πίστη στον εαυτό τους για τους διεθνείς μας. Γιατί έχουν δυνατότητες. Και όταν κατάλαβαν ότι μπορούσαν να απειλήσουν την αιστεία του Πόποβιτς, τότε ήρθε και τον γκολ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά τώρα με τη Λετωνία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είμαστε εμείς η ομάδα η οποία θα πρέπει να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν θες να πω, είμαστε εμείς η ομάδα η οποία θεωρούμαστε ότι πρέπει να κερδίσουμε, τουλάχιστον από πλευράς δικής μας, έτσι. Γιατί τέτοιου είδους παιχνίδια σίγουρα πρέπει να κερδίσουμε. Ως την ίδια στιγμή η Λετωνία είναι και μια ομάδα η οποία θέλει τη δική της προσοχή. Αυτό είναι ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε σήμερα ακριβώς την κατάσταση του Κωνσταντίνου Λαϊβή, γιατί θυμίζουμε ότι ήταν εκτός αποστολής, είχε κάνει και ατομικό πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε. Όσον αφορά την 11, δεν ξέρω, δεν νομίζω να κάνει πάρα πολλές αλλαγές όπως τον Οσμαντζίος, γιατί δεν είναι προπονητής που κάνει πολλές αλλαγές στην ομάδα του, ειδικότερα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια καλή εμφάνιση. Όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν παίκτες οι οποίοι διεκδικούν σίγουρα παρέλα βασικού, όπως είναι ο Τσάρουλας, όπως είναι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν καλοί, ο Λοΐζος. Φυσικά το στοίχημα της λόγου εθνικής για μένα είναι να βρεθεί και ο τρόπος ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και στην ίδια εντεκάδα Λοΐζο, Λοΐζου, Μάρκους Εντουάρτς. Αν καταφέρουμε να δούμε αυτή την επιθετική μορφή από πλευράς εθνικής, τότε θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση να δούμε ακριβώς τι θα κάνει ο Απόστολος Μάτσιος.
0: Να ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία και πριν σε αποδεσμεύσω έτσι για να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο της Κυριακής σου, αλλά και να δεις τα διάφορα ρεπορτάζ που θα τρέχουν κατά τη σημερινή ημέρα, να σε ρωτήσω αν το τσακπίνικο αυτή σου έχει πάρει κάτι άλλο για το οτιδήποτε που αφορά το ποδόσφαιρο και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, Θεόδωρε Τσολακή.
1: Εντάξει Στελάου, ξέρεις ότι το τσακπίνικο αυτή, όπως είπες, πολλές φορές παίρνει διάφορα, για την ώρα να κρατάμε για μας, οτιδήποτε άλλο προκύψει και μπορούμε να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας, θα το κάνουμε, εννοείται, πάντα έγκυρα και έγκυρα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να λέμε πράγματα τα οποία έχουν σημασία και ουσία.
0: Θέλεις να μας σχολιάσεις μόνο κάτι που έτσι και αλλιώς ήταν το φως της δημοσιότητας και αφορά την πιθανή κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχεις κάποιο σχόλιο?
1: Στην κάθε άποψη μου, Στέλλα, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Ειδικότερα σε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια, τόσο και για τα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αλλά και για τα χαμηλά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σύμφωνα με γνωρίζουν από πλευράς Κυριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κάνουν και έκαναν διάφορες ενέργειες με σκοπό να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν το δικό μας υλικό πρώτα και μετέπειτα, αλλά νομίζω την τεδομένη στιγμή η κάθοδος ξέρονται σε συγκεκριμένους αγώνες είναι αναγκαία.
0: Λοιπόν, Θεόδωρε Τσολάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που ξύπνησες για να είσαι παρέα μας και αυτόν το Σαββατοκυριακό. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γινόταν να μείνεις εδώ.
1: Εννοείται.
0: Τα φυγιά μου, να περάσεις όμορφα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Καλή συνέχεια και στους ακροατές μας και στην εκπομπή.

23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές μας γραμμές και τα μηνύματα για το πώς έχετε επιλέξει την ομάδα σας και τι ήταν αυτό που σας όθησε να είναι αυτή η εκλεκτή λοιπόν της δικής σας καρδιάς. Τα περισσότερα μηνύματα περιστρέφονται γύρω από την οικογένεια.

Ο Κώστας εδώ στο 23-24 μας λέει ότι επέλεξε να είναι με το ΑΠΟΕΛ και δεν το έχει μετανιώσει ποτέ, διότι τον πήρε για πρώτη φορά στο γήπεδο, όπως μας αναφέρει ο γείτονας του. Με

Κώστα μου, γι' αυτό φρόντισα το δικό μου το παιδί να το πάρω εγώ πρώτη στο γήπεδο, για να μην έρθει κάποιος γειτόνας να θέλει να το πάρει οπουδήποτε αλλού.

Εδώ η φίλη μας η Παρασκευή μας λέει ότι επέλεξε να είναι με το ΑΠΟΕΛ γιατί πήγαινε στο γήπεδο μαζί με τους φίλους της.

2324 τα δικά σας μηνύματα, 77 77 10 20, οι γραμμές μας. Και μπροστά μας μια Κυριακή έτοιμη να μας χαρίσει όμορφες στιγμές, οι Κυριακές και ουσιαστικά τα Σαββατοκυριακά, όπως λέμε κάθε Σαββατοκυριακό εδώ, έχουν την δική τους χάρη. Και πραγματικά μηνά μου αντεύχομαι και να είναι μια Κυριακή όπως πρέπει, έτσι ακριβώς όπως το λες και εσύ.

Φίλε Παύλο, που ρωτάς ουσιαστικά, θα μεταφέρω την ερώτησή σου, αν η λύση είναι πάντοτε η κάθοδος ξένων διαιτητών, είτε αφορά το VAR, είτε αφορά τους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου. Για μένα λύσεις υπάρχουν πολλές. Φτάνει να καθίσουμε στο τραπέζι, όπως είπαμε χθες και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών, και να τις συζητήσουμε με μόνο σκοπό να βρεθούν αυτές οι λύσεις. Παραδοχή πρέπει να γίνει από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει πρόβλημα, και όταν γίνει η παραδοχή από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει το πρόβλημα, τότε θα μπορέσουμε να βρούμε και την λύση. Ως που βρίσκουμε διάφορα μικρά-μικρά ή μεγάλα-μεγάλα για να καλύπτουμε το πρόβλημα ή να το βάζουμε, αν θέλετε, κάτω από το χαλί, τότε δεν θα βρεθεί και η μόνιμη λύση. Λύσεις όμως υπάρχουν, και υπάρχουν για όλα λύσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του, πέραν φυσικά της υγείας. Γι' αυτόν και το λέμε και το εννοούμε, υγεία πάνω απ' όλα.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
2: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
3: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.

Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
6: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
10: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
15: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε και την καλημέρα μου στον αγαπημένο μου το Θανάση το Ρισβάνη που μου λέει εδώ καλημέρα Στέλλα μου Θανάσης Ρισβάνης Ομόνια και έχω να σας πω ότι είναι έναν από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και μέσω ραδιοφώνου και επιβεβαιώθηκε η άποψή μου αφού τον γνώρισα και μέσα στα γήπεδα. Θανάση μου καλημέρα. (23-24) τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 για όσους θέλετε να τα πούμε και ραδιοφωνικά, για όσους έχετε ξυπνήσει, για όσους ίσως είστε στο αυτοκίνητο και είμαστε η συντροφιά σας. Φυσικά προσοχή αν οδηγάτε, μπορείτε να κάνετε έτσι στο πλάι και να μας πάρετε ένα τηλέφωνο να τα πούμε και να μας πείτε γιατί επιλέξατε να είστε με την ομάδα που είστε.

φίλος μας εδώ που δεν μου γράφει όνομα, ο 538, την καλημέρα μου. Μας λέει απλά λιτάκια απέριτα, αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας.

okay. 23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές, και θα περάσω στην είδηση που μόλις βλέπω από το Omega Live. Ήταν με την είδηση την οποία είχαμε ξεκινήσει και σήμερα. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου λοιπόν εξήγηλε και επίσημα την υποψηφιότητά του, επομένως πλέον δεν είναι ούτε φημολογίες, ούτε διάφορες δηλώσεις δεξιά και αριστερά. Είναι επίσημα και σας διαβάζω από Omega Live. Εξήγηλε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές ο Αβέροφ Νεοφύτου μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την απόφαση του αυτή είχε ήδη προειδοποιήσει μερικά 24 ώρα προηγουμένως την εκπομπή ΕΧΜΕΣ από το Omega φυσικά, σημειώνοντας πως σε περίπτωση που δεν υπήρχαν εξελίξεις στο Κυπριακό κατά την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Αλήθεια και της δημοσιογράφου Σκέβη Σταύρου, έγινε γνωστό από πριν ότι ο τέος Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα προέβαινε σε εξαγγελία την Κυριακή 100 των εξελίξεων στο Κυπριακό. Ως γνωστόν, όπως γράφει το Omega Live, οι προσπάθειες για σύγκληση τριμερού συνάντηση στη Νέα Υόρκη απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την άρρηκτα διασυνδεδεμένη με το Κυπριακό εξαγγελία του κυρίου Νεοφυτού.

αρκετά νωρίς έχουμε μπει έτσι στις προεδρικές εκλογές. Να δούμε και το τι θα ακολουθήσει της εξαγγελίας του κύριου Αβέροφ νεοφύτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλο.
0: Καλημέρα, πολύ αγαπημένε. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, έμπια να σου πω την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Ωραίο το πρόγραμμα σου, συνέχισε όπως πάει.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και είμαστε μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ. Τέλεια. πάρα πολύ. Πόσον κόσμο είχε χθες εκεί?
1: Πού?
0: Στο χωριό.
1: Τι κόσμο είχε?
0: Ήρθε στο πανηγυρινό κόσμος.
1: Ήρθε την Παρασκευή πιο πολύ.
0: Α, ήταν...
1: Ναι, Παρασκευή την παραμονή και την ημέρα 25 είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

2310-232-908-23-24 τα μηνύματά σας, 77-77-10-20 για τις τηλεφωνικές σας καλημέρες. Και έτσι είναι η βαστική ημέρα σήμερα με τραγούδια, Κυριακή μακριά από αγωνιστική δράση. Είναι αυτόν από τη μία, δεν είναι και τόσο ωραίο, γιατί για μας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τα Σαββατοκυρίακα είναι αγωνιστική δράση. Όμως από την άλλη, έτσι να ηρεμήσουμε, να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι, είχαν ανέβει αρκετά, και θα είμαστε έτοιμοι να επαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, ελπίζοντας με χαμηλότερους έτσι τους τόνους.

Με ρωτάτε εγώ γιατί επέλεξα την ομάδα μου, το έχω ξαναπεί. Εμένα ήταν ο πατέρας μου 2 χρόνια στο γήπεδο, επομένως ναι μεν δεν μας είχε πει ποτέ τι να ακολουθήσουμε, αλλά όταν ένα παιδί το παίρνεις από το χέρι 2 χρόνων και το παίρνεις στο γήπεδο, αντιλαμβάνεστε δεν χρειάζεται να του πεις και κάτι περισσότερο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Συνέχεια.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, το όνομα σας?
1: Νικόλας.
0: Γεια σου Νικόλα, εσύ με ποια ομάδα είσαι? Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, φαντάζομαι και θεωρώ, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι. Είμαι γέννημα θέμα Λεμεσανός Αελίστας.
0: Λεμεσανός Αελίστας, γέννημα θέμα, δηλαδή κλασικά οικογένεια, σωστά?
1: Οικογένεια του πατέρα μου, έχει χαλή επιλογή, είναι η αλήθεια. Είναι μεγαλώνοντας ο παπάς μου, γιέ μου ευτσίν και κατάρα. Ευτσίν και κατάρα να είσαι Αελίστας.
0: Έτσι, πώς πάει φέτος την ΑΕΛ? Θεωρώ καλύτερα.
1: Κοίταξε, ένα ρόστερ πιο γεμάτο φυσικά από πέρσι.
0: Θα συμφωνήσω. Έκαναν
1: πολλά καλή δουλειά και η διοίκηση και οι άνθρωποι του προγραμματισμού. Ατυχήσαμε με τους σοβαρότατους τραυματισμούς του Τσάτακοβιτς και του Γκομής στην πρώτη αγωνιστική με διαόρθωση, δυστυχώς. Εύχομαι να επανέλθουν όσο πιο σύντομα και όσο πιο υγιείς γίνεται στα γήπεδα.
0: Μακάρι και να μην έχουμε ξανά έτσι τραυματισμούς που να φαντάζουν.
1: Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τον καινούργιο στέντερφο που φέρνει η ομάδα, τον Κόφτη. Και τον Αλμέιδα που επανέρχεται μετά από τραυματισμό, ακόμα δεν τον είδαμε τον άνθρωπο σε καλό ρυθμό. Είδαμε τον Λιόν μετά από ελ, μετά από την τάσιμο παιχνίδι που φέρνει η ομάδα. Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχει μια πολλά καλή βασή.
0: Πιο διαβασμένη εγώ τη χαρακτηρίζω φέτος στην ΑΕΛ, θα συμφωνήσεις?
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο κύριος Μάρτινς άκουσε τα εξαμάξεις μετά τη βαριά ήταν που τα ΑΕΛ.
0: Ισχύει, ναι. Είναι αυτός ο μηδενισμός που γίνεται κάθε μετά από έναν ατυχές αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς οι άσχημες ημέρες θα έρθουν για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες θα υπάρχουν οι άσχημες ημέρες που δεν θα γεμίζουν, που θα χάσουν, που μπορεί να χάσουν βαριά, παραδείγματος χάρη εμείς. Αλλά θεωρώ ότι έχει πολλά καλό ροστέρι φέτος και έχει πολλά καλή βάση που Κύπρους ποδοσφαιριστές, όπως είδαμε και με το παιχνίδι με Μπάφο. Τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς ήταν Κύπροι. Πήγαν εξαιρετικά καλά, εξαιρετικά, και ο Κύπρος όνειρο του έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι, ήταν πιο γεμάτη του εμφάνιση ένα άτυχο παιδί που πέρασε πιο χιαστούς μέσα σε δύο χρόνια. Έκανε μια πολλά γεμάτη εμφάνιση, το ίδιο και ο Παπαγιώργος, ο Παπαγιωργίου στο δεξίνακρο, το ίδιο και ο Ευαγόρας του Αντωνίου. Μωράγια, ο Κύπρος και ο αγώνας Μωράγια είναι η μαθρέμα της ΑΕΛ και ο Αελίστας του θέλει να βλέπει την ομάδα του να παλεύει στο ύπεδο και ας χάσει.
0: Θα συμφωνήσω, ρε, άρεσε μου πάρα πολλά αυτό το τελευταίο, πραγματικά. Το θέμα είναι να βλέπεις την ομάδα στο ύπεδο όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα επίσης θα συμφωνήσω ότι για όλους θα έρθουν και οι άσχημες μέρες.
1: Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο ακόμα και για μένα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι η Μπαρτσελόνα, που παίζει φανταστικών και εκπληκτικών ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια μέρα που μπορεί να χάσει από μια ομάδα πολύ κατώτερη.
0: Έτσι είναι. Έχουμε κανονίσει, Νικόλα μου, κάτι για σήμερα, Κυριακή?
1: Δουλεύουμε, δυστυχώς. Δουλεύουμε. Ή ευτυχώς, δουλεύουμε.
0: Ευτυχώς, να έχουμε δουλειά, να είμαστε καλά.
1: Δουλειά υπάρχει, δόξα ο Θεός, δόξα ο Θεός. Αλλά εντάξει, δεν και δουλεύω κανονικά Κυριακή. Απλά έτυχε σήμερα, ήσουν κάτι επίγον και πρέπει να το κάνουμε έτσι, όλη η ομάδα να μισεί δουλειά. Εντάξει, δόξα ο Θεός, ακούμε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή σε όλον τον κόσμο και υγεία πάρα πολλά.
0: Έτσι.

23 24 τα μηνύματά σας, 77 77 10 20 για όσους θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά. Και να πω εδώ ότι ήρθαν αρκετά μηνύματα τα οποία συμφωνούν με το φίλο τον Νικόλα. Πραγματικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο καθένας είναι με την ομάδα του, όχι στο μηδενισμό, και σίγουρα υποστηρίζουμε ο καθένας μας τα δικά μας πιστεύω, τα δικά μας θέλω. Μπορούμε όμως όλοι μαζί να έχουμε αυτόν το μήνυμα, γιατί έρχονται αρκετές απόψεις που συμφωνούν με τον Νικόλα, που δεν είναι μάλιστα με την ΑΕΛ από ό,τι διαβάζω εδώ. Επομένως, για ακόμη μια φορά θα πω αυτό που λέω πάντα, το ποδόσφαιρο ή στο ποδόσφαιρο μάλλον, αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Είναι και εδώ ο φίλος ο Φίνικας μου γράφει και μου λέει, ξέρεις γιατί είμαι με την ανόρθωση? Προφανώς ξέρω, αλλά δεν έχω καταλάβει ποιος είσαι για να ξέρω γιατί είσαι με το Φίνικα.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
2: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
11: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
10: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
11: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
10: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
13: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
14: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
13: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
16: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απολαύσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
17: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
21: Καραλάμπους. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 11:30.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των συγκλήσεων στο Κυπριακό από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρει σε γραπτή της τοποθέτηση η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μαριάν Χελαλκίν. Το έγγραφο των συγκλήσεων θα είναι διαθέσιμο στις δύο πλευρές όταν αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ όπως προσθέτει, τα Ηνωμένα Έθνη θα καλέσουν τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη μεθοδολογία. Η Μαριάν Χελαλκίν επιβεβαιώνει καθοδότη στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες προσωπικά για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό. Επίσημα υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, Αβέροφ Νεοφύτου. Με γραπτή δήλωση, τότε ως πρόεδρος του ΔΥΣΥ μπαίνει και επίσημα στην κούρσα το 2028, αναφέροντας πως δηλώνει παρόν και καταθέτει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Σημείο αναφοράς στις ανακοινωσίες του είναι το Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο ελπίδας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη λύσης. Νεκρός άντρας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Πύλας, με την αστυνομία να διεξάγει εξετάσεις για εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της αστυνομίας, ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρειο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε, τελική ευθεία λοιπόν για την σημερινή εκπομπή στα Πέταλα. Μαζί μας DJI Fridays. 23, 24, τα δικά σας μηνύματα, 77, 77, 10, 20, οι τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα, συνέχεια.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, το όνομα σας.
1: Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ θα σου πω γιατί έγινα με την ανόρθωση.
0: Ω, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν για την επιλογή.
1: Εσύ. Εγώ είμαι από την Πάφο. Λοιπόν, όταν έγινε η ενώση Ευαγόρα από, είμαστε μικροί.
0: Ναι.
1: Εμείς εξής τον καιρό είμαστε αντίπαλοι από Ευαγόρα. Όταν έγινε η ενώση, εμείς δεν θέλαμε να... Εμείς οι Ευαγωρίτες δεν θέλαμε την ένωση.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να διαλέξουμε. Λευκοσία είναι διαλέαμε ομάδα ή από Ηλιομονία, γιατί για μας ήταν μαύρη γάτα. Έτσι λοιπόν, λόγω και γαλανόλευκα που ήταν η ανόρθωση, ήταν το Απόλλο, αλλά διαλέξαν την ανόρθωση, γιατί τον καιρό η ανόρθωση άρχισε και με λαργούσε και ήταν αχτύπητη. Και λέμε και εμείς, αφού κάθε λίγο είμαστε με την Πάφο μέρα να βλέπουμε πάνω κατηγορία γάτο, ας πάμε την ανόρθωση, γιατί με λαργούσε τον καιρό. Η ανόρθωση ήταν, ξέρεις,
0: χρυσές εποχές.
1: Κάθε μας λέμε πόσα γκολ θα βάλει τρώει ο αντίπαλος που πήρε τον τάπο, λαϊ, τσιδί και λέμε, βάλαμε στοίχημα πόσα γκολ θα φάει κάθε ομάδα που παίζει κάθε Κυριακή ανόρθωση. Και έτσι από τον καιρό γίναμε με ανόρθωση, το μετανιώσαμε και πάντα είμαστε περήφανοι.
0: Το όνομα
1: σας... Και τώρα και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Το όνομα σας...
1: Χρήστος.
0: Κύριε Χρήστο, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ωραία ιστορία σας. Χαίρομαι για την επιλογή που πήρατε και που συνεχίζετε έτσι να την υποστηρίζετε. Ήταν ωραία όμως η ιστορία, ανεξάρτητα με το ότι ήταν για την ανόρθωση. Εσείς πώς θα περάσετε σήμερα το υπόλοιπο της Κυριακής, εκανονίσετε κάτι?
1: Έχουμε το απόγευμα να πάμε, διότι μένω Λευκοσία, να πάμε στο Αλφα μετά από έχει μια πρώτη την εκδήλωση που είναι πολύ ωραία, να πάω στις φίλους μου, να πάμε. Και το άλλο, ήθελα να πω και κάτι για το Ναβέρο, το φίλο μου, γιατί ήταν
0: με την υποψηφιότητα, με την υποψηφιότητα
1: μου εξήγηλε
0: πλέον. Πολύ νωρίς, κύριε Χρήστο, μου ξεκινήσαμε.
1: Ήθελα να το ρωτήσω φίλο μου τον Ναβέρο, γιατί κάμε και στον Ευαγόρα μαζί, ήμουν μικρό και έρχεται. Ποια λύση λέει για το Κυπριακό? Εγώ ειλικρινά σου λέω, ένας πρόεδρος, έλεγε το όνομα του, είπε αν υπάρξει λύση, εγώ αν πεθάνω να αναστηθώ. Δεν λέω το όνομα, δεν λέω ότι θέλω να δω ποιος εμπόνει. Αυτή την ερώτηση του λέω και εγώ, γιατί δεν το λέεις πρόεδρε, να ακούσω ότι δεν υπάρχει λύση. Μα είσαι καλά, λέει μου. Τα κόμματα μας είναι να μας διαλύσουν, λέει. Αυτή την απάντηση, σου, εάν υπάρξει λύση Κυπριακού, εγώ αν πεθάνω θα αναστηθώ. Δεν λέω αν επέθανε έτσι ο άνθρωπος, λέω σου επέω για να μην καταλάβω ποιος είναι. Είναι άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, εμπιστευτικός. Εμπήκα πρόεδρος 5 χρόνια, δεν έγινε λύση, δεν υπάρχει λύση. Όπλα έδωσα, όπλα θα πάρουν. Στην Κωνσταντινούπολη 400 χρόνια την κρατού και δεν την αφήσα. Έτσι λοιπόν να μην μας κοροϊδεύει ο Αβέρο ότι μπαίνει για λύση. Να μην μας κοροϊδεύει. Το θέλουν να διασπάσουν το κόμμα πάλι όπως το διασπάσα ξανά. Δεν πειράζει.
0: Θα περιμένουμε πάντως την αντίδραση και από το Δημοκρατικό Συναγερμό μέσα στην εβδομάδα.
1: Εμείς θα ακολουθήσουμε το κόμμα. Δεν με διαλύει. Παρότι ο Αβέρο Πλειοσού έκανε μαζί, ξέρουμε προσωπικά, ξέρω το, αλλά στέλνω του μήνυμα από το ραδιόφωνο. Ας κάνει άλλες σκέψεις. Έβαλε, είδε, δεν κέρδισε. Και ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος έβαλε, είδε και δεν ξαναβάλε. Γιατί δεν ξαναβάλε ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Έχασε ο άνθρωπος, δεν ξαναβάλε. Αυτός τι επιμένει, τι θα κερδίσει. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Από νωρίς-νωρίς, όπως είπαμε και προηγουμένως, με αφορμή την εξαγγελία της υποψηφιότητας του νέου Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφίδου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αναμένουμε εξελίξεις στην πολιτική σκηνή του χώρου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι επιλογή θα κάνει από πλευράς του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά και πώς θα πράξουν τα υπόλοιπα κόμματα, έχοντας ήδη μία υποψηφιότητα στο τραπέζι. Ίσως αυτό πιέσει και τα πράγματα και τις καταστάσεις. (23-24) τα μηνύματά σας, 77-77-10-20, εάν και εφόσον θέλετε να τα πούμε και ραδιοφωνικά. Τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά τα λέμε.

Εδώ ο φίλος ο Μιχαλής μου επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ιστορία που μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Χρήστος που βγήκε στον αέρα για το πώς έγινε ουσιαστικά με την ανόρθωση, μου λέει ότι πάντοτε η ομάδα που πρωταγωνιστεί καταφέρνει να κερδίζει έτσι και περισσότερο κόσμο. Αναφέρεται στο ΑΠΟΕΛ και τον κόσμο, τους καινούριους φίλους μάλλον που απέκτησαν τα χρόνια εκείνα που πρωταγωνιστούσε, και μας επισημαίνει εδώ μάλιστα και για την Πάφο, η οποία έχει αρχίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κερδίζει περισσότερον κόσμο.

Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό του νησιού. Έχετε αρκετοί απορίες πως θα πράξουν και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως μου λέτε εδώ, Δίκο, Ακέλ. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε τώρα και δεν σημαίνει ότι επειδή ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου επέλεξε να εξαγγείλει τόσο νωρίς την υποψηφιότητά του, ότι το ίδιο θα πράξουν και οι υπόλοιποι.

23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 για όσους θέλετε να τηλεφωνήσετε, να μας πείτε τις δικές σας απόψεις.

Δεν θα μπορούσα να διακόψω το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είμαι σίγουρη ότι στο δικό μου το σπίτι η δική μου πριγκίπισσα το χόρεψε και το ευχαριστήθηκε.

Ακόμη λίγο λοιπόν θα είμαστε μαζί, περίπου ακόμη 5 λεπτάκια και προλαβαίνετε να στείλετε και μήνυμα στο 2324 και να τηλεφωνήσετε στο 77 77 10 20.

Και αφού φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά κάτι που είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής για τον καιρό ο οποίος αλλάζει. Λοιπόν, όπως μας είχε ενημερώσει και κατά την διάρκεια της εβδομάδας μέσα από την εκπομπή ενημέρωση τώρα εκπρόσωπος τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου, από σήμερα λοιπόν και τις επόμενες μέρες ο καιρός αλλάζει. 6 μποφόρ θα χτυπήσουν σε κάποιες περιοχές. Να είστε όλοι προσεκτικοί, να μην έχουμε ξανά το οτιδήποτε δυσάρεστο να συζητούμε. Το ότι ο καιρός αλλάζει δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν και τα σχέδια μας. Είναι Κυριακή, οι Κυριακές είναι για να περνάμε όμορφες, ωραίες και καταπληκτικές στιγμές με την οικογένεια, τους φίλους μας, όπως εμείς θέλουμε να αποφορτιστούμε από όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην εβδομάδα, να πάρουμε δυνάμεις για την συνέχεια. Επομένως, με ό,τι καιρό και να έχει, μία βόλτα να την πάτε.

Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και Σάββατο και Κυριακή. Να περάσετε τέλεια, υπέροχα με τους αγαπημένους σας. Να μην ξεχνάτε να τους λέτε πόσο πολύ τους αγαπάτε. Heard you doing better without me. Girl, this is driving me crazy. Can't you see what you're doing? Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκυριακό.

0: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
1: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ήταν όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Super
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
20: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
21: Πανέτοιμοι!
20: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
21: Dua Lipa!
20: Μπάρτσα ή Liverpool?
21: Μπάρτσα!
20: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μικροί ήρωες του συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρίπης.

0: Καλώ το μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Καλή Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βεβαίω μικρή ήρωε στο μικρόφωνο. Ο Γιαννάκη Ολοκοντρίβη στον Ράδιο Θάλαμο σήμερα μαζί μου, ο Στέφανο ο Στεφάνου. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να δούμε σήμερα. Μην ξεχνάμε, πρεμιέρα είχαμε τόσο για την επίλεκτη κατηγορία αλλά και τρίτη κατηγορία. Οπότε 8 γεμάτοι αγώνες έχουν ολοκληρωθεί για την επίλεκτη κατηγορία. 6 στο σύνολο είχαμε αγωνιστική δράση για την τρίτη κατηγορία. Θα πάμε εντάχει να δούμε τα αποτελέσματα, αρχίζοντας από την τρίτη κατηγορία, μόνο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είχαμε χθες Ασπίσα Πύλα στο Ηλακατάμια 3-2, Αλκή 1948 Λάρνακα Ξυλοφάγου FC 2-3, ο Θέλος Αθιένου Εθνικός Άσιας 1-2, Αένα Γεωργίου Βρυσίλωνα Χερίδη του Βοσθεκός Όμιλος Ορμίδιας 1-2, ΑΕΚ Ελιών Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλούρας 1-0, Ανόρθωση Μουτεάκας FC Λιβάδια 0-2, ενώ αγώνα στα χαρτιά έχει πάρει ο γνωστό Εθνικό Λαχείο που θα είχε να αντιμετωπίσει την ΑΕΣ Ζακακίδου, η οποία δυστυχώς αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Έχουμε αγώνα σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ποδοσφαιγός Όμιλος Αχυρώνος Ονίσιλος, Ομόνια Ψευδά. Πάμε και στην επιλεκτή, εδώ που θα μείνουμε. Λοιπόν, και οι 8 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί. Αποτελέσματα πρεμιέρας: Άτρας Αγλαντζιάς Αθλητική Όνωση Τρούλων 1-0, Ιεροσκύπη FC Ακάμα Σπέγια το Παφίτικο Ντέρπι 5-3, Θόη Πύργου Απόπολης 0-2, Ρωσίδη Μαμαρή Θήλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας 0-1, Αθλητική Όνωση Κουκλιών Κούρς Ερήμης 7-0, Άπολλων Αγίας ΑΕΚ Κοράκου στο 0-0, το μόνο άγωνο παιχνίδι. Φρένερος FC, Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου 2-2 και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Έχουμε επίσης το πρώτο Καμιακλείου, Ορφέα Λευκοσίας 0-2. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, ακόμα και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα αποτελέσματα. Όπως έχω πει, Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου, ιστορική συμμετοχή στην επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Γιώργο τον Κακουρίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, ιστορική συμμετοχή σε κάθε περίπτωση για την ομάδα του Αθλητικού Σωματείου Δίας Αστροβόλου, πρόεδρε. Έτσι το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο, όπως βλέπουμε εδώ, παρά το ότι η δικιά σας ομάδα, αλλά δεν θα πάω στη σειρά των τερμάτων. Έτσι, πείτε μας καταρχήν το γενικότερο συνέστημα.
1: Για μας το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ιστορική συμμετοχή σε πανκύπριο πρωτάθλημα έχει το δικό του ρόλο. Γράφουμε ακόμα μια σελίδα, ελπίζουμε σε κάτι που θα γίνει ένα ιστορικό σωματείο. Mm-hmm. Φυσικά είναι το μοναδικό σωματείο του Στροβόλου, ενός δήμου με 80.000 πληθυσμό.
0: Μάλιστα, αυτό το επισημάναμε και παλαιότερα, έτσι.
1: Σωστά. Yeah. Προσπαθούμε σιγά σιγά να χτίσουμε την ομάδα, να χτίσουμε μια φάση φιλάθρων, φίλων της ομάδας, που θα δώσουν φυσικά τη δυναμική για να συνεχίσει την ανωδική του πορεία το σωματείο μας.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι περάσατε από την προετοιμασία, από τον προγραμματισμό μάλλον την προετοιμασία, και με τον προπονητή τον οποίο επιλέξατε, μπήκατε πλέον στους ρυθμούς όπως λέμε, γιατί υπάρχει διαφορά από τα τοπικά αγροτικά πρωταθλήματα και μια παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση, ανεβασμένος ο προϋπολογισμός, οι ανάγκες και όλα αυτά. Έτσι, παρά το ότι η επιλεκτή είναι ένα συντεχνικό πρωτάθλημα, εν τούτης έχει τη δικιά της μελέτη και τρεχάματα, τα δικά της τρεχάματα, πρόεδρε.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Το καλοκαίρι δουλέψαμε σκληρά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσες πολλές απαιτήσεις να ετοιμάσεις μια ομάδα από την τοπική νομοσπονδία να πάει να παίξει σε ένα πανκύπριο πρωτάθλημα. Τόσο όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, μεταγραφές ποδοσφαιριστών, μισθούς κτλ. Μετά χορηγίες, μιλάς για στολές, μιλάς για λεωφορεία, για νέα γήπεδα, διότι αγωνιζόμασταν, όπως γνωρίζετε, στο βοηθητικό γήπεδο της ΠΑΕ. Καλά, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την επιλεκτιστό, άρα έπρεπε να να αλλάξουμε γήπεδο.
0: Και το έχουμε ανακοινώσει, η Άτλας Αγλαντζιάς, ναι. Έτσι.
1: Ακριβώς, αγωνιζόμαστε στο
0: Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς. Ναι,
1: Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς, όπου το χρησιμοποιεί και ο Άτλας Αγλαντζιάς ως έδρα. Άρα αναγκαστικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δουλέψαμε πυρετοδός, 4-5 άτομα τα οποία ασχολούμαστε εμπράκτος καθημερινά με αυτήν την ομάδα. Καταφέραμε να μοντάρουμε μια ομάδα με ίσως και πάλι το χαμηλότερο προϋπολογισμό της κατηγορίας. Δεν θα μπω σε νούμερα, γιατί δεν θέλω να είναι και τόσο δημόσια. Αλλά
0: για να μας λέτε από τα χαμηλότερα, σημαίνει ότι
1: μπορεί κάποιος να καταλάβει. Ναι, μπορεί κάποιος να καταλάβει.
0: Άλλο εννοώ. Σημαίνει ότι εσύ ξέρετε τον άλλον τους προϋπολογισμούς.
1: Ξέρουμε, διότι έχουμε φίλους γνωστούς σε διάφορες ομάδες, όπου κάναμε και τα φιλικά, μιλήσαμε και στενός τηλεφωνικός. Άρα, έναν περίπου γνωρίζει ο ένας τον άλλον πόσα είναι ο προϋπολογισμός. Πάντα το πρώτο μας μέλημα είναι να υπάρχει ένα ισολογισμός, δηλαδή να μην έρθουμε τέλος της χρονιάς και να χρωστάμε λεφτά, να κλείσει η σεζόν με μηδέν, χωρίς να βάλουμε από την τσέπη. Στο τέλος της ημέρας, όπως ξέρεις, όλοι οι παράγοντες από την τσέπη βάζουν λεφτά, διότι έτσι είναι και η μορφή του αθλητισμού. Τώρα να πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό.
0: Ναι, να πάμε έτσι, μια και πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, να πούμε ότι είχατε την ευκαιρία να απρογηθείτε κιόλας με 2 με τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη στο 8 και 30 λεπτό και τα δύο τέρματα. Στο δεύτερο μέρος σας φαίνεται ότι σοφαριστήκατε από τον Σωτήρη Χριστοφή στο 64 και τον Βιολί τον Βράχνου με αυτόν γκολ. Είστε και αυτόν γκολ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μου έλεγε κάποιος, αν μας έλεγε κάποιος πριν το παιχνίδι, ότι θα μπορούσαμε να αποδράσουμε από μια τέτοια έδρα με θετικό αποτέλεσμα, θα το έπαιρνα. Διότι το Φρέναρος έχει μια πολύ καλή έδρα, θυμίζεται η έδρα του, δύσκολος αντίπαλος, σκληροτράχυλος, και φέτος, από ό,τι ξέρουμε, μιλώντας και με τα παιδιά του Συμβουλίου, θεωρούν ότι θα παλέψουν και για ψηλές θέσεις. Άρα ο στόχος μας ήταν φυσικά να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα αν με ρωτάς αν μου άρεσε η ισοπαλία, θα σου έλεγα ότι απογοητεύτηκα και λίγο, διότι προηγούμαστε 2-0. Εφνιδιάσαμε τον αντίπαλο το πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ήταν ισοζυγισμένο το παιχνίδι. Αλλά εμείς ήμασταν πολύ πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που βρήκαμε, χωρίς να απειληθούμε και ιδιαιτέρως. Όπως καταλαβαίνεις όμως, στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε
0: η διαχείριση που λέμε, ναι.
1: Μπράβο, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε το αποτέλεσμα, τραβήξαμε λίγο πιο πίσω και στο 60 έφτανε και η κούραση, διότι όπως καταλαβαίνεις άλλοι ρυθμοί του αγροτικού και άλλοι ρυθμοί της επιλέχτης στοκ. Και δυστυχώς δεχθήκαμε έναν γκολ το οποίο από σέντρα κατέληξε σε σούτ μέσα στην πόρτα και ξάφνιασε τον τερματοφύλακα. Και το δεύτερο, το γκολ που δεχτήκαμε, το αυτόν γκολ, ήταν από κούραση, από λάθος πατήματα, ξέρεις. Όταν είσαι κουρασμένος θα κάνεις περισσότερα λάθη, άρα βγήκε και αυτό χωρίς. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι δεν απειληθήκαμε, δεν δεχτήκαμε γκολ το οποίο να πεις ότι okay, η ομάδα έκανε τα τριγωνάκια χωρίς. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι δεν απειληθήκαμε, δεν δεχτήκαμε γκολ.

0: αυτή είναι και η ψυχολογία. Και βεβαίως είναι ένας μαραθώνιος η επιλεκτή κατηγορία. Είναι, πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη σε έκταση αγωνιστικών κατηγορία. Γιατί πάμε για 30 αγωνιστικές και θα φιλοξενήσετε στο το επόμενο παιχνίδι, για να δω.
1: Παίζουμε εκτός έδρας και πάλι.
0: Α, και πάλι. Α, δεύτερο.
1: Ναι,
0: δεύτερο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, λόγω της, του θέματος με την έδρα, που την κοινή έδρα με τον Άτρα.
0: Με τον Άτρα, ο οποίος παίζει εντός, ναι. Και πάτε στους Τρούλους, από ό,τι βλέπω, ναι, ναι.
1: Παίζουμε στους Τρούλους, και αυτή είναι η παραδοσιακή ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, της επιλεκτής κατηγορίας. Αλλά στραβοπάτησε, από ό,τι φαίνεται, στο πρώτη αγωνιστική και μας δίνει το έναυσμα να πάμε να διεκδικήσουμε και εκεί μέσα ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε να πάρουμε το momentum. Διότι όπως γνωρίζουν όλοι, σε αυτές τις κατηγορίες, αν κάνεις 3-4 θετικά αποτελέσματα συνεχόμενα, αλλάζει από τη γη στον ουρανό η βαθμολογία.
0: Παίρνει τα πάνω της ομάδα, που λέμε. Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς. Και εκτός τούτου είναι και πολύ κοντά οι ομάδες. Δηλαδή, αν κάνεις 2-3 νίκες συνεχόμενες, μπορεί να βρεθείς μέσα στην πρώτη εξάδα. Αν κάνεις 2-3 νίκες συνεχόμενες, μπορεί να βρεθείς στην τελευταία τετράδα. Άρα είναι και αυτή η κατηγορία.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά τα έχετε αξιολογήσει, πρόεδρε. Πάνω σε καλής, έτσι.
1: Πάνω στους Αγαλείς είναι μαζί μας από την πρώτη μέρα, από εδώ και δύο σεζόν που ιδρύθηκε το σωματείο. Πιστέψαμε σε έναν νεαρό προπονητή, ο οποίος τότε νομίζω πρέπει να ήταν 28-29 ετών. Έχει μείνει μαζί μας, και οι παίκτες και οι ποδοσφαιριστές το ζήτησαν και εμείς στα διοίκηση είμαστε ευχαριστημένοι μαζί με το έργο του, ο οποίος δουλεύει ασταμάτητα και τις αναλύσεις του και για τις προπονήσεις του, όλα με τους ποδοσφαιριστές, τις συζητήσεις, τις συναντήσεις κτλ. Θεωρούμε ότι και εμείς σαν σωματείο έχουμε τη φιλοσοφία ότι θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, και αν προσέξετε κιόλας, οι περισσότεροι νέοι ποδοσφαιριστές μας είναι 17, 18, 19, 20 χρονών. Άρα θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε ένα πυροτέχνημα. Μπορούσαμε να πάρουμε κάλλιστα ποδοσφαιριστές με εμπειρία στις κατηγορίες και θα μας διασφαλίζαμε κάπως την παραμονή μας. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να μείνουν στην ομάδα τα επόμενα 3-4 χρόνια και να εξελιχθούν μαζί με την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό είναι και το πλάνο μας, και ο προπονητής μας, λόγω της εμπειρίας του και σαν βοηθός, πέρσι ήταν και βοηθός προπονητή στη U19 και U16 του ΑΠΟΕΛ. Άρα θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, να εξελίξουν τους ποδοσφαιριστές, να τους εντάξει στην ομάδα και να έχουμε ένα θετικό μέλλον με αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι με όσα μας έχετε αναφέρει, πρόεδρε, εντάξει, πρώτη ιστορική συμμετοχή στην επιλεκτή κατηγορία. Η παλαιότερη, η τέταρτη κατηγορία που λέμε, και ο στόχος είναι η σταθεροποίηση εδώ, και βλέπουμε.
1: Όταν ιδρύσαμε το σωματείο, θέσαμε έναν πλάνο πενταετίας. Στο πλάνο έλεγε ότι τη δεύτερη σεζόν θα κερδίζαμε την άδεια μας στην επιλεκτή κατηγορία, κάτι που καταφέραμε.
0: Το καταφέρατε, εντάξει, με τον τρόπο που το καταφέρατε.
1: Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ακριβώς, άρα στο τέλος της ημέρας μετρά το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Ήμασταν εκεί. Και εγώ θεωρώ η επιτυχία είναι όταν είσαι εσύ σωστά προετοιμασμένος και βρεις την ευκαιρία, τότε μπορεί να την αρπάξεις. Και εμείς καταφέραμε να είμαστε στη συμπέπτη θέση, άρα βρέθηκε η ευκαιρία με την ΕΝΑΛ και ανεβήκαμε στην κατηγορία. Στο τέλος της πενταετίας, ο στόχος είναι να ανεβαίνουμε κατηγορία.
0: Και στείλτε το μήνυμα, πρόεδρο, στο Στρόβολο. Είσαστε η μοναδική εκπρόσωπη της τεράστιας.
1: Είναι κάτι που προσπαθούμε με τον Δήμαρχο σε συζητήσεις και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ και ανέφερα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο, αλλά και γενικά, ότι για να μπορέσει η ομάδα να χτίσει μια καλή βάση και να μπορεί να ανταγωνιστεί στις ψηλές κατηγορίες, είναι απαραίτητο να έχει το δικό σου γήπεδο. Βλέπουμε ομάδες όπως εχθές το Φρέναρος, που μπορεί να φέρει να κάνει ακαδημίες, έχει γήπεδο, έχει το βοηθητικό.
0: Τώρα μπήκατε σε ένα θέμα τεράστιο, το γηπεδικό είναι μια
1: πρέπει να το λέμε συνέχεια, διότι δεν γίνεται ολόκληρος Δήμος 80.000 πληθυσμό να μην έχει ένα δημοτικό γήπεδο. Είναι ανεπίτρεπτο που το αφήσαμε.
0: Θα το δούμε σε κάποια άλλη. Παρά το ότι αυτή η εκπομπή ασχολήθηκε πάρα πολλές φορές και στέλνει τα μηνύματα της, όμως θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, Γιώργο. Καταρχήν, προς το παρόν, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά, καλή συνέχεια και να αποκτήσετε και

0: τις απαραίτητες εμπειρίες μιας παγκύπριας προσφυγικής διοργάνωσης.
1: Ευχαριστώ, Ιαννάκη, που ρίχνεις το φως σε αυτές τις κατηγορίες. Να ολοκληρώσω την ερώτηση που μου έκανες για το ότι ναι, θέλουμε να σταθεροποιηθούμε τις επόμενες 2-3 χρονιές, να είμαστε παραδοσιακοί ομάδες της κατηγορίας, να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της κατηγορίας και ευελπιστούμε ότι αν και εφόσον καταφέρουμε να γίνει κάποιο κήπεδο, να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να βγούμε και πιο ψηλά.
0: Εύχομαι να γίνει αυτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά.
0: Λοιπόν, από το Στρόβολο και από το Αθλητικό Σωματείο Δίας, πάμε στην Πάφο, πάμε στην Γεροσκήπου. Γεροσκήπου FC, ακάμα σπέγια FC, 5-3, 8 γκολάκια απόλαυσαν οι φίλοι εκεί της Πάφου. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Γεροσκήπου. Εσύ τον φίλο τον Σπύρο τον Ευσταθίου. Coach, καλό μεσημέρι και καλή προσφυγική χρονιά. Ξεκινήσατε ιδανικά.
2: Καλό μεσημέρι, Κανάκη μου. Να ευχηθώ σε όλους καλή προσφυγική χρονιά. Μακριά από τραυματισμούς, υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Όντως ξεκινήσαμε με το δεξί. Ήταν κάτι που το είχαμε μεγάλη ανάγκη.
0: Μα ήταν και θεματικό το βασικά το παιχνίδι. Ξεκίνησε με 4-0, έτσι. Αυτό βλέπω εδώ. Και μάλιστα δύο παιδιά δικά σου, ο Καρίμ Άπτου και ο Μιχάλης ο Πεκρής, από δύο τέρματα μέχρι το 49 βλέπω, έτσι.
2: Ναι, μέχρι και το 60-65 λεπτό, για να μην είχαμε κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο, τα παιδιά ήταν έτοιμα για αυτόν το παιχνίδι, έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτόν, προηγηθήκαμε 4-0 και 5-1, στη συνέχεια εντάξει πρεμιέρα, ήρθε η κούραση, είμαστε μια καινούργια ομάδα, προσθέταμε παίχτες συνεχώς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έχουμε ποδοσφαιριστές που ούτε 15 μέρες δεν είναι μαζί μας. Ήταν φυσιολογικό να ρίξουμε ρυθμούς και ήταν και φυσιολογικό ότι ο αντίπαλος ήταν ένας πολύ δυνατός και καλός αντίπαλος. Mm-hmm. Δεν τα παράτησε ποτέ και μέχρι το τέλος μας έβαλε δύσκολα.
0: Έκαλα το στο 88 το 5-3. Άρα εντάξει, βασικά εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε με το 4-0. Παρά το ότι έγινε 4-1, 5-1 ακολουθούσε με τον Καρίμ. Ο οποίος έκανε hat-trick ο Καρίμ Άπτου. Μάλιστα, έχουμε το πρώτο hat-trick στην κατηγορία. Ο Νησίφορος Παχθαλίδας στο 71 το 52 και ο Μαντιλού στο 88 το 53. Είναι το ξεκίνημα όπως λέμε και έχουμε και εδώ και το λόμπι των παφίτικων ομάδων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, Σπύρο. Και βλέπω και εδώ βαθμολογικά ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες Πάφου είναι ξεκίνησαν νικηφόρα. Κουκλιών, Γεροσκήπου και από πόλεις.
2: Και η άλλη έχασε από ομάδα της Πάφου.
0: Και η τέταρτη έχετε δίκιο. Έχασε από άρα βλέπουμε πρωταγωνιστικό ρόλο των εκ Πάφου ομάδων.
2: Κοιτάξτε, ναι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπουμε και από τα ρόστερ των άλλων ομάδων, τα κούκλια έχουν επενδύσει αρκετά.
0: Μα τι είναι αυτό το 7-0, ρε Σπύρο, ο Κούρης Ρήμης φαίνεται ότι, εντάξει, το ξέραμε, πραγματικά το ξέραμε.
2: Πονάμε για τον Κούρη Ρήμη.
0: Το ξέραμε γιατί είχα και...
2: Το ξέρω ότι είμαι από τη Λεμεσόν και
0: το γνωρίζω και αυτό το μήνυμα το έχουμε πάρει από την περασμένη εβδομάδα μέσω του φίλου μου, του Ανδρέα Αυγουστή, του Προέδρου, που δείχνει πάρα πολύ απογοητευμένος πραγματικά. Τώρα, 7-0, ένα παιχνίδι πρεμιέρας είναι πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Απλά το βάζω σαν παρένθεση, Σπύρο.
2: Ναι. Είναι όντως απογοητευτικό αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα.
0: Αυτά έχει το πρόσωπο. Τα έχουμε αναλύσει και με τον Ανδρέα Αυγουστή, ο οποίος μένει εκεί και για τα 60χρονα, από ό,τι ξέρω, τα γιορτάσω κλπ. Μακάρι να πάνε καλά τα. Γιατί αντιλαμβάνομαι και το ρόστερ που έχει είναι αδύναμο με παιδιά, νεαρά κλπ. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έτσι, να πάμε και λίγο στο επόμενο. Ο Φέα Λευκοσίας, ο οποίος έκανε νικηφόρο χθες. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι παρά το ότι αντιμετώπισε μια νεοφώτιστη επίσης ομάδα, η πρόοδο Καϊμακλείου, από τα στοιχεία που πέρυσι λέγω και είμαι σίγουρος ότι είσαι πάρα πολύ διαβασμένος, Σπύρο, αυτό το λέω πάντα, ο Ορφέας φαίνεται ότι φέτος είναι αρκετά ενισχυμένος.
2: Υπερενισχυμένος,
0: ναι.
2: Είναι έναν από τα πρώτα φαβορί που έχει κατηγορία. Εντάξει, πολύ καλό ρόστερ, γεμάτο ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Όμως εμείς θα πάμε και θα διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούμαστε στον αγωνιστικό χώρο να το πάρουμε.
0: Εννοείται, βεβαίως, αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η αποστολή. Ανεξαρτήτως και πού παίζει μια ομάδα και γνωρίζοντας και το Σπύρο του Ευσταθίου, είναι, δεν θα σε ονομάζαν bad loser, αλλά είσαι winner coach, έτσι.
2: Το προσπαθούμε, Γιαννάκη μου, το προσπαθούμε. Θέλω να πω κάτι έτσι για φέτος πως ξεκινήσαμε, ναι. Διότι περάσαμε δύσκολα, αρκετά δύσκολα. Ξεκινήσαμε τη σεζόν, έχουν φύγει 14 ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ της ομάδας μας.
0: Μάλιστα.
2: Μείναμε με 8 ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς οι γεροσκοί που ευσύ υπάρχουν καλές ακαδημίες και φέτος με τη δημιουργία K19 μας έδωσαν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και εμείς προετοιμασία και να μπορέσουμε να βγάλουμε και να στελεχώσουμε την ομάδα. Σιγά σιγά ψάχναμε, βρίσκαμε κάποιους ποδοσφαιριστές, φέραμε 3 ποδοσφαιριστές από Λεμεσόν. Είχαμε τη μεγάλη τύχη προς το τέλος του Αυγούστου να επανεσωματωθεί ο ένας εκ των αρχηγών της ομάδας, ο Χρήστος ο Ματρής, που μας έδωσε άλλη δυναμική, και με την κάθοδο κάποιων ξένων ποδοσφαιριστών να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ικανοποιητικό. Χρειάστηκε αρκετή δουλειά, αρκετών τρέξιμων, και η νίκη στην πρεμιέρα μας χαροποίησε, μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε να παλέψουμε, διότι όταν ξεκινούσαμε οι υπόλοιπες 3 ομάδες της ΠΑΦΟΥ ναι, ήταν στα φαβορί, ενώ εμείς είμαστε στα φαβορί για διαβάθμιση. Τώρα με αυτήν την νίκη, όχι ότι πετύχαμε κάτι σημαντικό, αλλά μας έδωκε μια ανώθηση, μια...
0: Το πάρισμα που λέμε.
2: Εσύ. Το πάρισμα για να βλέπουμε και εμείς πιο αισιοδόξα τη σεζόν μας.
0: Μάλιστα. Σπύρο, εύχομαι κάθε καλό πραγματικά. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για όλα τα αποτελέσματα, αν κάτι σε έχει ξενήσει ή παραξενεύσει, ή όλα ήταν πιθανά στην πρεμιέρα.
2: Εντάξει, όλα ήταν πιθανά στην πρεμιέρα, είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Χρειάζεται λίγος χρόνος να δούμε. Υπάρχουν τα φαβορί, υπάρχουν οι ομάδες που έθεσαν ψηλά τον πύχη. Όμως πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις, πάντα υπάρχουν και αναβολιές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ ο φίλος λέει, αγαπητέ Γιάννη, καλό βόημα. Άρεσε ο Ορφέας, αλλά η καρδιά μου. Εντάξει, θα το διώσω μετά αυτό. Λοιπόν, Σπύρο, αν έχουμε κάτι, ένα τελευταίο μήνυμα και θα τα πούμε σίγουρα και στην εξέλιξη του μαραθωνίου.
2: Να ευχηθώ μια πολύ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, έναν πολύ καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ξανά μακριά από τραυματισμούς και μακριά από επεισόδια στα γήπεδα.
0: Μάλιστα. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια εύχομαι.
2: Εγώ ευχαριστώ, Γιαννάκη μου, επίσης.
0: Λοιπόν, Στέφανε, θα πάμε τώρα σε break, έτσι. Πάμε σε break. Θα έρθουμε, βεβαίως δεν τελειώσαμε με την επιλεκτή. Ακόμα και επί τα τέλη της εκπομπής θα κάνω αναφορά και βάλει στα αποτελέσματα και θα αναφέρω όλους τους σκόρερ και εντάξει, η βαθμολογία θα την πούμε τυπικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με την τρίτη κατηγορία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πε ψι. Πε ψι. Πε ψι. Πέψη!
6: Τι λες παραμιλάς?
5: Πέψη!
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πέψη!
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Πέψη και Ιώσ Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημο συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμπους.
14: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
15: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
16: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Η ώρα είναι 12:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των συγκλήσεων στο Κυπριακό από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρει σε γραπτή της τοποθέτηση η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μαριάν Χελαολγκίν. Το έγγραφο των συγκλήσεων θα είναι διαθέσιμο στις δύο πλευρές όταν αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ όπως προσθέτει τα Ηνωμένα Έθνη θα καλέσουν τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη μεθοδολογία. Η Μαριάν Χελαολγκίν επιβεβαιώνει καθοδότη στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες προσωπικά για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό. Επίσημα υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, Αβέροφ Νεοφύτου. Με γραπτή δήλωσή του ότι ως πρόεδρος του ΔΣΥ μπαίνει και επίσημα στην κούρσα το 2028, αναφέροντας πως δηλώνει παρόν και καταθέτει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Σημείο αναφοράς στις ανακοινώσεις του είναι το Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο ελπίδας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη λύσης. Νεκρός άντρας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Πύλας, με την αστυνομία να διεξάγει εξετάσεις για εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της αστυνομίας, ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρειο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
17: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
17: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
25: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
26: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
27: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
28: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Το 23 ή 24 στη διάθεσή σας. Φίλε 325, θα σχολιάσω το μήνυμα σου. Δεν θα περάσει από τον τρίτο με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί θα πάμε τώρα στην τρίτη κατηγορία. Εκεί που είχαμε 6 αγωνιστικούς αγώνες. Να πούμε εντάχυτα αποτελέσματα. Ασπί Σπήλα Θόηλα Κατάμιας 3-2. Αλκή 1948 Λάρνακα Ξυλοφάου FC 2-3. Μεγάλο δίπλο, θα το σχολιάσουμε. Ο Θεός Αθηγένου Εθνικός Άσιας 1-2, επίσης θα το σχολιάσουμε. ΑΕΝΑ Γεωργίου Βρυσλώνα Χίριτου Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας 1-2, θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. ΑΕΚ Ελιών Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κύλλωρας 1-0. Ανόρθωση Μουτσέκας FC Λιβάδια 0-2, είναι στο πρόγραμμα να σχολιαστεί και αυτό. Ενώ, ως γνωστό, 3-0 ο Εθνικός Λατσιού Αντινέζα Κακίου χωρίς αγώνα. Έχουμε αγώνα σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ποδοσφαιρικός όμιλος Αχυρώνας Ονίσυλλος, ΑΕΣ Ομόνια Ψευδά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα ισόπαλο. Σημειώθηκαν 18 αγωνιστικά τέρματα συν τα 3 που παίρνει ο Εθνικός Λατσιών 21. Αυτά δεν μετράνε. Πάμε όμως στην Ορμίδια να δούμε πώς έκανε αυτό το σπουδαίο διπλό. Απέναντι από την νεοφώτιστη ομάδα της ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου, μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Αντώνη τον Φώτη. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, για να...
6: Δεν σας παίρνουμε καθαρά, Αντώνη.
7: Έλα, μ' ακούς, ένα λεπτό.
6: Ναι, ναι.
7: Ένα λεπτό. Έλα, μ' ακούς τώρα, καλύτερα.
6: Ναι, σας ακούμε, ναι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Ανάγκη.
6: Και καλή μου προσοχή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι.
7: Πάνω απ' όλα.
6: Ωραία, πείτε μας πρεμιέρα, είναι ωραίο πράγμα η πρεμιέρα να ξεκινάνε και φορά και μάλιστα σε εκτός έδρας αγώνα. Πείτε μας λοιπόν για τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ορμίδιας και αν θέλετε και τον απόϊχο ή τι κρατήσατε από αυτό το διπλό.
7: Ναι, σίγουρα πρώτα να ξεκινήσω από το διπλό. Είναι όπως έχεις πει και εσύ σε μια πρεμιέρα να ξεκινάς εκτός έδρας ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως τις Βρυσούλες και να βγαίνεις με ένα διπλό είναι ό,τι το καλύτερο.
6: Μάλιστα.
7: Φυσικά. Τώρα δεν θα αναλύσω το παιχνίδι. Μπορώ να πω ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι. Είμαστε λίγο πιο εύστοχοι εμείς.
6: Προηγηθήκατε και με 0-2 με τον Νίκο τον Πιτσιλίδη στο 43 Εντάξει. και με τον Απτουλαζή στο 73, έτσι.
7: Ναι. Εντάξει, σας λέω ότι οι Βρυσούλες είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ δύσκολο να περάσεις από εκεί. Εντάξει, εμείς αν και μας θεωρούσαν outsider, περάσαμε, αλλά ξέρεις το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο πιο αδύνατος. Είναι όταν μπει μπάλα στο γήπεδο και κρούζει που λέμε, τότε βλέπεις ποιος είναι ο καλός.
6: Και εκεί ποιος υπερστερεί, γιατί το λέω αυτό χαμηλώντας. Να πω το μήνυμα εδώ. Όταν λέμε ότι εκεί έχουν αξία οι βαθμοί στα γήπεδα και δεν έχουν τις περισσότερες φορές σχέση ή προϋπολογισμοί μεγάλοι ή μέτροι ή μικροί. Ο φίλος εδώ λέει ο Αντώνης είναι καθηγητής. Από τα πολεμίδια αυτό το μήνυμα, έτσι.
7: Πολλούς χαιρετισμούς στα αδέλφια μας από τα πολεμίδια.
6: Μάλιστα.
7: Γιαννάκη, να σας πω και κάτι. Διότι ξεκινούν όλοι και λένε Η Α, Β, Γ, Δ, Μάδα είναι φαβορή, θα κάνουν άνοδο, έχουν ψηλούς προϋπολογισμούς. Ο ψηλός ο προϋπολογισμός δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη ομάδα.
6: Μάλιστα.
7: Μπορεί μια ομάδα όπως η δικιά μας, εμείς πάμε εκεί μέχρι που φτάνει το χέρι μας. Mm-hmm. Αλλά όταν κάνεις τις σωστές επιλογές, μπορεί μια ομάδα να έχει και 50% περισσότερο πιο μεγάλο προϋπολογισμό από η άρθρα ομάδα από την Β, αλλά η Β να την κερδίζει.
6: Μάλιστα. Τώρα,
7: δυστυχώς έχουμε ξεφύγει κάπως την τρίτη κατηγορία με τους μισθούς που δίνονται. Εντάξει, ομάδες που θέλουν να ανέβουν στη δεύτερη κατηγορία σίγουρα προσφέρουν και θα πω ότι μπορεί να προσφέρει σαν μια ομάδα σαν την δικιά μας.
6: Αυτό που συμβαίνει, Αντώνη, απολογούμε που θα γίνει αυτό. Αυτοί οι προπολογισμοί, βλέπουμε εδώ παραδείγματα τα οποία πραγματικά δυστυχώς οδηγούν τα σωματεία είτε σε αναστολή δραστηριοτήτων είτε σε διάλυση ακόμη. Εσύ πιστεύεις γίνεται μια νοικοκυρεμένη δουλειά ή ξεφύγαμε πλέον ή και ακόμα και, να το πω και αυτό, εάν οι ποδοσφαιριστές μας εκμεταλλεύονται τα σωματεία?
7: Κοιτάξτε να δει, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Όντως οι ποδοσφαιριστές, σου λέει, για μένα είναι επάγγελμα, παίρνω λεφτά και αφού μπορώ να πάρω περισσότερα για να δει να μην τα πάρω. Mm-hmm. Εγώ λυπάμαι που σωματεία με παράδοση διαλύουν ή πρόκειται να διαλύσουν, αναστέλουν, σαν παράδειγμα η ΑΕΣ Κακίου, αποχώρησε από την τρίτη κατηγορία. Δυστυχώς παρασυρώμαστε ή θέλουμε να φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε οικονομικά και πολλές ομάδες δυστυχώς το έπαθαν αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Διαχρονικά, και το βλέπουμε και σήμερα, και δυστυχώς όπως πηγαίνουν τα πράγματα θα τα δούμε και πιο μπροστά μας. Mm-hmm. Σας έχω πει, οι ποδοσφαιριστές είναι επάγγελμα και εγώ τώρα δουλεύω σε μια εταιρεία. Όταν μια εταιρεία μου δίνει 50% πιο ψηλό μισθό, θα πάω στην άλλη εταιρεία. Έτσι είναι όντως.
6: Μάλιστα. Τώρα, το κύριο ερώτημα.
7: Ναι.
6: Ως πού προϋπολογίζει ή υπολογίζει ο ποδοσφαιρικός όμιλος για να φτάσει φέτος?
7: Εμάς ο στόχος μας είναι η πρώτη οκτάδα και φυσικά το κύπελλο.
6: Α, είναι και αυτό, ναι.
7: Σίγουρα. Εντάξει, εμάς, αν και πολλοί μας είχαν προδικάσει ότι η ομάδα σας θα δυσκολευτεί φέτος να μείνει στην κατηγορία, έτσι.
6: Μα αυτά είναι θεωρίες, Πρόεδρε.
7: Αυτές είναι θεωρίες. Εγώ πάντα απαντώ με τον εξής τρόπο. Στο είπα και πριν λίγο. Όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και κρούζει μπάλα, τότε θα δούμε.
6: Μάλιστα. Επιλογή ελευθέρης ελευθερίου, έτσι.
7: Ναι, πολύ καλός ο προπονητής μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το προπονητικό μας team. Και σαν ομάδα, να σας πω, σαν έδρα η Ορμήρια, δεν βλέπω ποια ομάδα να μπορεί να μας κερδίζει στην Ορμήρια. Δεν το παίζω τώρα.
6: Αυτό είναι φόβητρο, Αντώνη.
7: Ναι, αν και μας κέρδισαν αρκετές ομάδες τα φιλικά, ξέρεις, είναι για
6: τους προπονητές που λέμε, ναι.
7: Για τους προπονητές.
6: Μάλιστα.
7: Εντάξει, όμως σου λέω, δεν πετάμε στα σύννεφα, κάναμε μια εκτός έδρα νίκη για να έχει αξία αυτή η νίκη. Πρέπει το επόμενο παιχνίδι.
6: Εθνικό Λατσιόν το επόμενο, ναι.
7: Ναι, πρέπει να το κερδίσουμε.
6: Ωραία.
7: Για να έχει αξία η εκτός έδρας νίκη και αυτά που λέμε τώρα. Η Ορμήγια πάντα ήταν έδρα. Είμαστε έδρα. Και όχι μόνο η Ορμήγια, εντάξει, σας είπα και για τις Βρυσούλες και όλες οι ομάδες στην έδρα τους, δεν θα έχει εύκολες νίκες. Mm-hmm. Θα είναι πιο συναγωνιστικό το
6: πρωτάθλημα.
7: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
6: Ωραία, Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα μας ενημερώνεις έτσι εύστοχα κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
7: Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αντώνης Φώτη από το, για τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ορβίγια. Σε λίγο θα πάμε σε ακόμα μια ομάδα η οποία έκανε διπλό εχθές, ο Εθνικός Άσος. Μαζί μας θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον φίλο τον Γιάννο τον Λιμπορή. Μαζί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την ροή μας. Ο Θέλος Αθιένου, Εθνικός Άσιας 1-2. Λοιπόν, ένα σπουδαίο διπλό και για τον Εθνικό. Είναι πρεμιέρες, επαναλαμβάνω, και ιδιαίτερα τα διπλά έχουν τεράστια σημασία. Βεβαίως αυτό το αξιολογούν περισσότερο οι προπονητές, και ένας εκ αυτών τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Ο Γιάννο Λιμουρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αρνάκη.
0: Συγχαρητήρια για το διπλό που επαναλαμβάνω, και δεν ξέρω αν το σχόλιο που έχω κάνει για τη σημασία των πρεμιέρων για τα διπλά είναι ένα ντοπάρισμα βασικά και της ομάδας ολόκληρης και, του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, είτε εντός είτε εκτός έδρας, κύριε Γαρνάκη, όλοι θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη. Η νίκη είναι νίκη, σημαντική όπου και να είναι, ή εντός ή εκτός.
0: Λοιπόν, πρεμιέρα απέναντι από τον Εθνικό Αθιένου, 1-2. Προηγηθήκατε με 2-0, με τέρματα του Κοβάτσεφ στο 13 και του Γιάννη του Ανδρέου στο 40. Μείωσε ο Θέλος με τον Πιέρ Μπένι στο 72 με πέναλτι. Έτσι, πείτε μας λίγο και την εικόνα του αγώνα, Γιάννο.
1: Ναι, κύριε Γιάννη. Καταρχήν ήταν μια σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. Έτσι, σαν μια παρέξεση αρχή, ήταν διαχρονικά, όπως ξέρετε, ο Θέλος μια ομάδα πιο ψηλής κατηγορίας ιστορικά. Η έδρα της πάντα πάρα πολύ δύσκολη. Και συν της άλλης φέτος έχουν και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι γι' αυτόν τον λόγο η νίκη μας ήταν ακόμα πιο σημαντική. Ήταν ένα παιχνίδι, κύριε Γιαννάκη, που ήταν κατά την άποψη με εμένα είχε δύο όψεις. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, το οποίο είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Νομίζω ότι επιβληθήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, ήταν ωραίο το ποδόσφαιρο που παίζαμε.
0: Εξού και τα δύο τέρματα του ημίχρονου, έτσι.
1: Ακριβώς, είχαμε και ευκαιρίες. Όμως το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια διαφορετική εικόνα. Αντέδρασε ο Θέλος, ήταν ένα παιχνίδι πιο δυνατό, πιο σκληρό. Είχε πάρα πολύ δύναμη και μονομαχίες στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Γιαννάκη. Μπορώ να πω ότι όμως η ομάδα μας κατάφερε να δείξει μια αναθεκτικότητα και να αλλάξει το στυλ της, και ότι και σε αυτόν το στυλ ποδοσφαίρου αντιδράσαμε. Μείωσε ο Θέλος 2-1. Το τέλος πήραμε την νίκη όμως, και νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη μας, κύριε Γιαννάκη.
0: Ναι, ωραία. Από τη μείωση με πέναλτι, βλέπω εδώ, του Θέλου Αθιένου στο 72, υπήρχε αρκετός χρόνος. Πώς διαχειριστήκατε αυτό το χρόνο, Γιάννο?
1: Εντάξει, νομίζω, κύριε Γιαννάκη, ότι μετά, ακόμα και που τη μείωση το σκορ του Θέλου, είχαμε μια ψύχρεμη αντιμετώπιση του αγώνα εμείς από την μεριά μας, ενώ ότι προσπαθήσαμε στη δύναμη, στις μονομαχίες να κερδίσουμε. Νομίζω ότι εκτός που ορισμένες στατικές φάσεις κρατήσαμε, πώς να το πω, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, θα ήθελα, σαν πρώτη φορά μιλάμε, Γιάννο, στην εκπομπή για τη χρονιά, έτσι ήθελα και όλα να μας πείτε και για το στόχο του Εθνικού Άσιας, που πέρσι ήταν πάρα πολύ καλά, πήγε κοντά στο να διεκδικήσει και την Ανώδος πρώτη οκτάδα κλπ. Πολλοί μας λένε και αξιολογούν ότι ο Εθνικός Άσιας θα είναι ακόμη πιο δυνατός αυτή τη χρονιά. Πώς αξιολογείς καταρχήν το πρωτάθλημα και την πορεία του Εθνικού Άσιας, ποιοι είναι οι στόχοι?
1: Ναι, καταρχήν διεκδίκησε πέρσι ο Εθνικός Άσιας, κύριε Γιαννάκη, δεν έπιανε να διεκδίκησε, γιατί ήταν δύο βαθμούς πίσω, όπως και ο κέντρος που ήταν οι δύο ομάδες πίσω από τον Ερμή. Σίγουρα, ο στόχος μας είναι η άνοδος, όμως αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, κύριε Γιαννάκη. Εμάς ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα είναι να κερδίσουμε τον επόμενο αντίπαλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε έξτρα πίεση ούτε τίποτα. Αν βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, το πιο σημαντικό, όπως έρχεται, ας πούμε, η κάθε αγωνιστική με τα προβλήματα που έχουμε. Όπως εχθές είχαμε τρεις βασικούς παίχτες, τον Ανδρέαν τον Γεωργίου, τον Έρικ τον Λεοντίου και τον Γαβρίλ τον Γερολέμου, οι οποίοι οι δύο δεν έπαιξαν καθόλου και ο Γαβρίλης εμπήγε στα τελευταία 10 λεπτά λόγω τραυματισμού. Εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα κάθε εβδομάδα και να, αν τα καταφέρνουμε, να κερδίζουμε κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι βασικά ο short term στόχος της ομάδας.
0: Ο long term τι είναι?
1: Ο long term είναι να ανεβούμε καλύτερα.
0: Άρα short term στην οκτάδα και το long term για άνοδο, έτσι. Μας το λέτε έτσι, ωραία. Μια και μιλάμε για το επόμενο, θα φιλοξενήσετε την ΑΕΚ Κελιών, μια ομάδα νεοφώτιστη ιστορικά στην κατηγορία που χθες έκανε και νικηφόρο απέναντι από τον κέντρο Αγίας Μαρίνας Γιάννου. Εντάξει, όλες οι ομάδες πραγματικά χρειάζονται, θα μου πείτε, προσοχή. Και για όλες ήσασταν εσείς οι προπονητές ιδιαίτερα πολύ μελετημένοι αλλά και υποψιασμένοι.
1: Ναι. Εντάξει, ξεκίνησε με νίκη η ΑΕΚ Κελιών. Σίγουρα για να ξεκινήσει με νίκη μια ομάδα σημαίνει ότι είναι καλή ομάδα, ότι έκαμε πράγματα σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς, κύριε Γιαννάκη, την προηγούμενη χρόνια, όχι πέρσι, προπέρσι, ήμασταν τέταρτη κατηγορία η ομάδα, ανέβηκε στην τρίτη πέρσι και διεκδίκησε άνοδο.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ήμασταν στη θέση αυτών των παιδιών, θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει αυτόν που έκαναμε πέρσι εμείς.
0: Είναι και ο θεσιασμός βασικά για ομάδες οι οποίες έχουν και είναι ιστορικές συμμετοχές σε τέτοιες κατηγορίες. Άρα υπάρχει ένας περισσότερος ενθουσιασμός, αν θέλετε, και πάθος. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι περίπου το ίδιο επίπεδο με λίγες διαφορές. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, δεν θα μπω στη διαδικασία να μας πείτε εάν αξιολογείτε κάποιες ομάδες φαβορί, εκτός αν θέλετε να μας το κάνετε.
1: Μα νομίζω είναι ανούσιο, κύριε Γιαννάκη.
0: Είναι ανούσιο και πολύ πρόωρο, έτσι, θα λέγαμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εύχομαι καλή δουλειά και καλή συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιαννάκη, που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Πριν να κλείσω, να ευχηθώ στον Οθέλλον καλή χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και καλή συνέχεια να έχω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε εδώ ότι οι ομάδες που στην πρώτη φάση θα τα βγουν μόνο μία φορά. Δεν υπάρχει επαναληπτικό, έτσι. Εάν τύχει να παίξουν δεύτερη φορά, σημαίνει ότι θα είναι στο ίδιο γκρουπ, είτε στην πρώτη οκτάδα είτε στην δεύτερη οκτάδα. Είναι 15, η πρώτη φάση 15 μονή αγώνες για να σχηματιστούν οι δύο οκτάδες. Εντάξει, αυτό για διευκρίνηση, γιατί κάποιοι με ρωτάνε, ο φίλος 325, φίλε Γιαννάκη, ο Γιάννος Μπορή ήταν προπονητής Πιέρου Σωτηρίου. Μιλάτε για τον Γιάννο τον Μπορή. Εντάξει, μου ξέφυγε να τον ρωτήσουμε αν υπήρξαν είτε συμπαίκτες είτε ήταν προπονητής του, φίλε. Αλλά κρατάω αυτό που λέει για τον Γιάννο, ότι είναι ένας προπονητής με μεγάλες προοπτικές, από το φίλο 325, τον οποίο θα σχολιάσω, επαναλαμβάνω, το προηγούμενο μήνυμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε μετά, θα μείνουμε στην τρίτη κατηγορία, δίδουμε περισσότερο χρόνο σε αυτή την κατηγορία, επαναλαμβάνω, γιατί θα έχουμε μετά από τη διακοπή διαφημίσεων, θα έχουμε και τον προπονητή της Ξυλοφάου FC που έκανε μια τεράστια νίκη, αλλά και εκ μέρους του FC Λιβαδιών τον Νίκο τον Νικουλάου, και θα τελειώσουμε με ακόμα ένα νικηφόρο προπονητή, τον Σάββατον Θεοδόρ.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences 788-003-www.partycity.com.cy.
5: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
6: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
14: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
15: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
16: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
17: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
18: Η ΙΤΑ, όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας, που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
20: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
24: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
25: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξέσπα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Αλκή 1948 Λάρνακα Ξυλοφάγου FC 2-3 ματσάρα. Θα λέγε κάποιος, βεβαίως θα το δούμε στη συνέχεια. 0-2 προηγήθηκε η Ξυλοφάγου. Ισοφάρισε η Αθανατή στο 73, όμως ο Ντομινίκ με δεύτερο δικό του τέρμα από ό,τι βλέπω στο 76 έδωσε το τεράστιο διπλό για την ομάδα της Ξυλοφάγου και αυτή η ομάδα περπατά στην κατηγορία σαν πρωτοεμφανούσιμη, να το πω αυτό. Βεβαίως αυτή η πορεία πρέπει να το πω στατιστικά ότι ξεκίνησε από την τεραπέδη προσφυγική περίοδο. Να θυμίσω στην επίλεκτη κατηγορία ότι ήταν στις πάρα πολύ χαμηλές θέσεις και από τον καιρό που ανέλαβε ο νυν προπονητής και πέρσι ο Αδάμος Αδάμου. Είχε μια πραγματικά εξαιρετική ανιούσα, μια πορεία που την έφερε στην τρίτη κατηγορία και μάλιστα και στην πρεμιέρα έκανε ένα τεράστιο διπλό μαζί με την άλλη πρωτοεμφανούσια ομάδα, η Αλκή. Και βεβαίως περισσότερα θα ακούσουμε από τον Αδάμο. Αδάμο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Αδάμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ανάγκη μου, και στους ακροατές.
1: Και καλή χρονιά να ευχηθούμε παρά το ότι πέρασε η πρεμιέρα. Ένα τεράστιο διπλό πραγματικά, κακά τα ψέματα, απέναντι από μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η Αλκή, που μόνο η ιστορία της λέει συγκίνει. Εσύ πείτε μας λίγο την εικόνα. Έχω πει ήδη κιόλας 0-2 με τον Βασίλη τον Κουτούνα στο 14. Ο Βασίλης από πέρσι έχει τα δίχτυα, έτσι να το πούμε αυτό. Το Μινίκ στο 38 το 0-2. Μείωσε η Αλκή με τον Ιάκο τον Χατζηδημητρίου στο 71-2. Ο Μάρουιν Μάκρες στο 73 έφερε το Μινίκ στα ίσα 2-2. Όμως η Ξυλοφάγου με τον Ντομινίκ με δεύτερο δικό δέρμα στο 76 2-3. Έτσι πείτε μας.
2: Ναι, καταρχήν για να γίνω να θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στο staff της ομάδας, γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια χτες, αλλά και συγχαρητήρια επίσης στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή της Αλκής, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, όντως ήταν ματσάρα.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ήταν ένα παιχνίδι, ναι, πάνω κάτω την μπάλα, ψηλό ρυθμό, πολλές χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα ντέρπι, όπως το είπες. Ευτυχήσαμε, εμείς μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, ίσως και να συνδυάσουμε την Αλκή. Κάθαμε αρκετές ευκαιρίες και πριν τα γκολ και καταφέραμε να κλείσουμε το ημίχρονο με 2-0 μπροστά, το οποίο ήταν ένα σημαντικό μαξιλαράκι για τον υπόλοιπο του αγώνα. Δυστυχώς, δύο στιγμές αδράνειας, γιατί σε 5 λεπτά, ουσιαστικά σε 3 λεπτά, δεχτήκαμε 2 γκολ.
1: 70-73 βλέπω εδώ, ναι, ναι.
2: Ναι, από δύο στιμένα. Βάλαμε την αρκή ξανά στο παιχνίδι, αλλά ευτυχήσαμε. Αυτό είναι το πιο θετικό που κρατώ και θα το πω και αύριο στους προσθέσεις. Ρίξαμε χαρακτήρα, ρίξαμε ότι πήγαμε για την νίκη και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το ανατρέψουμε πάλι, να πάρουμε το προβάδισμα. Κάτι που έμεινε μέχρι το τέλος. Πολύ σημαντική νίκη. Είναι το πρώτο παιχνίδι, ήταν ντέρπι, με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα. Μιλώ για το γήπεδο, το πλαστικό. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα τρίποντο, γιατί έχουμε και δύο παιχνίδια
1: εκτός έδρας, ναι,
2: εκτός έδρας, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το χαρήκαμε και συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα αυτό. Και θα το έλεγα ότι έχετε δύο εκτός συνεχόμενα παιχνίδια και μάλιστα με πολύ καλούς αντιπάλους, θα λέει κάποιος. Γιατί είναι και το Θόη Λακατάμιο, θα τα πω ότι βλέπω, που ακολουθεί πάλι εκτός έδρας. Αντάμω, χτίσατε μια ομάδα και όταν λέμε χτίζουμε μια ομάδα πάμε στα φυσιολογικά χτίσματα, δηλαδή θέλουμε και αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό και επιστάτες και εργάτες και όλα αυτά. Πώς λειτουργήσε αυτό το οικοδόμημα εκεί στη Ξυλοφάγου?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν για να γίνουμε εδώ στη Ξυλοφάγου, όπως σου είπα και πιο παλιά και πέρσι, βρήκα κάτι που δεν το βρίσκω, δεν το είδα πολύ συχνά σε πολλές ομάδες που πήγαμε και δουλέψαμε. Mm-hmm. Ενώ άτομα πάρα πολλά, πλάνο, όραμα, το οποίο εμένα και σαν άτομο και σαν προπονητής μ' αρέσει να δουλεύω σε ομάδες που έχουν πλάνο, που έχουν όραμα, που έχουν στόχους μακροπρόθεσμους. Ήταν πολύ σημαντικό, ειδικά φέτος, το ότι απλά ξέρεις για να κοιμωθεί, εγώ κράτησα 15 ποδοσφαιριστές από την περσινή την ομάδα. Και προσθέσαμε κάποιους, οπότε η χημεία υπάρχει, δουλέψαμε και την προετοιμασία πάρα πολύ. 15 ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα.
1: Από
2: και προσθέσαμε κάποιους. Οπότε η χημεία.

0: Πόσα παιδιά?
1: 12. Από 12 παιδιά στο ρόστερ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τον συμβούλιο, κάτι που θέλαμε να κάνουμε, να κρατήσουμε, γιατί και χθες ο κόσμος ήρθαν 300 άτομα.
0: Όταν έχεις 12 παιδιά από την κοινότητα, αντιλαμβάνεσαι πόσο ελκυστικό είναι βασικά. Ελκυστικός προορισμός για πάρα πολύ κόσμο το ξυλοφάγο, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Και πιστεύω και στο μέλλον θα είναι ένας ελκυστικός προορισμός το ξυλοφάγο. Γιατί υπάρχουν όλες τις συνθήκες εδώ να δουλέψει και σαν προπονητές αλλά και σαν ποδοσφαιριστές.
0: Αδάμο, μας έχεις πει ότι εργάζονται όλοι και πολύ, πολύ καλά εκεί. Μας έχεις κάνει αναφορά για μεσοπρόθεσμα πλάνα ή μακροπρόθεσμα. Ποια είναι αυτά, ως πού μπορεί να φτάσει η ξυλοφάγο?
1: Κοιτάξτε, τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας είναι όπως όλες οι ομάδες πιστεύω, ο στόχος είναι η πρώτη οχτά. Από εκεί και πέρα, όταν μπούμε στην πρώτη οχτά, ο στόχος θα είναι άλλος. Και εγώ τόσο έχω συζητήσει και με το Συμβούλιο, ότι από τη στιγμή που θα μπούμε σε 7, είτε 8 είμαστε, είτε πρώτοι, ο στόχος μας θα είναι η άνοδος.
0: 7 είναι να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά από την τρίτη.
1: Κοιτάξτε, είτε μεγάλη διαφορά υπάρχει, είτε δεν υπάρχει. Εγώ θυμάστε πέρσι όταν πήγαμε, είμαστε 14η, πήγα για να σώσω την ομάδα από τη διαβάθμιση και δεν πήγαμε.
0: Το θυμάμαι.
1: Δεν είναι θέμα να σε... Είναι, οι ομάδες είναι πολύ κοντά και φέτος, ειδικά φέτος, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που θα ξεχωρίζει θα είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε μπαίνοντας στην οχτάδα, εγώ πιστεύω και ο όγδος θα διεκδικάνω εδώ. Οπότε εμάς ο στόχος μας, εγώ τους είπα ότι η ομάδα θα ενισχυθεί με το που μπαίνουμε στην οχτάδα. Απλά ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι η οχτάδα. Δεν μπορείς από τώρα να μιλήσεις διάλογο. Και στο τέλος...
0: Αδάμο, μας έχεις πει ότι 15 ίσως παιδιά από τον περσινό κορμό έχουν παραμένει, αλλά από ό,τι παρακολουθούσα και τις μεταγραφές, κάνετε πάρα πολύ σπουδαίες μεταγραφές, Αδάμο.
1: Εντάξει, Ανάγκη, προσπαθήσαμε να φέρουμε, επειδή όπως σου είπα, εγώ ήθελα να κρατήσω τον κορμό, να κρατήσω παίχτες από την ομάδα και να ληφθήσω με ποιοτικούς πρόσφες.
0: Ναι.
1: Κάναμε πολύ καλές κινήσεις, όπως αναφέρθηκε στον Βασίλη τον Κουτούνα, ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρσι. Τετάρτης κατοδεθά, επειδή υπόχει όλο το μέλλον μπροστά του, ήθελα τον ήθελα στην ομάδα, ένας εξτρέμος ο οποίος έχει τον κόλ. Φέραμε τους αδερφούς Αναστασίου, είναι πολυτέλεια για την ομάδα. Πολυτέλεια για το πρωτάθλημα. Ο Ραφαήλ με τις εμπειρίες του πίσω. Ο Κωνσταντίνος, ένας παίκτης που για μένα έπρεπε να είναι πρώην κατηγορία. Ίσως είναι στους 2-3 καλύτερους παίκτες στην Κύπρο. Είναι την ίδια που τον έχουμε μαζί μας. Φέραμε τους Κουζάριδες, τα αδέρφια που είναι από την κοινότητα του Ξυλοφάγου. Ήταν στον Ερμή πέρσι κανέναν άλλο. Φέραμε τον Σημειών τον Κονέ.
0: Δέσανε όλο αυτό το κομμάτι, Αδάμο, γιατί εδώ είναι η μαεστρία.
1: Κοίταξε, επειδή από πέρσι όταν πήγα εγώ σου είπα ότι είμαστε μια οικογένεια, έχουμε κόσμο κοντά, είναι όλοι κοντά, δέσαμε από την πρώτη μέρα όλοι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην προετοιμασία, κυρίζαν όλο ομαλά. Το χάρηκα χτες και οι παίχτες που ήταν, γιατί ξέρεις έχω και μεγάλο ρόστερ. Είναι και δύσκολο διαχείριση, δηλαδή μιλάμε έχω 27 παίχτες. Οπότε χθες είχαμε και εκτός 23. Ήταν όλοι εκεί, το χάρηκαν, το πανηγύρισαν.
0: Σαν μια οικογένεια αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Όλοι
0: δεμένοι. Γιατί είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ευεργέτημα να είναι υποσχεστές μια οικογένεια, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Και ελπίζω να παραμείνουμε έτσι μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Αδάμο και πάλι συγχαρητήρια. Εύχομαι κάθε καλό, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Ανάγκη μου, και ξανά πριν κλείσω θα ήθελα να δω και χαρητήρια μου στη Μαρεζαρκή, γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι και αυτή η ομάδα μια ομάδα.
1: Ναι, δεν θα περάσω πολύ από την έδρα της Αλκής.
0: Μα είναι και αυτή η ομάδα φτιάμενη για τα ψηλά, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αδάμο.
1: Ευχαριστώ, Ανάγκη μου, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Αδάμο, Ξυλοφάγου FC. Εντάξει, την πορεία του με αυτή την ομάδα την έχουμε πει επανειλημμένως, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Πάμε σε λίγο, θα πάμε να δούμε και για ακόμα ένα πολύ σπουδαίο διπλό. Το ομάδα FC Λιβάδια, πώς ετοιμάστηκε για αυτή η ομάδα. Πέρασε από το Γερμασόγια αντιμετωπίζοντας την ανόρθωση Μουτιέκας, μια αξιοπρόσεχτη ομάδα. Και έχω και ένα μήνυμα για αυτό το παιδί, το οποίο δεν θα το σχολιάσω εγώ, αλλά θα δώσω πάσα στον Νίκο τον Νικολάου, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, αν θέλει να το σχολιάσει.

0: Λοιπόν, ανόρθωση Βουτιά, Καζεύση Λιβαδιά 02, με τον Ανδρέα Σοφοκλή στο 49 και τον Μάριο Δονιάρχο στο 74. Να δούμε και πώς αυτό το παιχνίδι, το οποίο θεωρούμε ήταν και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και δυνατό. Εύση Λιβάδια λοιπόν διπλό και αυτή η ομάδα, μαζί μας ο Νίκος Νικολάου. Νίκο Νικολάου, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ανάγη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να μην επαναλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό το, η πρεμιέρα και ιδιαίτερα όταν αυτή είναι ένα νικηφόρο εκτός έδρας. Έτσι, πείτε μας λίγο την εικόνα του αγώνα.
1: Ήταν μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα μας, ανοιχτός έδρας παιχνίδι, σε ένα πολύ πολύ δυνατό αντίπαλο. Mm-hmm. Ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι πήγε στη δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Καταφέραμε, δεν κινδυνεύσαμε, είχαμε την εδαφική νευροχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ευτυχήσαμε νωρίς το πρώτο ημίχρονο να σημειώσουμε ένα γκολ με απευθείας φάουλ του Ανδρέα του Σοφοκλέους. Μετά και το σημείο εκείνο και μετά ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες.
0: Ναι, ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Λούκα του Παραγκό, ναι.
1: Πιέσαμε, πετύχαμε ακόμα έναν γκολ. Ήταν από πένα, κερδίσαμε πέναλτι, αστόχησε ο ποδοσφαιριστής μας και ώστε ο Μάριος Ονιάρχου πήρε το rebound και σημείωσε το 2-0. Από το 1974 και μετά θεωρώ ότι κάναμε καλή διαχείριση του παιχνιδιού.
0: Μας έχετε πει ότι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Υπήρχε καλή διαχείριση του παιχνιδιού. Γιατί, να το πω, αν θέλετε απαντάτε Νίκο, γιατί έχω ένα μήνυμα εδώ, τα μηνύματα πάντα διαβάζω, δεν τα σχολιάζω. Λέει εδώ ο φίλος, σφαγή της Μπουτιάκας από τη διαιτησία στη Γερμασόγια. Αν θέλετε το σχολιάζετε, έτσι, εγώ δεν το σχολιάζω.
1: Τι να πω, εγώ θεωρώ ότι η διαιτησία ήταν πολύ πολύ καλή.
0: Ωραία.
1: Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, είχε φάσεις, τιμωρήθηκε ο αντίπαλος με 7 κίτρινες κάρτες, εμείς με 5.
0: Εσείς άλλες 5, ήταν πάρα πολλές οι κάρτες. Γι' αυτό έχω πει, αν η διαχείριση έγινε σωστά και από τη διαιτησία. Γιατί σε ένα παιχνίδι...
1: Ο κάθε διαιτητής νομίζω, γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική καλός ή κακός από πλευρά διαιτητών, διαχειρίζεται το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, ξεκίνησε με κάρτες, έτσι συνέχισε. Δεν ήταν... Δεν διαφοροποιήθηκε το μοτίβο του διαιτητή.
0: Εμείς δεν σχολιάζουμε εδώ τη διαιτησία, απλά βλέπουμε όμως και είναι αυτό που ρωτάμε, αν υπήρχε ένταση τους παράγοντες εκεί, εάν δικαιολογούνταν κάποιοι.
1: Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, δικαίωμα τους. Αν θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα και παράπονα με τη διαιτησία, να θα απευθυνθούν στους αρμόδιους. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι μας ήταν άψογη.
0: Μάλιστα.
1: Και η φιλοξενία.
0: Και η δική σας αποστολή, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν άψογη απέναντι τους. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνω. Ναι. Οπότε πάμε πιο κάτω. Χτίστηκε μια ομάδα φέτος, Νίκο Νικολάου. Αυτά τουλάχιστον είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από το ποδοσφαιρικό μπαζάρι που λέμε για την ομάδα των Λιβαδιών. Για να αποφύγει τις προηγούμενες χρονιές και φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω. Εσύ πείτε μας αν αυτό που είπα ισχύει και ποιοι είναι οι προγραμματισμοί, ποιοι είναι οι υπολογισμοί, αν θέλετε, για την ομάδα Ευσυνήματη.
1: Θεωρώ, κύριε Ανάκη, ότι πλέον είμαστε εμπειρότεροι από τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Που δεν καταφέραμε να πει το χτάρι αυτό.
1: Τα λάθη που κάναμε προσπαθήσαμε να τα αποφύγουμε. Θεωρώ ότι έγινε καλή διαχείριση του πάγιο της ομάδας από τον προπονητή τον Χρήστον τον Δημητρού και την ομάδα του. Έγιναν καλές επιλογές μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδας. Δεν ξεφύγαμε καθόλου.
0: Δεν ξέρουμε Νικόλα, Νίκο, ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες κάθε ομάδας, γιατί δεν ξέρουμε τους προϋπολογισμούς. Γιατί κάποιοι λένε ότι οι παραδείγματος χάρη τα Λιβάδια έχουν τεράστιο προϋπολογισμό.
1: Κύριε Γιαννάκη, επειδή ακούω διάφορα και επειδή είμαι μέσα στα πράγματα, σε γνωρίζω, από αυτά που λένε απέχουμε πάρα πολύ προς τα κάτω.
0: Άρα έχω δίκιο.
1: Ο προϋπολογισμός της ομάδας, κύριε Γιαννάκη, είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον περσινό.
0: Άρα έχω δίκιο που το βάζω αυτό το ερώτημα. Γιατί αυτό διαδίδεται.
1: Ναι, γιατί άκουσα και εγώ τρελά πως θα μιλούμε 100.000 περισσότερο από αυτά που δίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Κάνουμε σωστή διαχείριση για να υπάρχουν.
0: Αυτό που έχει σημασία, Νίκο, είναι αυτά τα δεδομένα τα οικονομικά να μπορεί να ανταπεξέλθει ένα σωματείο.
1: Ακριβώς. Το
0: αυτό.
1: Πιο βασικό, κύριε Γιάννακη, είναι να μπορείς στο τέλος της χρονιάς να μπορεί να κοιτάζει στους ποδοσφαιριστές σου στα μάτια. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολος ο αγώνας που κάνουμε όλα τα σωματεία, όμως πάντα κινούμαστε μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
0: Mm-hmm. Ωραία, κρατάω αυτό που μας έχετε πει, σοφότεροι από τις περασμένες δύο χρονιές. Εννοείται ότι η πρώτη οκτάδα είναι ο στόχος και αναλόγως των αποτελεσμάτων στη δεύτερη φάση. Ίσως να κάνετε κι εσείς, όπως κάποια άλλα σωματεία μας δηλώνουν, να κάνουν είτε υπέρβαση είτε περαιτέρω προσπάθεια για άνοδο σε πιο πάνω κατηγορία.
1: Έτσι, όταν είμαι, κύριε Γιαννάκη, όταν είμαι στο, αν καταφέρουμε να βγούμε στο πρώτο γκρουπ, κάτι που δεν καταφέραμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν το καταφέρουμε, τότε θα προσπαθήσουμε. Βασικά ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε το κάθε επόμενο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός να πάμε είναι και... ο στόχος και όπου μας βγάλει.
0: ωραία. Εντάξει, Άινα Γη Γεωργίου, φιλοξενείτε την αυτή την ομάδα, την επόμενη αγωνιστική. Να πω τώρα ότι και σε αυτή την αγωνιστική, φίλες και φίλοι, οι αγώνες αρχίζουν ακόμα στις 4 το απόγευμα. Τώρα το λέω αυτό, έτσι να ενημερώσω και τους πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε, Νίκο.
1: Ναι. Ο αγώνας με την ΑΕΝ είναι στην έδρα μας, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα.
0: Έχουμε ακούσει από την πρέπει.
1: Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Για να έχει αξία η χτεσινή νίκη, πρέπει να ακολουθήσει μια δεύτερη νίκη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς βλέπετε γενικότερα, πώς αξιολογείτε και εσείς το πρωτάθλημα με το εντάξει.
1: Θεωρώ θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Δύσκολο.
1: Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Πολλές ομάδες θέλουν να πετύχουν την άνοδο. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες περίπου είναι στα ίδια επίπεδα και το είδαμε στα φιλικά που έκανε η ομάδα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλες οι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και με την ευχή ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Γι' αυτό από την πρώτη, από την πρεμιέρα φαίνεται και από τα αποτελέσματα δεν είδαμε χαόδη αποτελέσματα.
1: Όχι,
0: μιλάμε
1: όχι.
0: 3-2, 2-3, 1-2, 1-2, 1-0, 0-2 κλπ. Αυτά. Ναι. Έχουμε αγώνα σήμερα για να δούμε και τι θα γίνει και στο 8ο παιχνίδι. Εντάξει. Η κατηγορία φέτος, να το πω και πάλι, τα λύπης μας θα πορευτεί με 15 ομάδες λόγω αποχώρησης της ΑΕΣ Ζακακίου. Αυτά. Αν θέλετε κάτι άλλο να μας σχολιάσετε.
1: Ναι, κύριε Γιαννάκη, θα ήθελα να σας προσκαλέσω και εσάς αλλά και όλους τους φίλους και της ομάδας μας τη χωροεσπερίδα που θα πραγματοποιήσουμε την δάστη στα Λιβάδια στο γήπεδο των Λιβαδιών. Θα είναι η βέπτυξη της
0: χωροεσπερίδας. Την δάστη στα Λιβάδια
1: στο 30 του μήνα στο γήπεδο των Λιβαδιών.
0: Στο γήπεδο των Λιβαδιών. Αντιλαμβάνομαι είναι η χρονιαία χωροεσπερίδα.
1: Είναι η ετήσια, είναι η βέπτυξη ετήσια χωροεσπερίδα. Θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας του κυρίου Σενέκη. Θα υπάρχει μουσικό σχήμα με τη Σάσα Μπάστα, τον Νίκο Πεζιράκη και τον Εύρον Αντωνίου.
0: Μάλιστα.
1: Να διασκεδάσουμε, να χαρούμε την νίκη μαζί και την νίκη της ομάδας.
0: Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι, αλλά και παράλληλα να ενισχύσουμε και οικονομικά την ομάδα μας, γιατί για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και εμείς στους προϋπολογισμούς μας.
0: Μπράβο Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κύριε Γιαννάκη επίσης.
0: Λοιπόν, αυτά και από την ομάδα FC Λιβάδια. Εντάξει, λέει ο Νίκος, λένε και όντως το παζάρι, λένε ότι κάνει τεράστιες οικονομικές υπερβάσεις η ομάδα των Λιβαδιών. Το διαψεύδει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εκεί, παράγοντας, ο Νίκος ο Νικολάου. Χαρακτηριστικά μας έχει πει ό,τι θέλουν λένε. Λοιπόν, κρατάμε τεντίκες, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε, θα μείνουμε και πάλι στην κατηγορία με τον Σάββα Θεοδόρου, γιατί και αυτή η ομάδα έκανε νικηφόρο στην πρεμιέρα και επίσης θα κάνω και πάλι αναφορά βάσει χρόνου στις κατηγορίες, αυτή τη φορά θα πω και πάλι αποτελέσματα και τους σκόρερ όλων των αγώνων. Εντάξει, η βαθμολογία, εντάξει, θα την πούμε έτσι τυπικά, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για την βαθμολογία. Η αναφορά αυτή θα γίνει και στην τρίτη και στην επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
2: Πανέτοιμη.
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
2: Dua Lipa.
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
2: Μπάρτσα.
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 1:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίσημα υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, Αβέροφ Νεοφύτου. Με γραπτή δήλωσή του, ο τέος πρόεδρος του ΔΣ μπαίνει και επίσημα στην κούρσα το 2028, αναφέροντας πως δηλώνει παρόν και καταθέτει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Σημείο αναφοράς στις ανακοινώσεις του είναι το Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο ελπίδας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη λύσης. Η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς επαναβεβαιώθηκε και στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ορισμένες νέες ιδέες που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου. Στη Νέα Υόρκη επαναβεβαιώθηκε ότι η βάση λύσης και το διαπραγματευτικό κεκτημένο παραμένουν αμετάβλητα, αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πλατφόρμα X. Σημειώνεται παράλληλα ότι στο Κυπριακό οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έτυχαν θετικής υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άφαντος παραμένει για δεύτερο 24ωρο 19χρονος υπόδικος που απέδρασε από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δραπέτη, ενώ χθες το απόγευμα προχώρησε στη σύλληψη 45χρονου για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη αδικήματος. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρειο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: και πάλι φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτάκια της εκπομπής μας της Κυριακής. ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσσόνα χέρι του Προσφυγικός Όμιλος Ορμήγιας 1-2. Και βεβαίως αυτό το έχουμε σχολιάσει προηγουμένως για το φίλο που ρωτάει εδώ. Ας πεις πίλας τώρα, Θόηλα Κατάμια σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάρα πολλά τέρματα, 3-2 το τελικό σκορ. Για να πούμε και τη σειρά των τερμάτων, ο Ιάκωβος ο Καζερλίδης στο 33 το 1-0, ο Χρήστος Λαμπάς με πέναλτι στο 52 το 1-1, είχαμε τον Παρασκευά το Χούτρι με πέναλτι στο 77 το 2-1, είχαμε το 3-1 από τον Μπουγιαχάδη στο 87 και μείωσε το Θόηλα Κατάμιας με τον Angel Deves Alpi στο 90. Μαζί μας ο Σάββας, ο Θεοδόρου. Σάββα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάκη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Και συγχαρητήρια για το νικηφόρο, πάρα πολύ σημαντικό, στην πρεμιέρα, έτσι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Έτσι, πείτε μας λίγο και την εικόνα, έτσι, για να γνωρίζουμε και όλοι οι φίλοι εδώ, οι ακροατές μας.
1: Εντάξει, Ανάκη μου, μπήκαμε με το δεξί στην νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Όπως αντιλαμβάνεται όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, ότι κάθε πρεμιέρα και δύσκολη. Καταφέραμε ευτυχώς να φύγουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν έτσι, αρκετά καλό, με αρκετά γκολ, ισορροπημένο. Μπορεί να φαίνεται ότι προηγηθήκαμε και 3-1 στο σκορ, όμως ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καθόλου εύκολο, η ομάδα του Θόη είναι ένας άξιος αντίπαλος, ο οποίος...
0: Και πολύ πιο ανεβασμένοι από την περασμένη χρονιά, έτσι να το πω.
1: Σίγουρα γιατί... και τονίζω ότι θα βάλει δύσκολα πολλών ομάδων και δεν θα είναι ευκατάβλητος αντίπαλος.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, βασικά, και από το Θεό, το οποίο έχω παρακολουθήσει φέτος, ανεβασμένη ομάδα και μια νεανική ομάδα με πάρα πολλά τρεξίματα, έτσι.
1: Έτσι, είναι γρήγορη ομάδα, η οποία έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές και συνδυάζει και την εμπειρία, ιδιαίτερα με τον Ντεβέσα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που διαθέτει η κατηγορία μας.
0: Που ήταν πέρσι στον Ερμή, στην Ανάγερση, Μάλιστα, ναι. Πάρα πολύ καλός φορ ο Ντεβέσα. Λοιπόν, εντάξει, μια οσμή έχετε πάρει. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε, Σάββα, ότι περάσετε και στην προετοιμασία από διάφορα φιλικά και όλα αυτά. Εσείς οι προπονητές τα μελετάτε όλα, παρά το ότι λέμε ότι τώρα είναι που καίγει βασικά το γήπεδο. Τώρα είναι που μαζεύονται οι βαθμοί, έτσι.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι οι αλήθειες τώρα ξεκινάνε με το πρωτάθλημα. Στα φιλικά γίνονται διάφορες δοκιμές, πάρα πολλές αλλαγές. Οι ομάδες επιλέγουν το πότε και πού θα φορμάρουν τη δικιά τους ομάδα. Εμείς θεωρούμε για τη δικιά μας ομάδα, κύριε Ανάκη, ότι κάναμε αρκετά καλές κινήσεις. Πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές που επιλέξαμε να έρθουν στην ομάδα. Έγιναν προσεγμένες κινήσεις, σύμφωνα πάντοτε με τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας μας.
0: Πάντα το λέμε αυτά, αλλά εσείς οι προπονητές, πρέπει να το πω αυτό, κάνετε τι να κάνετε για να ξεφύγει η διοίκηση των προϋπολογισμών. Όλο και ζητάτε, χαριτολογώντας το λέω, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Εννοείται, για όνομα του Θεού. Και σίγουρα θέλει ο κάθε προπονητής να έχει στην παρέτρα του όσο το δυνατόν καλύτερα όπλα για το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μεταφορικά τη λέξη, όπλα αντιλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, σου πω, σχετίζεται βασικά οι ορολογίες του ποδοσφαίρου, είναι και πολεμικές.
1: Μάλιστα. Αν και είναι άθλημα, όλοι πρέπει να το βλέπουμε ως άθλημα και είναι ένα από τα καλύτερα, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς, το ποδόσφαιρο βασιλιάς των αθλημάτων, με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Αν δεις και όλα για τα παιχνίδια, είναι στην κόψη του ξηραφιού που βγήκαν κάποια αποτελέσματα, είτε νικηφόρα, είτε...
0: Τα έχω πει. 3-2-2-3-1-2-1-2-1-0-0-2 κλπ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αν κοιτάξεις ακόμα και λίγο κοιτάζοντας το site της Ομοσπονδίας, το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και ακόμα το λιβαδιό που φαίνεται το 0-2, ότι ήταν εύκολη επικράτηση, αντιθέτως καθόλου εύκολη μπορεί να θεωρήσει κάποιος.
0: Το έχω σχολιάσει, δηλαδή το δεύτερο δέρμα ήρθε στο 74, απόκριση πέναλτι, ριβάω το Μάρες τον Νεάρχο κλπ. Και μάλιστα. Έπαιζε και η ανόρθωση με πιο λίγο ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό δείχνει την ποιότητα του πρωταθλήματος μας, με τις ομάδες να είναι ακόμα στην αρχή. Είναι αυτό που λέμε ότι οι ομάδες για να ρολάρουν καλύτερα χρειάζονται και 3-4 παιχνίδια. Mm-hmm. Άσε που στην Κύπρο όλοι βιαζόμαστε, όλοι καιγόμαστε για αποτελέσματα, ιδιαίτερα οι παράγοντες και το γνωρίζεις και εσύ από πρώτο χέρι, πιέζονται όλοι για αποτελέσματα. Το πρωτάθλημα είναι μακρύς, είναι μαραθώνιος και γι' αυτό κάποτε το ζητούν οι προπονητές να έχουν πίστοση χρόνου. Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω, η πίεση που μπαίνει, το ότι οι ομάδες πιέζονται να κάνουν κάποια budget τα οποία μπορεί και να μην τα κρατάνε και τα κάνουν κάποιοι. Γι' αυτό μπαίνει αυτή η πίεση στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα να μην είναι και ιδιαίτερα τις πρώτες αγωνιστικές αυτό που θέλει να δείξει κάθε ομάδα. Μπαίνουν με πίεση, μπαίνουν σε κάποιο βαθμό με υπέρμετρη πίεση. Και αυτό δεν είναι καλό για το άθλημα. Γι' αυτό και ο ποδοσφαιριστής τον βλέπεις αγχωμένον, τον βλέπεις να μην μπορεί να αποδώσει. Σίγουρα είναι μέρος του αθλήματος η πίεση. Αυτός που δεν σηκώνει την πίεση καλύτερα κάθεται σπίτι του. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την περιγράψα προηγουμένως.
0: Εντάξει, η πίεση ανταλαμβάνω θέλει την ανάλογη διαχείριση. Έτσι, όπως ό,τι πρόβλημα υπάρχει θέλει καλή διαχείριση, Σάβα. Και από ό,τι βλέπουμε εκεί σταδιακά, αλλά συνέχεια εκεί στην Πύλα με τον Σάββα Θεοδόρου υπάρχει αυτό το συν που λέμε, αυτή η πρόσθεση στο σωματείο και στην ομάδα.
1: Εντάξει, η ομάδα, κύριε Ανάγκη, είναι αρκετά στελεχωμένη και στο προηγούμενο team. Θεωρώ ότι έχω αρκετά καλούς συνεργάτες εκεί, συνεργαζόμαστε άψογα και έχουμε να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δεν βάζει αυτές τις πιέσεις. Υπάρχει μια οικονομική σταθερότητα, υπάρχει μια γηπαιδική σταθερότητα εκεί με τις εγκαταστάσεις, μόνιμες εγκαταστάσεις εκεί. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που εκπέμπουν υγεία στην ομάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό μπορεί έχει τη δυνατότητα κάποιος προπονητής να δουλέψει και να δείξει το έργο του σύμφωνα πάντοτε με τη συνεργασία των υπολείπων και τους ποδοσφαιριστές. Τις ομάδες για ανάγκη μου τις κάνουν οι ποδοσφαιριστές και όχι οι προπονητές. Αυτόν το λέω, γι' αυτόν το πιστεύω, ότι οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν και ανεβάζουν μια ομάδα. Δεν είναι ο προπονητής από μόνος του πουθενά. Ομάδα είναι οι ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής οφείλει να τους διαχειριστεί σωστά, οφείλει να τους δουλέψει σωστά, είτε τεχνικά είτε σε άλλα επίπεδα και να βγάζει την καλύτερη εικόνα.
0: Εντάξει, βλέπω δεύτερο συνεχόμενο εντός το δεύτερο παιχνίδι, έτσι, φιλοξενεί τον Θεό Αθηναίου, που ακούσαμε και αυτή την ομάδα ότι από τον προπονητή του Εθνικού Άσσας ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο Θέλος.
1: Όντως είναι μια πολύ καλή ομάδα, καμιά σχέση με την περσινή ομάδα η οποία χτίστηκε πέρσι με πάρα πολλές δυσκολίες. Φέτος υπάρχει καλύτερη οργάνωση όσον αφορά και το οικονομικό τους κομμάτι. Κάναν καλύτερα ξανοίγματα. Το ρόστερ τους είναι ένα ρόστερ το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Εμείς για ανάγκη μου και η φιλοσοφία μας είναι να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, οποιοδήποτε να είναι ο αντίπαλος, βλέπουμε τη δικιά μας ομάδα. Θέλουμε να βγάζουμε ένα ανταγωνιστικό και πολύ καλό πρόσωπο και να δούμε που θα μας βγάλει παιχνίδι με παιχνίδι, που θα μας βγάλει η εξέλιξη του προαθλήματος.
0: Και εμείς θα παρακολουθούμε και θα τα λέμε βασικά και βάσει της εξέλιξης, Σάβα. Και πάλι συγχαρητήρια για την πρεμιέρα. Εύχομαι κάθε καλό, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανάκη μου, και σε εσάς κάθε καλό για την πρεμιέρα σας και τη συνέχεια την εκπομπή σας, στην οποία ανεβάζει και το επίπεδο της κατηγορίας μας, γιατί όντως να μην ξεχνάμε ότι είναι αυτό που λέμε οι μικροί ήρωες βρίσκονται στις πιο κάτω κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, Σάβα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα αρχίσουμε τώρα αντίστροφα. Καταρχήν να σχολιάσω ένα σχόλιο του φίλου του 325, το οποίο δεν έχω σχολιάσει, που μου γράφει εδώ, αγαπητέ Γιαννάκη, καλό απόγευμα. Μου άρεσε ο Ορφέας, αλλά η καρδιά μου χτυπά στον κέντρο. Εύχομαι και το εύχομαι κεφαλαία να είναι το ίδιο σκηνικό όπως και πέρσι, όπου ο κέντρος έχασε την πρώτη αγωνιστική, το θυμάται ο φίλος, από την αναγκαίωση Δελήνια και ακολούθως είχε μια εξαιρετική πορεία. Φίλε, πραγματικά, επειδή όχι υποψιάζομαι, αλλά γνωρίζω ποιο είναι αυτό το μήνυμα, θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ του κέντρου, από όλο τον κόσμο του κέντρου, να εκφράσω πραγματικά τις θερμές ευχαριστίες για τη διαχρονική στήριξη και αγάπη τόσο από σένα όσο και από τη σύζυγό σου, και αυτή η αγάπη και ο σεβασμός αλλά και η εκτίμηση να είστε σίγουρος ότι επιστρέφετε από όλο το οικοδόμημα του κέντρου, ιδιαίτερα από το Διοικητικό Συμβούλιο προς εσάς. Να είστε καλά και εύχομαι κάθε καλό. Πάμε τώρα στις αναλύσεις βασικά της τρίτης, αρχίζουμε από την τρίτη κατηγορία. Ας πεις πήρα στο Ήλα κατά μιας 3-2, έχω πει και τους σκόρερ, εδώ δεν χρειάζεται να τους επαλάβουμε. Αλκή Ξυλοφάγου FC τους έχω και εδώ πει. Να πάμε ο Θέλος Αθιένου, Εθνικός Άσσας, επίσης εδώ έχουμε αναφέρει τους σκόρερ. ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου, Προσφυγικός Όμιλος Ορμηγιάς, και εδώ είχαμε πάρα πολύ ανταπόκριση σε αυτή την εκπομπή για ομάδες τρίτης κατηγορίας. ΑΕΚ Ελλιών Κέντρος, να πω εδώ, 1-0. Εδώ ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε αμύωτο πραγματικά το ενδιαφέρον του κόσμου, που ήταν αρκετός εκεί στα γελιά. 1-0 τελικά είχε την ευτυχία να ισοφαρίσει η ΑΕΚ Ελλιών στο 90-5, παρακαλώ, 95, δηλαδή ήταν το τέρμα, πρόλαβε που έγινε σέντρα και έληξε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν θεαματικό, ευκαιρίες εκατέρωθεν υπήρχαν, μπορούσε η οποιαδήποτε ομάδα να κερδίσει, αυτή ήταν η ΑΕΚ Ελλιών που το έχει κερδίσει. Πολύ ανταγωνιστικός και η νέα ομάδα, μιλάμε για δύο νέες ομάδες, καταρχήν η ΑΕΚ Ελλιών η οποία ήρθε από την επιλεκτή κατηγορία, και ο Κέντρος που επαναλαμβάνω φέτος, τη φετινή χρονιά, είναι μια εντελώς μα εντελώς παντελώς νέα ομάδα, χτισμένη από τον προπονητή της και τους εργάτες του, τον Γιωράτο Κουσί. Μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, όμως θα λέει κάποιος ότι χρειάζεται ακόμα, όπως λένε και οι προπονητές, κάποιος χρόνος για να βρει τα πατήματά της αυτή η ομάδα, η οποία οι φίλοι του θεωρούν ότι θα πάει και φέτος πάρα πολύ καλά, το προσφύγω σωμα 2. Ανόρθωση Μουτσέκα FC Λιβάδια 0-2, και αυτό το έχουμε σχολιάσει, είπαμε και τους σκόρερ. Σχολιάσαμε και λίγο το μήνυμα εδώ του φίλου του ακροατή που μίλησε για σφραγή της Ανόρθωσης Μουτσέκας. Πήρε την απάντηση ο φίλος από τον Νίκο τον Νικολάου. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζομαι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ και οι άλλα παιχνίδια, όπως και αυτό του ΑΕΚ Ελλιών Κέντρος για την διαιτησία. Δεν είναι, φίλοι, ακούστε, είναι αυτή η πολιτική της εκπομπής εδώ και 20-22 χρόνια. Δεν σχολιάζουμε την διαιτησία, όχι γιατί φοβόμαστε, απλά θέλουμε να δίδουμε στους διαιτητές μας ευκαιρίες για να βελτιωθούν. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θεματάκια από διαιτητές αυτών των κατηγοριών, όμως επαναλαμβάνω, αυτό που απευχόμαστε όλοι να μην είναι σκόπιμα, να είναι λάθη του διαιτητών. Αυτό λοιπόν, τρίπον το πήρε ο Εθνικός Λατσιών, με 3-0 καταγράφεται ο αγώνας του για την Αζακακίου. Και πάμε σήμερα, έχουμε παιχνιδάκι στην τρίτη κατηγορία. Αχυρώνας Ονίσιλος Ομόνια Ψευδάς στις 4 το απόγευμα. Η δεύτερη αγωνιστική, FC Λιβάδια, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσόλου Αρχαιρίτου, Ασπής Πύλας ο Θέλος Αθιένου, Εθνικός Άσσας ΑΕΚ Κελιών, Ορμίδια Εθνικό Λατσόν, Ομόνια Ψευδά Αλκή 1948 Λάρνακας, Θόηλα Κατάμια Ξυλοφάγου εσύ, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κελούρας Ανόρθωση Μουτσιάκας. Δεν θα κάνει παιχνίδι ο Προσφυγικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος και θα πάρει τους 3 βαθμούς. Να πούμε και τη βαθμολογία. Εντάξει, οι νικητές έχουν από 3 βαθμούς. Να πούμε εδώ είναι ο Εθνικός Λατσιών Λιβάδια, Ασπής Πύλα Ξυλοφάγου FC, Εθνικός Άσσας η Ορμίδια, η ΑΕΚ Ελλιών. Από εδώ και κάτω δεν είχαμε κανένα ισόπαλο, αυτό είναι. Χωρίς βεβαίως βαθμούς, η Ομόνια Ψευδά που παίζει σήμερα, σε κάθε περίπτωση, και ο Αχυρώνας που έχουν αγορά σήμερα. Η Αλκή, η ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου, ο Θέλος, Θόηλα Κατάμιας, Κέντρος Αγίας Μαρίνας, Ανόρθωση Μουτσιάκας και βεβαίως η διαγραμμένη πλέον ΑΕΣ Ζακακίου. Πάμε και στην επιλεχτή κατηγορία, εντάχει, να δούμε και εδώ κάποιες λεπτομέρειες που αφορά τους αγώνες της κατηγορίας αυτής. Η επιλεκτή λοιπόν κατηγορία, η οποία είχε χθες γεμάτη αγωνιστική και οι 8 αγώνες διεξήχθηκαν χθες. Να υπενθυμίσουμε Άτλας Αγραντζιάς, Αθλητική Ένωση Τρούλων 1-0 και αυτό το τέρμα με αυτόν γκολ σας παρακαλώ του Αβράμι Ορφανού στο 77. Γεροσκύβου FC, Ακάμας Πέγια FC 5-3, το είχαμε σχολιάσει, έχουμε πει και τους σκόρες από δύο τέρματα. Ο Καρίμ Άπτου στο 33 και 45, ο Μιχάλης ο Πικρής στο 38 και 49, προηγήθηκε 4-0 εδώ η Γεροσκύβου. Ο Λάσσα στο 59 το 4-1, ο Καρίμ στο 65 έκανε χάτρικ 5-1, ο Νησίφορος Παχταλίδας στο 71 το 5-2 και ο Μαντιλού στο 82 το 5-3. Θόη Πύργου από Πόλης, εδώ είχαμε τον Αντρία Πιθαρά με πέναλτι, να τον Πιθαρά και πάλι με πέναλτι στο 37 και ο Γερονίμος στο 40 το 0-2 για την ομάδα του από Πόλης. Ρωσίδημα Μαριθίελ Αγίου Θεοδόρου 0-1. Ο Μιλτιάδης Ερωτοκρίτος στο 45 τον κολάκι. ΑΕΚ Κουκλιών, Κούρισε Ρήμης 7-0. Εδώ τι να πούμε τώρα. Ο Θεόδωρος Ιωσήφιδης στο 2ο και 32ο λεπτό. Ο Δήμος ο Μουζουρής στο 4ο και 53ο. Ο Νικόλας Γεωργίου στο 12ο. Ο Σισόκο Φάντα στο 45. Και ο Μοχάμετ Διαλό στο 78. Τα 7 τέρματα της ΑΕΚ Κουκλιών. Από την Αναγία ΣΑΕΚ Κοράκου έμεινα στο άγωνο 0-0. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν είχαμε τέρματα, γιατί είχαμε 25 τέρματα συνολικά. Φρένος FC, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβολού 2-2. Αυτό το έχουμε σχολιάσει. Και πρόοδος Καϊμακλή, Ορφέα Λευκοσίας 0-2. Τα τέρματα ο Γιώργος Κακουλής με πέναλτι στο 9ο και ο Δημήτρης Συντζονής στο 86. Επόμενη αγωνιστική. Από Πόλης Ρωτσίδης Μάμαρη, Άτλας Αγλαντζιάς πρόοδος Καϊμακλείου, Ορφέα Λευκοσία Γεροσκύβου FC, Ακάμας Πέγια Θόη Πύργου, Θείελ Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας ΑΕΚ Κουκλιών, Κούρισε Ρήμης από Νανάγιας ΑΕΚ Κοράκου Φρένδρος FC και Αθλητική Ένωση Τρούλων Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου. Να, βαθμολογία, εντάξει, είναι και δες από τρεις βαθμούς και αυτή είναι ΑΕΚ Κουκλιών Γεροσκύβου. Από Πόλης Ορφέα Λευκοσίας, Θείελ Αγίου Θεοδόρου και Άτλας Αγλαντζιάς. Τα ισόπαλα από ένα βαθμό, Δίας Στροβόλου και Φρένδρος, αλλά ΑΕΚ Κοράκου και Άπονα Ανάγιας. Και χωρίς βαθμό συγκεκριμένη, Αθλητική Ένωση Τρούλων, Ρωτσίδης, Ακάμας Πέγια, Θόη Πύργου, πρόοδος Καϊμακλείου και Κούρης Ερήμης. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Εύχομαι να σας έχουμε διαφωτίσει και πάλι για όσα έγιναν στην αγωνιστική δράση στις πρεμιέρες τρίτης κατηγορίας και επίλεξης κατηγορίας. Μαζί βεβαίως, παρά το ότι απουσιάζει η δεύτερη κατηγορία, θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ή μάλλον την Κυριακή. Θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, για τα πολλά αποτελέσματα που ακολουθούν για την τρίτη και επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, από μένα τον Γιαννάκη, τον Λακοτρίπη και τον Στέφανο τον Στεφάνου, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα.

0: σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Έχεις μήπως μία βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μία μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μία πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηροειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηροειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
7: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
8: Ήταν όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
10: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
17: Λες γι' αυτό να το αφήσανε για του χρόνου. Μήπως αλλάξει η κυβέρνηση.
18: Δεν ξέρω. Καλά, ότι θα αλλάξει δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον θα αλλάξει η μορφή.
17: Α δούμε. Ναι.
18: Τώρα που λένε ότι δεν είναι, έχει διπλάσια και τριπλάσια, θα δούμε εκείνη την ώρα το τι θα γίνει. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, να μην καθυστερήσω όλη τη γραμμή και να μην μου κάνουν και κάτι ψάρια που ψήνω. Σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε.
17: Να σε καλά. Εγώ έχω τοποθετηθεί για την υπόθεση του γηπέδου του Ολυμπιακού. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του Ολυμπιακού, και είναι προσωπική μου γνώμη, θα πήγαινα να φτιάξω με τα 250 εκατομμύρια που κοστολογείται το καινούριο γήπεδο, θα πήγαινα να φτιάξω ένα γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Ρέντι και θα απαιτούσα από την κυβέρνηση, τους κάθε κυβερνώντες, τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για να έχω και εγώ με τους υπόλοιπους. Δηλαδή τι θα ήθελα, τον περιβάλλοντα χώρο, καθάρισμα, τακτοποίηση, απαλωτριώσεις, και να βάλω τα 250 εκατομμύρια και να κάνω ένα εξαιρετικό γήπεδο δικό μου και να αφήσω το γήπεδο Καραϊσκάκης στην Ολυμπιακή Επιτροπή και να δω τι θα το κάνει μετά. Γιατί το κάθε γήπεδο για να συντηρηθεί χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά όλο τον χρόνο. Ποιος θα το συντηρήσει, ο Εθνικός, ποιος θα το συντηρήσει, ο Ατρόμητος Πειραιός, ποιος μπορεί να το συντηρήσει αυτό το γήπεδο. Αλλά πολλές φορές για να δεν σκεφτόμαστε και πιο όρημα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης, είναι η Ολυμπιακή Πολιτεία που λέγεται θα γίνει η Ολυμπιακή Πολιτεία, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να κάνει το γήπεδο στο σημείο εκείνο. Ή περιμένει την αλλαγή της κυβέρνησης ώστε να απαιτήσει και εκείνος, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως η ΑΕΚ, όπως όλες οι άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, να απαιτήσει και αυτός αυτά που το αντιστοιχούν για να φτιάξει το γήπεδο, και από τα 250 εκατομμύρια που τα έχει προϋπολογίσει, κάποια εκατομμύρια να τα λάβει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και στη συνέχεια πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
19: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
21: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
22: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
23: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
22: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
23: Τι είναι βρε.
22: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
23: Τι είναι βρε.
22: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
23: Τι έφτιαξα.
22: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
23: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
22: Και για αυτούς που κάνουν τους
23: τσάκμπα.
22: Η ηλιακή θερμοσύμπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα.

0: Velveta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveta.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: νομισματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπες Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις στο Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα η ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκο Γιάνγκουζιτς στη νίκη της κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τρίτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετία απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί η ετοιμότητα των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 ΕΛΑ Σύρου ΠΑΣ Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Επανερχόμαστε πάλι. Βλέπετε ότι ο κόσμος θέλει να βγει, να τα πει. Ο κόσμος έχει το άγχος της επόμενης μέρας που θα βγάλει την επόμενη μέρα. Έχει τις αγωνίες του. Έχει τα προβλήματά του. Θέλει να βγει, να τα πει. Έχει τις αγωνίες του. Έχει τα προβλήματά του.

43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε και εσείς να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι σας απασχολεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αθλητικό, είναι καθημερινότητα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που του έφτιαξε γήπεδο το κράτος. Δεν το έφτιαξε ρε εσύ Τάσο το κράτος το γήπεδο. Το γήπεδο αυτό το έφτιαξε ο προηγούμενος πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με τον Λαβρεντιάδη και συμπεριλήφθηκε λέει στα Ολυμπιακά έργα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκού το γήπεδο στο Βοτανικό καταρχάς δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το γήπεδο στο Βοτανικό δεν θα ανήκει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα γήπεδο το οποίο για 49-99 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι η σύμβαση, θα κάνει χρήση ο Παναθηναϊκός και θα παίρνει και κάποια χρήματα ο Δήμος Αθηναίων. Γι' αυτό καίγεται και ο Λούκας που έχει γίνει Παναθηναϊκότερος των Παναθηναϊκών και τρέχει από σκάμα σε σκάμα, από χωμάτινο έργο μέχρι τσιμεντένιο έργο. Το γήπεδο λοιπόν το Καραϊσκάκης, φίλε Τάσο, δεν το έφτιαξε με χρήματα του κράτους. Τον χώρο του έδωσε το κράτος και αυτό για 49 χρόνια και ήδη από το 2004 έχουν περάσει 22 χρόνια. Από το 2004 έχουν περάσει τα 22 χρόνια. Τώρα αν λες ότι του έδωσε τον χώρο για να του κάνει ο Ολυμπιακός γήπεδο, ναι να το δεχτώ. Δεν ήταν δικός του, δεν ήταν το Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε σε αυτό το γήπεδο πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και αν το δεις σαν χρησικτησία που λέει ο λόγος, δεν είναι βέβαια. Δεν μπορεί να κάνεις κριτησία σε κάτι του δημοσίου, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσες να το αποδεχθείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι κατ' εμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα έπρεπε να φτιάξει εκεί το καινούριο γήπεδο. Θα έπρεπε να το αφήσει αυτό, να το κάνει δώρο στην Ολυμπιακή Επιτροπή, να συμφωνήσει και με το άλλο, το έτερον του ίμιση, ουσιαστικά το Λαβρεντιάδη, τι γίνεται με το ποσοστό του, να το δώσει και αυτός, αν το θέλει. Και να πάει με τα 250 εκατομμύρια που λέει ότι διαθέτει για το γήπεδο, να πάει να κάνει ένα δικό του γήπεδο σε ένα δικό του χώρο, τώρα που πιστεύω τα έχει βρει και με τον πρώην πρόεδρο τον κύριο Κόκαλη, και να πάει σε ένα χώρο δικό του και να κάνει αυτός εκεί και εκεί να απαιτήσει να συμβάλλει οικονομικά και το κράτος. Εδώ θα ρίξει 250 εκατομμύρια, το γήπεδο δεν θα είναι δικό του, εκτός και έχει πάρει την διαβεβαίωση από τις κυβερνώντες ότι ρίξε τα λεφτά, εσύ φτιάξε το τέτοιο και εμείς κάποια στιγμή θα στο δώσουμε δικό σου. Αν είναι έτσι, επιχειρηματίας είναι, καλός κάνει. Αν δεν είναι όμως έτσι, χτίζει πάνω σε άμμο, πάλι κινούμενη άμμο. Να του λένε πάλι ότι έχτισες και το γήπεδο είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι του Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Κούβελας, να είναι συνεργάτης, συνεταίρος, δεν ξέρω τι είναι, κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και ιδιοκτήτης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Που λες. Και όπως ξέρεις, Τάσο, το γήπεδο της ΑΕΚ σχεδόν ολοκληρωτικά φτιάχτηκε από το κράτος. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μελισανίδης δεν έβαλε δραχμή. Όπως δεν θα βάλει, πιστεύω, δραχμή και ο Σαββίδης για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι και δεν νομίζω ότι πρέπει να βάζουνε για γήπεδα οι ιδιώτες. Τα γήπεδα πρέπει να τα φτιάχνει το κράτος και να ανήκουν στο κράτος όλα τα γήπεδα. Αλλά από την ώρα που δεν μπορούν να τα φτιάξουν, τα φτιάχνει ο ιδιώτης και τα καρπούται ο ιδιώτης. Δεν ξέρω στο γήπεδο της ΑΕΚ η περιφέρεια που έδωσε τα 100-110 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα, αν έχει δικαιώματα ή αν παίρνει κάποια χρήματα.

0: πράγματα, αλλά αν, αν φτιάξει κάποιος ιδιώτης κάτι, είναι δικό του. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 6-93-69-39-943-943 το Viber. Μπερδευτήκαμε κιόλας. Τι να κάνουμε. Η υπόθεση που λες, αγαπητέ φίλε, που έλεγες ότι φταίνε όλοι. Το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος δεν αποτελείται από άτομα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Όταν εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε στο να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν γίνεται να παραπονιόμαστε γιατί ανέβηκαν. Εμείς συμβάλλουμε. Μην πάτε να αγοράσετε κρέας με 19 και 20 ευρώ το μοσχάρι το κιλό. Μην αγοράσετε. Θα πεθάνετε αν για ένα μήνα φάτε τα ωραιότατα φασόλια της Καστοριάς, τις ωραιότατες φακές από την από τη Θεσσαλία ή την φάβα από τη Σαντορίνη ή όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα από τη Μακεδονία που βγάζει η Μακεδονία, τα λαχανικά. Θα πεθάνει κανείς? Φάτε ψάρια, φάτε φτηνό ψάρι. Τα ψάρια είναι εξαιρετικά φτηνά, ειδικότερα του ιχθυοτροφείου είναι πολύ φτηνά. Φάτε λοιπόν ψάρια, μην φάτε κρέας. Και να δείτε για πότε το κρέας πέφτει. Δεν είναι δυνατόν, το κρέας το 80% είναι εισαγόμενο. Είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ολλανδία, γενικώς από χώρες που δεν είναι παραγωγές στο κρέας. Άρα το να ανεβαίνει σε τόσο μεγάλη, τόσο πολύ το κρέας, πιστεύω ότι είναι των εισαγωγέων, των μεταπρατών και γενικότερα όχι των κρεοπολών. Οι κρεοπόληδες ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε. Δεν φταίει ο κρεοπόλης. Βέβαια να μου πεις, τα ίδια γίνονται και στα σούπερ μάρκετ. Εγώ βρίσκω, επειδή δεν είμαι και εγώ μέσα στην αγορά ζω, πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ το κρέας είναι πιο ακριβό από τον κρεοπόλη. Αφού λοιπόν προτιμάμε να πάμε να αγοράζουμε από τις μεγαλοκαρχαρίες των σούπερ μάρκετς, καλά κάνουν τα σούπερ μάρκετς και ανεβάζουν το κρέας και δεν το ρίχνουν και ούτε καν κάνουν προσφορές. Το συνοικιακό κρεοπωλείο όμως, που ξέρεις τι παίρνεις, γιατί τον ξέρεις τον συνοικιακό τον κρεοπόλη, ενώ τον κρεοπόλη του κρεοπωλείου του σούπερ μάρκετ σήμερα είναι αυτός, αύριο είναι ένας άλλος, είναι απλά διεκπαιρεωτής, δεν ξέρεις το κρέας τι κρέας είναι. Χτες που πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι δυνατόν ο κιμάς να έχει φτάσει, ο κιμάς, η λάπα, τον έβλεπα και έλεγα τι γίνεται εδώ, 18-19 ευρώ, τη στιγμή που έχει 8-9 ευρώ. Είναι δυνατόν σε τέτοια εποχή το αρνάκι ή το κατσικάκι να έχει φτάσει 14, 15 και 16 ευρώ το κιλό? Δεν είναι εποχή μεγάλης ζήτησης. Πώς φτάνει, πώς ανέβηκαν αυτές οι τιμές? Αλλά τα δούμε όλα μαζί. Πώς ανέβηκε το ψωμί, πώς ανέβηκε το νερό, πώς ανέβηκε το ρεύμα. Και μετά θα δούμε και τα φαγόσιμα των σούπερ μάρκετς. Τα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν, αφού τους επιτρέπεται, να ανεβάζουν τις τιμές και να τα οικονομάνε. Οι σούπερ μάρκετάδες είναι 2-3, δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ο Σκλαβενίδης, ο άλλος που έχει τα My Market, ο άλλος που έχει το Βασιλόπουλο, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί μπροστά στο κέρδος όλοι είναι φίλοι. Όταν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, γίνονται προσωρινά εχθροί. Το γάλα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, υπάρχει γάλα αυτή τη στιγμή ένα λίτρο που κάνει και 2 και 2,5 ευρώ. Αγοράζεται το γάλα, το αγοράζουν το γάλα 80 λεπτά και ένα 10 από τον παραγωγό και φτάνει το βιολογικό γάλα, λέει βιολογικό, 2-2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Η φέτα έχει φτάσει 14 και 15 και 16 ευρώ το κιλό. Ένα καθεξοχήν είναι ελληνικό προϊόν με το οποίο έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Φέτα, ντομάτα και ελιά. Είναι αδιανόητες αυτές οι τιμές. Με αυτές τις τιμές δεν μπορεί να ζήσουν οικογένειες. Δεν γίνεται να αυξηθούν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά. Φανταστείτε ένα ζευγάρι να παίρνει το κατώτατο μισθό, δηλαδή να καθαρά 750 και 750.500 και να έχει δύο παιδάκια. Βγαίνει? Γιατί κάποτε μας είπε ο νυν πρωθυπουργός, με 800 ευρώ δεν γίνεται να βγαίνεις. Δεν ζεις. Αφού το καταλαβαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τα 800 ευρώ, αφού δεν μπορείς να αυξήσεις τους μισθούς, κάνε κοντρόλ στις τιμές των προϊόντων. Να μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των ακινήτων. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των καυσίμων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορείτε. Όποιος δεν μπορεί, πάει στο σπίτι του. Ανακάλυψαν προχθές ότι κάποιος από μια μπισκοτοβιομηχανία, επανειλημμένος τουλάχιστον για 4 φορές σε 20 μέρες, έχει ελλείμματα στον Κηφισό. Τώρα το είδατε. Πηγαίνετε να και σφραγίστε όλες αυτές τις μπούκες ή πιάστε τους και τι πρόστιμο θα επιβάλλετε? Τι πρόστιμο θα επιβάλλετε σε αυτόν που τι έκανε αυτή τη δουλειά? Θα του επιβάλλετε πρόστιμο ή θα του κατασχέσετε όλα τα βιτιοφόρα που έχει και να του κλείσετε, να μην μπορεί ποτέ ξανά να κάνει μεταφορές λιμάτων? Παλαιότερα θυμάστε ότι είχαν πιαστεί δεκάδες φορές βιτιοφόρα που ενώ μετέφεραν λίματα, την επόμενη μέρα μετέφεραν γάλατα, χυμούς. Πώς καθαριζόταν αυτό το βιτίο για να μεταφέρει? Η μαφία αυτή των λιμάτων είναι η μεγαλύτερη μαφία. Αντί να πηγαίνουν να τα παραδίδουν στην ΕΙΔΑΠ, τα αδειάζουν στα αδειά.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. PrimeTel. Let's connect.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
10: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίσημα υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, Αβέροφ Νεοφύτου. Με γραπτή δήλωσή του ότι ως πρόεδρος του ΔΣΥ μπαίνει και επίσημα στην κούρσα το 2028, αναφέροντας πως δηλώνει παρόν και καταθέτει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Σημείο αναφοράς στις ανακοινώσεις του είναι το Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο ελπίδας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη λύσης. Η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς επαναβεβαιώθηκε και στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ορισμένες νέες ιδέες που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου. Στη Νέα Υόρκη επαναβεβαιώθηκε ότι η βάση λύσης και το διαπραγματευτικό κεκτημένο παραμένουν αμετάβλητα, αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πλατφόρμα X. Σημειώνεται παράλληλα ότι στο Κυπριακό οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έτυχαν θετικής υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αφαντός παραμένει για δεύτερο 24ωρο ο 19χρονος που απέδρασε από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας, με την αστυνομία να εξαπολύει άνθρωπο κυνηγητό για εντοπισμό του. Για την ίδια υπόθεση, 45χρονος τελεί υποπενθυμέρη κράτης, ο οποίος χθες το απόγευμα συνελήφθη βάση δικαστικού εντάλματος για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη αδικήματος. Εν Εντατικές είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Πραγματογνώμονες αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, ευρήματα από το εσωτερικό και αποτυπώσεις του χώρου με στόχο την πλήρη ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
21: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
22: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
23: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
24: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
26: Τι λες παραμιλάς?
25: Πέψη.
26: Θέλεις ένα ψυχτικό?
25: Πέψη.
26: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
25: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
26: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
25: Πέψη και Ιώς Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
27: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
29: Μετά τη Βιλερμπάν. Με ποιον είναι, ποιος είναι? Μακάμπι. Με τη Μακάμπι. Όπως μας ενημερώνει. Άρα λοιπόν Βιλερμπάν και Μακάμπι, ο Χουάντσο θεωρητικά είναι αμφίβολος, είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω του μυϊκού σπασμού. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη σέντρα, που όμως περιλαμβάνει και δικές σας παρεμβάσεις, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ζούμε στην πραγματικότητα, να ζούμε στο σήμερα. Βλέπω στη τηλεόραση και μου κάνει εντύπωση. Εάν καλούσες 95.000 κόσμο που λέει ότι μάζεψε η Άννα η Βύση στο Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ, αν τους καλούσες 95.000 αυτούς για να ακούσουν μια σοβαρή συζήτηση, πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν? Έχουμε αναγάγει τους τραγουδιστές και τους ανθρώπους της τέχνης πολλές φορές σε είδωλα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Η κυρία Βύση, για να κάνει αυτό το υπερθέαμα, λέγεται ότι τη στήχησε 11 εκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε από 5 έως 6. Εμείς μαθαίνουμε γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να στήσει αυτό το πανηγύρι για να πάνε 95.000 κόσμος για να ακούσουν την Άννα Βύση μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά ρε παιδιά, να σας ρωτήσω, τα 11 εκατομμύρια και άλλα τόσα που προφανώς και κάτι παραπάνω που εισπράχθηκαν, δεχτιζόντουσαν δύο νοσοκομεία και ας γινόταν στο όνομα της Βύση τα νοσοκομεία, ας λεγόταν νοσοκομείο Άννα Βύση. Δηλαδή λέμε κάποια στιγμή φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και βλέπεις την νεολαία να γεμίζει για να ακούσει μια τραγουδίστρια και σε ένα πάρτι που στοιχίζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, λες κάτι λάθος συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, κάτι λάθος συμβαίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι καλά η κοπέλα, είναι και αρκετά μεγάλη πια, είναι, πιστεύω, το κύκνιο άσμα της αυτό, το κύκνιο άσμα της αυτό. Αλλά το να κατεβαίνει τώρα υποτύπου Ολυμπιακών Αγώνων στο σειρματόσκηνο, όπως κατέβαινε η Φλόγα ή όπως ήταν, αυτά μου θυμίζουν Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, και να συγκρινόμαστε εμείς με χώρες που έκαναν αυτά τα πράγματα, πλούσιες χώρες όπως η Αμερική με τη Μαντόνα και τα λοιπά, σε μια κοινωνία χρεοκοπημένη, σε μια κοινωνία που χρωστάει παντού, δεν είναι δυνατόν αυτά να περνάνε έτσι. Πηγαίνετε έτσι πηγαίνετε σε κάποιους να τους τα δίνετε, να τα σκάτε, για να μετά βγαίνετε και να λέτε δεν έχουμε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίμα, είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε εδώ στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή λίγο πριν από τη σέντρα. Πάμε σε ένα άλλο φίλο που έχουμε τώρα. Μας έχει πάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σας, Βασίλη.
1: Άκουγα προηγουμένως αυτά που λέγατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το... αυτή τη συνάντηση, αυτή τη σβήση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, αν κάνουμε έτσι, αν κάνω και εγώ να το πω έτσι χαρακτηρολογώντας το λογιστή, στα 95.000 θεατές που ήταν, θα πρέπει να, το κόστος της συναυλίας είναι 120 ευρώ περίπου το άτομο.
0: 11 εκατομμύρια, άκουσα σήμερα ότι στήχησε όλο αυτό το υπερθέαμα.
1: Ναι, 11 εκατομμύρια επί 95 περίπου, χοντρικά τώρα έτσι,
0: ναι.
1: Είναι γύρω στα 110-120 ευρώ τον.
0: Ναι, αλλά το μην ξεχνάς ότι έχει χορηγό, είχε χορηγό η διοργάνωση.
1: Α, είχε και χορηγό, τέλος πάντων. Πάντως θέλω να πω ότι το εισιτήριο θα πρέπει να είναι ακριβό.
0: Κοίταξε, από 50 έως 100 ευρώ νομίζω κάπου εκεί και στη μαύρη αγορά κάποια περισσότερα, πολύ περισσότερα. Νομίζω. Δεν είμαι θειασότης αυτών των παραστάσεων εγώ.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Εγώ τα θεωρώ χαμένα χρήματα αυτά, ό,τι και να μου λες.
1: Αλλά ακόμα και 50 ευρώ, έτσι, όπως το είπατε, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει και βγαίνει και λέει 15 του μηνός παράδειγμα, δεν έχω, μου έχω τελειώσει ο μισός τα χρήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει παράδειγμα σε συναυλία, να πηγαίνει συναυλία 95.000, 100.000 περίπου κόσμο.
0: Δυστυχώς η πλειονότητα είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία τα περισσότερα παιδιά από αυτά ζουν με τη χορηγία του μπαμπά, της μαμάς και του παππού ή της γιαγιάς. Και πολλές φορές τα παιδάκια αυτά μαζεύουν τα χρήματά τους δεκάρικο-δεκάρικο, τάλιρο-τάλιρο. Τα μαζεύουν με σκοπό, γι' αυτό ανακοινώνονται αυτές οι συναυλίες από πολύ καιρό πριν και ουσιαστικά είναι για κάποιους πονηρούς που τις κάνουν τις συναυλίες αυτές για να κονομάνε. Ακόμα και οι συναυλίες αυτές που γίνονται, εγώ είμαι κατά και αυτών των συναυλιών που γίνονται στα θέατρα βράχων και τα λοιπά, όπου γίνονται αυτά, δεκατράκια και τα λοιπά, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός τους πολιτιστικός. Αυτό είναι μία κονόμα, χοντρή κονόμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ήρθαν στο Ήλιον που είμαστε εμείς, ήρθε κάποιος, ήρθε ο Ρουβάς να κάνει κάποια. Να έρθει ο Ρουβάς τώρα να κάνει μία εκδήλωση, μία συναυλία στο Ήλιον. Άσε τώρα τα λεφτά που πήρε και πήγανε και τον βάλανε σε έναν χώρο που δεν χώραγε πάνω από 1000 άτομα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν καλείς το Ρουβά, δεν το καλείς για να προσφέρεις τον πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Ή στην ψυχαγωγία των δημοτών σου.
1: Το προσκαλείς
0: και του ζητάς μάλιστα σαν μεγάλος, σαν καλός Έλληνας. Δεν θα πάρεις 50 ή 60 ή 20 ή 30 από χιλιάδες ευρώ για μια ώρα που θα έρθεις εδώ. Κάνε το μας να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που, αφού σε τιμούμε τόσα χρόνια στα κέντρα σου, στα έτσι βγάζεις εκατομμύρια, σε τιμούμε, έλα να κάνεις και 2-3 συναυλίες, 2-3 παραστάσεις για τον κόσμο σου έξω και να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτοί, τους μπουζουξίδες, τους μουσικούς και όλους αυτούς, τους ταφότατα, έτσι να τα πληρώσουμε εμείς. Αλλά όχι να παίρνεις, ρε φίλε, όπως πήρε τότε ο Ρουβάς. Πόσο πήρε, 150.000, πόσο πήρε για το... στην περίοδο του COVID στο Λυκαβητό που έκανε τη συναυλία.
1: Συμφωνώ σε αυτά που λέτε και εγώ είμαι κατά όλων αυτών και αν παρατηρήσετε αυτό το έχουν κάθε καλοκαίρι όλοι οι Δήμοι.
0: Κακός που δέχονται οι δημότες, κακός που δέχονται.
1: Μα είναι χρήμα. Να τσεπώσουμε χρήμα.
0: Βέβαια. Αντί εδώ η δήμαρχος που έχουμε, δήμαρχος να δει τους δρόμους που δεν υπάρχει δρόμος χωρίς λακκούβα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να χτυπήσεις. Αντί η δήμαρχος εδώ του Ηλίου να δει ότι οι μισές κολόνες που έχουν σήματα πάνω είναι πεσμένες, διαλυμένες. ή ότι η καθαριότητα είναι στο ναδύρ. Ή ότι το πράσινο.
1: Εδώ στα Μέγαρα. Εδώ στα Μέγαρα τώρα έχουμε πιάσει τώρα, το έχω ξαναπεί αυτό, μια καινούργια φάβρικα. Έχουμε 2-3 κεντρικούς άξονες. Τους ξυλώνουν από άσφαλτο και μου τους κάνουν, πώς το λένε, πλακόστρωτο, αυτό το καμπυλωτό, όπου δεν περνάνε τα αυτοκίνητα και ακούν κάπα κούπα.
0: Ναι, έτσι γίνεται και τους κάνουν, είναι όπως ο δρόμος.
1: Ένα καροτσάκι δεν μπορεί να πάει, ανάπηρος με το καροτσάκι δεν μπορεί να πάει.
2: Super Sport 104.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
5: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
6: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι 2 πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η Primetel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο Primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χωρίς CableNet.
13: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των 2 δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλ, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
2: Super Sport 104.
15: Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
17: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ταϊρή, Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Φώστερ και Μουρ απαρτίζουν την εξάδα ξένων του Δικεφάλου του Βορρά. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό άκτορ με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ισπανός φόρουαρντ έχει υποστεί μυϊκό σπασμό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τις αναμετρήσεις με Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ την ερχόμενη εβδομάδα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν για να εκμεταλλευτούν η Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λιγκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα ενώψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ έκανε ο Γιάνγκουσιτς στη νίκη της Κροατίας κάτω των 21 ετών επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τρίτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό πότε θα χειρουργηθούν οι Ταχάλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Για την τέταρτη αγωνιστική του Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Άκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A. Στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Με αρκετά σημαντικά γεγονότα. Έχουμε αγώνες Super League 2.

Την καλησπέρα στην κυρία Αναστασία που καλά τα είπε χθες το τηλεφώνημα που βγήκε. Εννοούσε για τα θέματα υγείας που βγήκε στον αέρα και μίλησε. Και μας έφερε και το δικό της παράδειγμα. Γιατί τα θέματα υγείας αφορούν όλους, και αθλητές και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και όλο τον κόσμο, έτσι. Πάνω απ' όλα όλοι άνθρωποι είναι. Για το πρόβλημα που είχε και η ίδια, έπρεπε να πάει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όταν είναι κοντά της στο νοσοκομείο, της έλεγα να πάει σε πιο μακρινά νοσοκομεία. Γιατί βρε παιδιά. Αν τα πούμε αυτά στην πορεία όμως. Είναι εκπομπή διαφωτιστή στον Ιντερβέντερ της Ελλάδας Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί της, μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σε φθινοπορεινό τοπίο πλέον. Όχι πάντως, δεν κάνει και ιδιαίτερα κρύο. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Την καλησπέρα εκεί στον Περικλή, στην Αρκαδία, την καλησπέρα στην Τρίπολη, στον Παρασκευά και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Όπως είπαμε, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Σε Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά και Λαφόνσο από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Ηγουμενίτσα και Κύρια Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, σε Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα παιδιά στον αέρα, θα βγάλω στο διάστημα 5 με 7. 5 με 7 λοιπόν τηλέφωνα στον αέρα, 2 ώρες τη διάθεσή σας. Στα γνωστά τηλέφωνα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Τα οποία μέχρι τότε, όπως είπαμε, 5 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Μπορείτε και εκεί να μας δίνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στα δύο αυτά τηλέφωνα. Επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο Viber 6939-943-943. Το email είναι onair@943.gr. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, sports943.gr.

μια και μίλησε για συναυλίες στο Δήμο Τσαπαλιάρης. Στο χθεσινό αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ επικράτησε αυτό που είπε και ερμήνευε ο Λάμπης Λιβιεράτος. Το μπαμ και κάτω. Με εκείνη την μπασκετική οβίδα που έστειλε ο Όσμαν, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και έτσι είναι στον τελικό σήμερα του Super Cup με τον Ολυμπιακό στις 8 το μάτς. Θα το περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν στη Super League 2, στις 4 νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στην νίκη Βόλου τεχνικός ο Βοσνιάρης κατεβάζει τους Γκαραβέλης, Μάκρη Γιάννης, Αρίας, Μαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας. Όμω ο Βοσνιάρης κατεβάζει τους Γκαραβέλης, Μάκρη Γιάννης, Αρίας, Μαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος.

ο Άτσκα, ο Προύτζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας, και για την αναγέννηση καλύτερα στο τεχνικό Χαραλαμπίδης κατεβάζει τους Τσιμόπουλους, Ουές, Θωμαή, ο Σέντρικ, ο Μάνος Άκης, Μπενίτες, Καραμπάς, ο Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Ματέους. Διαιτητής ο Τασιόπουλος Θεσσαλίας και βοηθή θα είναι η Καρασαβαίδης, όπως αναφέρω, Καρασαβαίδης Καβάλας και Χρυσαίδης Χαλκιδικής. Την ίδια ώρα θα παίξουν ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Αφριδόπουλος, στον ΠΑΟΚ Β ο Πόνος, διαιτητής και Χαγιάς θες πρωτείας, βοηθή Αναστασιάδης Σερών και Παπαδόπουλος Σερών. Στις ομάδες δεν έχω αναφέρει ακόμα τις δεκάδες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Την ίδια ώρα επίσης Πανιόνιος Ζάκυνθος, Πανιόνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο Ζάκυνθος Σαμανατήρης, διαιτητής θα είναι ο Τσάκαλης Ηλίας και βοηθή Τζάνης Αθηνών και Βλαχάκης Ρεθύμνου. Την περασμένη αγωνιστική λοιπόν έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το Άθας Καλυθέα Πασαραϊκός. Όλα συναρπαστικά αναμένεται τα παιχνίδια. Στις 5 θα παίξουν Ελλάς Ήρου Πας Πύργος, στην Ελλάς Ήρου τεχνικός ο Στάικος, στον Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής ήταν ο Μαρανός Αθηνών, βοηθή Μακρύς Αργολίδας και Ραβαϊλίδη Αργολίδας. 6 και 4 θα παίξουν Πασαραϊκός Ολυμπιακός Β. Πασαραϊκός Εθνικός Γεωργιάδης, Ολυμπιακός Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής ήταν ο Τζίκας Μακεδονίας, βοηθή Μαυρίδης Κυλκής και Ποντικίδης Μακεδονίας.

Για τους φίλους που ρωτάνε και τις φίλες, 5 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στο αυτό το 2ωρο. Ενδιάμεσα 6 και 5 θα μιλήσουμε με άνθρωπο του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά. Πάντα το καθιερώσαμε και το αναδεικνύουμε. Το ερασιτεχνικό τοπικό ποδόσφαιρο. Θα αλλάξουμε και άλλα αθλήματα στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Γενικότερα θα στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Από τη χθεσινή νίκη του Πάκου και του Παναϊκού στον μπάσκετ βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ένα πάγιο συμπέρασμα. Χωρίς να αφισβητεί κανείς την αξία του Μπράντοβιτς, έχει κερδίσει αρκετές Ευρωλίγκες και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά σημασία έχει, παιδιά, είναι αυτό που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Οπότε καμιά φορά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Επαναλαμβάνω, να αφισβητώ την αξία του Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής. Όμως δεν είναι και μάγος, έτσι δεν παίζει αυτός. Ό,τι παίζεται συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, του αγώνα, σε κάθε αγώνα. Είτε είναι ομαδικό άθλημα, είτε είναι ατομικό άθλημα.

Έχουμε και πληθώρα αγώνα σήμερα για την τρίτη εθνική κατηγορία, την πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική. Είχαμε και κάποια μάτσα χθες, έχουμε πει τα αποτελέσματα. Να τα παραλάβω, χθες είχαμε λοιπόν για το δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο είχαμε χθες Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Πόελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Καρίτσα Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1 και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε χθες επίσης Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 με παράπονα για τη διαιτησία από τη Νέα Αρτάκη. Για τον έκτο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρηνιακός 2-0 χθες πάντα. Και ό,τι συμβεί σήμερα θα αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα.

κάτι κινείται με τα γραφικά στον Αχανέκο. Είχαμε τριπλή ενίσχυση σε επίθεση και άκρα. Ο Αχανέκος λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Ρέπα, ενισχύοντας έτσι την αμυντική του γραμμή εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι 24χρονος πλάγιος μπακ, έρχεται με σημαντικές παραστάσεις. Την περσινή σεζόν έχει παίξει με τη φανέλα της Κορίνθου. Έχει παίξει σε Ισαΐα Δεσφίνας, Βίζαντα Μεγάρολ, Άω Πόλου, Φωστήρα, Άω Υπάρτου και Δόξα Άνοιξης. Έχει περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού σε επίπεδο K19. Ενώ τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και της ΑΕΚ.

Επίσης, ο Αχναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταμάζη Σιγκουά για την μεσοπιθετική του γραμμή. Είναι 24χρονος Ελληνογεωργιανός μεσοπιθετικός. Ο Σιλγκού αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Αργοναύτη Πειραιά, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΑΟ Καραβά και της Προοδευτικής. Από Πειραιώτης λοιπόν έγινε μενιδιάτης. Μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά, έτσι. Επίσης ο Αχναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καρασάβα. Είναι 23χρονος Κύπριος παίκτης που αγωνίζεται ως πλάγιος μπακ. Μπορεί να προσφέρει εξίσου και στη μεσαία γραμμή. Έχει αγωνιστεί στη διάρκεια της πορείας του στον ΘΟΚ Λακατάμια, στην Κούρια Ρήμης, ΑΠΕ Ακροτηρίου και ΘΟΚ Πύργου. Ενώ μέχρι πρώτη ενός ανήκει στον ΠΟΑ Χειρώνα Ονίσιλου. Αυτά τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αχαρναϊκού. Βλέπω εδώ ειδησογραφικά ότι στα όρια είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης με τις ρογμές στα σπίτια τους από τον Μετροπόντικα του Μετρό. Καταστροφές έκανε ο Μετροπόντικας. Σακάτεψε τα σπίτια των ανθρώπων. Το Μετρό μας μάρανε εδώ, δεν έχουμε οργάνωση άλλα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, στα 10 χρόνια ποιος θα πάρει, παιδιά, το Μετρό, αφού γερνέα πληθυσμός εδώ στην Ελλάδα. Εκεί στο Γαλάτσι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος. Η οικολογική καταστροφή στο κομμάτι του Άλσος Βεϊκού. Πηγαίνοντας προς το Άλσος Βεϊκού, καταστράφηκαν πλατείες. Το ίδιο και στην Κυψέλη, το ίδιο και στα Εξάρχεια. Στο μετρό, στο οποίο ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες. Σε αυτό που ήδη υπάρχει, έτσι που έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν κοιτάζουν να φτιάξουν εκεί αποχετεύσεις που είναι απαρχαιωμένες. Ξεκινάνε από το ωμέγα αντί να ξεκινήσουν από το άλφα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
4: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
10: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Περάσαμε στα δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στο Διαβοδιστής, στο Leader Vendor, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης.

Έχουμε την καλησπέρα στο Μιχάλη, από το Μιχάλη το Παγώνη. Το μήνυμα του μας έχει στείλει, κάτι μου έχει στείλει στο email, να το διαβάσω βέβαια. Γιατί με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, πάντα ασχολούμαι με όλα. Το πάθος μου και η βάση μου είναι το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι. Αλλά έχω ασχοληθεί με όλα, και με πολιτικό ρεπορτάζ. Και με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και με κοινωνικό ρεπορτάζ. Τα όλα και σε κανάλια που δούλεψα, τα συνδύασα όλα. Στην ουσία ελεύθερο ρεπορτάζ. Η βάση μου όμως το αθλητικό ρεπορτάζ.

σχετικά με τα μάτς της Super League 2 τέταρτη αγωνιστική που θα ξεκινήσουν στις 4. Έχω αναφέρει τις ενδεκάδες κάποιων ομάδων. Το Νίκη Βόλου, Νέστο Χρυσόπολη, Νίκη Βόλου, Τεχνικό Βοσνιάδη, Επαναλαμβάνω, Καραβέλη, Μακρυγιάννη, Αρία, Βαφέα, ο Πασαρίδη, Τζανιτόπουλο, Πλέγα, ο Μοενγκά, Τζίμα, Παμλίδη και Λουκίνα. Νέστο Χρυσόπολη, Τεχνικό Σιδερίδη, Αστρά, Δερμιτζάκη, Αμπουτζή, Κωστίκα, Στοίλκοβιτ, Θωμαίδη, Μπαλτά, Τριμάτη, Μαϊδανό, Γκιόνι και Σάμπγλιτ. Αυτέ είναι οι ενδεκάδε των δύο ομάδων. Το Απόλλο Καλαμαριά, Σαγέννη, Αναγέννηση Καρδίτσα, Απόλλο Καλαμαριά, Τάτσι, Τεχνικό, η σύνθεση, η εντεκάδα δηλαδή, αρχική. Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Διαλό, Καλαμπέρη, Τσαπακίδη, Διόπ. Άτσικα, Προύντζο, Κυριακίδη και Τσιμπούκα. Και Αναγέννηση Καρδίτσα, Τεχνικό, Χαραλαμπίδη. Για δεκάδα Τσιμόπουλου, Σουέστ, Θωμάη, Σέντρικ, Μανουσάκη, Μπενίτε, Καραμπά, Βιτλή, Μεντιέτα, Ευαγγέλη και Ματέου. Το ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ, Τεχνικό, ο Φρυδόπουλο, ο Κράτη, η σύνθεση, Βενετικίδη, Ελεπίδη, Μπούση, ο Σάκη, Γαργάρα, Τσιγκάρα, Παπαγεωργίου. Επίσης Σίλβα, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Και για τον ΠΑΟΚ Β, ο τεχνικός Πόνος κατεβάζει τους Νικολακούλης, Ντούνκα, Μπαταούλας, Κωσίδης, Σιδεράς, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Ικομπον και Συφνέος.

Πανιόνι Ζάκερθος έχει γίνει στο γνωστή και η εντεκάδα του Πανιονίου από τον τεχνικό Χουάν Φεράντο. Κράνιξ, Βενάρδο, Σαβλονίτη, Μπούρισα, Λανίδη, Στούπη, Πέτα, Χατζηστραβό. Μούργο, Μάναλη και Ταβάρε. Άρα απομένει να μάθουμε τώρα την εντεκάδα τη Ζακίνθου. Τις εντεκάδες το μάτς Ελλάς Ήρου Πας Πύργος και Πας Ελλαϊκός Ολυμπιακός Β. Έχουμε και τη Δευτέρα μάτς αύριο, παιδιά, στη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 4 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολη Β. Άθενς Καλυθέα Τεχνικός Βαγγέλης Ομόρας Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Κοντοές διαιτητής θα είναι ο Τσαγκαράκης, διαιτητής του Χανίων. Αυτός θα διαιτητεύσει το μάτς, Τσαγκαράκης Χανίων. Και βοηθεί το Ρωσιά της Μακεδονίας και Παντελίδου Αττικής. Και ένα ακόμα αύριο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνία της Super League 2 στις 4 και αυτό. Μαρκό Παθρακικός, Μαρκό Τεχνικός Σούλης Παπαδόπουλος και Πανθρακικός Αποστολίδης, διαιτητής ήταν ο Αδριανός Αχαΐας και βοηθεί Πάγκαλος Λασιθίου και Μπλαβάκης Ηρακλείου.

Αυτή η φωτιά που έχει πιάσει το χηματαγωγό προς τη Μύκονο μου φέρει στις μνήμες σε εκείνο το τραγικό συμβάν που έχει γίνει με τον Norman Atlantic το Δεκέμβριο του 2014, θυμάστε παιδιά? Με δρομολόγια από Πάτρα και Οικουμενίτσα προς Αγκώνα Ιταλίας. Είχε γίνει 28 Δεκεμβρίου του 2014. Είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στον γκαράζ του πλοίου, στο στενό του Οτράντο, στην Αδριατική θάλασσα. Και ενώ τότε υπουργός ο Βαρβιτζώτης έλεγε ότι είναι όλα εντάξει, ελέγχεται το θέμα, οι άνθρωποι και γόντουσαν και πάγωναν. Βρίσκονταν έξω από το γκαράζ, παγωμένοι. Αλλά από τη φωτιά, από τις λαμαλίνες, τα πόδια τους καίγονταν. Φρικτή κατάσταση. Τότε χάσαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και υπήρξαν και αγνοούμενοι.

πούμε την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού κοφώνουν από τη μάθε θετικά την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κοιτάζει ήδη προς το παγκόσμιο του 2027 και στους αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2029. Η ελληνική σκοπολή λοιπόν κοφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη διάθεση, ψυχολογία. Όχι μόνο επειδή κατέκτησε αυτό το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, διάθεση εξέλιξης και τις προποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Σε ό,τι αφορά το χάλκινο μετάλλιο, η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολίου ανδρών με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Μπράβο λοιπόν και στους τρεις που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολίου ανδρών, στον Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής κοπομπολής κοφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη αξία πάντως είχε και έκτη θέση στο μεικτό του αεροβόλου του Φεκιού με τον Ευστράτιο Σιβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη μάλιστα η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμα ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες μόλις έναν χρόνο μετά την ενασχόλησή της με την σκοποβολή.

είχε στείλει ένα μήνυμα ο φίλος σου Ηλίας από Νέα Φιλαδέλφια. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, λέει κάποιες φορές το τρόλεϊ 3 που πηγαίνει έρχεται Νέα Φιλαδέλφια Αθήνα. Τις ίδιες ώρες παρατηρεί ότι έχει βλάβει. Ίδιες ώρες καθημερινά. Και τις ίδιες ώρες έχω παρατηρήσει και εγώ εκεί στη γειτονιά μου κοντά το τρόλεϊ 14 και το 5, τις ίδιες ώρες πάντα παρουσιάζουν βλάβη. Ενώ κινούνται κανονικά. Δεν ξέρω, είμαι μηχανικός, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τις ίδιες ώρες πάντα.

Βλέπω ότι υπάρχουν και μεσημεριανά μπλόκα της τροχέας για αλκοτέστ. Και υπάρχουν και πρόστιμα για κατανάλωση καφέ, φαγητού, εναγκαλισμοί, έλλειψη ελευθερίας κινήσεων. Πρόστιμο 150 ευρώ όταν εννοείται, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, όταν τρως και οδηγάς, έτσι. Και πρόστιμο 150 ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού, εξυβρίσεις, χειρονομίες. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το 150 για το καφέ και το φαγητό. Πρόστιμα λέει ρήψη σκουπιδιών από το αυτοκίνητο και ρήψη τσιγάρου 150 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγηση για 20 μέρες. Αυτό ναι, είναι σωστό, απόλυτα σωστό. Πάρε δε κυπελάκι, φίλε, με λίγο νεράκι, βάλε μέσα το τσιγάρο σου. Ρίξε μέσα και την γόπα. Ακατάλληλο υπόδημα πρόστιμο 100 ευρώ, προφανώς για τις παντόφλες εννοούν, έτσι, άμα φοράς παντόφλες και οδηγάς. Σου λέει ότι μπορεί να μπερδευτείς και να χτυπήσεις.

φίλος ο Δημήτρης Σιγάλας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Ρεντόν το 7 λέει. Καλησπέρα, κάνουμε γκολ ΑΕΛ και over 1,5 γκολ. Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, για να δούμε. Καμιά δικιά σου πρόταση έχεις? Λέει, εγώ έπαιξα, φίλε, πήγα στον Κουβά γιατί έπαιξα χτες το μεταξύ Άνω και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και έλυσε ο ΠΑΟΚ, οπότε πάντως θα εξαντλήσω όλη τη θετική μου ενέργεια για να κερδίσεις, για να δούμε.

φίλος ο Billy by Taxi έχει στείλει ένα βιντεάκι το μήνυμά του μαζί. Μεγάλο ντέρμπι λέει Αίγιο Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, ναι πράγματι έτσι είναι. Ντέρμπι γόητρου έτσι, περισσότερο αλλά και βαθμολογίες.

δύσκολο μας το αυριανό το Μαρκό Παθρακικός για τη Super League 2. Η Μαρκό έχει ξεκινήσει με φόρα το πρωτάθλημα και ο Παθρακικός είναι οργανωμένη ομάδα. Έχει κάνει καλές μεταγραφές, θα το δούμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
2: Ήττα, όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ μαζί. Τηλέφωνα παιδιά θα βγάλουμε 5 με 7, στο διάστημα 5 με 7, 6 και 5 ενδιάμεσα. Θα έχω μια τηλεφωνική συνέντευξη με άνθρωπο του τοπικού ποδοσφαίρου που έχει εντυπωσιακή πορεία από το κομμάτι του προπονητή. Ο φίλος ο Μιχάλης Παγώνης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει πες τον φίλο το Bill by Taxi αντί να ασχολείται με τον Μποά, με τον Παναθηναϊκό εννοεί, πάω εννοείς από ό,τι καταλαβαίνεις δεν είναι. Καλύτερα λέει να ασχολείται με το εραστηνικό ποδόσφαιρο για να μην στεναχωριέται. Πλάκα κάνω βέβαια, το διευκρινίζει ο άνθρωπος, Μιχάλης από Σύρο. Εντάξει, πλακίτσα καλή είναι παιδιά, έτσι.

Όπως τον ένα το όμιλο ξεκίνησε 1:30 το μεσημέρι το Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3. Σημαντικό διπλό για τον Παναξιακό. Στις 2 ξεκίνησε το μάτς ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουριακός, οπότε σε λίγο θα έχουμε και εδώ το τελικό αποτέλεσμα.

Βλέπω ένα ρεπορτάζ για τα πολυθρόνητα αντικείμενα στο μετρό. Κάποιοι έχουν ξεχάσει μέσα ακόμα και αστακό, αλλά και την πεθερά τους, παιδιά, στο μετρό. Για να συμβαίνει το δεύτερο, φαίνεται ότι τους έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο, έτσι.

γίνει και τραγούδι παλιά ένα θέμα με τις πεθερές. Την πεθερά μου με πυλιλίκιο και λόχι, κάτι τέτοιο νομίζω. Οι γυναίκες πιο πολύ και οι πεθερές, οι λεγόμενες πεθερές, έτσι λεπτολογούν περισσότερα τα πράγματα.

άκουγα μια κυρία προχθές στο λεωφορείο μέσα. Μίλαγε στο κινητό με μια άλλη φίλη της προφανώς. Αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα δεν μπόρεσε, δεν θα πρόλαβε να μιλήσει καθόλου η άλλη φίλη της. Γιατί μίλαγε χωρίς να πάρει ανάσα.

Στο 5ο λεπτό το ΜΑΤΣ ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β παραμένει στο 0-0. Δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα ΜΑΤΣ που έχουν ξεκινήσει. Να τώρα που έβαλε γκολ η ΑΕΛ, φίλε, να το.

0: ΑΕΛ ΠΑΟΚ λοιπόν 1-0 στο 6ο λεπτό. Να πω την καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια. Στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στις δύο Άνω στη Λαμπρινή και στη Λεωφόρο Συγκρού και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα δηλαδή. Στη Λιδία στη Νέα Ιωνία. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Γιώργο στην Σιρακουσόν. Στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Τακτικότατος ακροατής εκπομπής. Πολύ καλός προπονητής, φοβερός προπονητής, αξίζει πολλά πράγματα παραπάνω.
1: Έχει δοθεί τώρα η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Κιγκαράδιπος, ο οποίος θέλει να οδηγήσει την υποδρομία, αλλά και ο Μποκτάν Ζαπορίζια επίσης στην εσωτερική. Μόνο Αμούρ προσπαθεί τώρα να απεγκλωβιστεί, αλλά έρχεται ο Νικόλας Μάντζαλος στην εξωτερική να πάρει τον διάδρομο. Κιγκαράδιπος, Μποκτάν, Νικόλας Μάντζαλος έναν σε καλή θέση όπως και η Ζαπορίζια. Μόνο Αμούρ λίγο πίσω στο σημείο αυτό προσπαθεί τώρα να βελτιώσει την θέση της, με τον Μποκτάν να έχει δίπλα πάντα τον Κιγκαράδιπο. Τους δύο κατά δύο, ο Νικόλας Μάντζαλος, Ζαπορίζια και τώρα η Μόνο Αμούρ στην εξωτερική. Πάμε για το τελευταίο 500 προς 400. Θέλουν να κάνουν επίθεση στον Μποκτάν, ο Νικόλας Μάντζαλος, η Ζαπορίζια που θα ψάξει πέρασμα και εξωτερικά. Μόνο Αμούρ με τον Νικόλα Μάντζαλο να κάνει επίθεση Ζαπορίζα, αλλά και Μόνο Αμούρ στην εξωτερική για την μάχη της νίκης. Μποκτάν, Νικόλας Μάντζαλος, Μόνο Αμούρ και Ζαπορίζα διεκδικούν την νίκη. Είναι ο Κιστράτα εξωτερικά, προσπαθεί να κάνει φίνις. Νικόλας Μάντζαλος θέλει να πάρει την πρωτοπορία. Εσωτερικά είναι ο Μποκτάν και στο κέντρο η Μόνο Αμούρ. Με τον Μποκτάν να αντέχει η Μόνο Αμούρ σε μια τελευταία προσπάθεια. Προσπαθεί κάπως να πλησιάσει, όμως ο Μποκτάν έχει επιπλέον δύναμη σήμερα για να κερδίσει τη Μόνο Αμούρ. Και όπως ο Νικόλας Μάντζαλος και Ζαπορίζα.
0: Και όλα θα γίνουν, παιδιά.

Όπως είπαμε, Μαμαέλ ΠΑΟΚ Β είναι στο 1-0, τον κόλλο στο 6 ο Μπούσης με σουτ. Υπήρξε μια φάση διαρκείας στα καρέ της του ΠΑΟΚ Β. Ένα κοντινό σουτ απέκτησε ο Νικολακούλης. Από θέση τετατέτ, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ο Μπούσης αυτή τη σύγχυση που υπήρχε εκεί στα καρέ του ΠΑΟΚ Β. Και με ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Δύσκολο γκολ πάντως, γιατί πέρασε την μπάλα από το μάτι της Βελόνας, όπως λέμε.

Ο Πέτρος ο Δημήτρης ο Σιγάλης έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Γκολ και η Λιθουανία, λέει, καλή αρχή κάναμε πράγματι. Έτσι εύχομαι να είναι και η συνέχεια και να κερδίσεις.

Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης Μικάπα μας ενημερώνει για κάποια αποτελέσματα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, έτσι. Στο ένα το λεπτό λέει προοδευτική Δοξαβύρωνος 0-1. Αστέρας Μαγούλας Σαρωνικός Αναβίσου 1-0. Και Γάλλο Απόλλωνας Καλυθιών 1-0.

Παντρεύτηκε η κόρη του υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι, η κόρη του η Νίκη. Παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς, τον Αναστάσιο. Παντρεύτηκε η κόρη του υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι, η κόρη του

Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ σύζυγός της Αναστάσεως Πολίτης υπηρετεί την ιατρική και ως νευροχειρουργός και έχει καταγωγή από την Άνδρο. Αλλά και η οικογένεια Αυρούτση συνδέεται στενά με τις Κυκλάδες, με τον Γιάννη. Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία του γάμου του, ο Αναστάσεως Πολίτης είναι γεννημένος στο Μαρούσι. Η κάτοικος Βούλας, γιος του Αντωνίκη Τσελένη, το γένος Μεταξά Σούλη. Ενώ η Νίκη Βρούτση, επίσης γεννημένη στο Μαρούσι. Και κάτοικος Γλυφάδας είναι η κόρη του Ιάννου και της Θεοδόρας, το γένο Βαγενά. Να ζήσουν οι άνθρωποι. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Στο μήνυμα του Διονύση Σερμάντη, ο φίλος μας ο Διονύση έχει στείλει και αναφέρει. Φώτη, καλησπέρα, λέει. Περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα. Απόψε από την εθνική μας ομάδα. Πριν από 46 χρόνια, λέει, πήραμε ισοπαλία από τους Γερμανούς. Το 1980 επί Παναγούλια. Γιατί να μην το επαναλάβουμε και σήμερα. Έχει μπει και άλλο γκολ στην Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, είναι στο 1-0.

Το 9 το ανάποδο του 6, παιδιά, έτσι, στο οποίο σκόραρε στο 6 ο Μπούσης της Λάρισας. Και τώρα στο 9 ο Άτσκα, το Απόλλωνας Καλαμαριάς. Πώς τα φέρνει η τύχη, ε? Ο φίλος μας ο Bill by Taxi λέει: προηγείται το Αίγιο Πανιγάλος 1-0 Παναχαϊκής. Με γκολ στο 15 του Μακρύ. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που όχι απλά συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Λειτουργούν και ως ρεπόρτερ. Οπότε η παρέα είναι ακόμα πιο δυνατή. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη, τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κανένα, παιδιά. Έχω διαβάσει μέχρι τώρα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Στην ουσία συζήτηση κάνουμε πάνω στον αέρα και αυτό μου αρέσει.

στην Αφρική Championship Under 20 Playoff. Τελικά αποτελέσματα: Ζάμπια με την Ναμίμπια 3-0 και Νότια Αφρική Μοζαμβίκη 1-1. Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Γαλλική Γουιάννα 2-1. Σιντ Μάρτεν, κόκκινη κάρτα, Μπελίζε 0-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Αντίγκουα και Μπαρμπούτα με δύο κόκκινες, με Αγκουίλα 5-0.

στη Γερμανία, μεταξύ άλλων στη βορειοανατολική περιφέρεια. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ εκεί στο 68 λεπτό. Λουκεμβάλντε με την Μπάλμπερσκερ. 1-2 έχει γίνει.

για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα γυναικών πρώτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη κατηγορία. Έχουμε στο 11 λεπτό ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 0-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Και Ρέα Βόλος στο 1-0.

για το μάτι τη Λιθουανία προφανώ ο Δημήτρη Σιγάλα μου έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει. Over 1,5 γκολ. Αγώνα το έχω πιάσει, λέει αυτό. Το έχω πάει αυτό, λέει, το πιάσαμε αυτό. Ένα γκολ στο ΠΑΟΚ Β' περιμένω. Από τον ΠΑΟΚ Β', για να δούμε. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ Β' και να σκοράρει.

στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, 29 λεπτό, Βαγιαδολίδ Κόρδοβα είναι στο 2-1. Πάντως φίλε Δημήτρη, καλά εκτιμώ, θα την πάρει την νίκη στο μάτς αυτό. Μακάρι να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ. Ας λήξει ας πούμε 2-1, έτσι. Yeah.

Ένα φίλο μου παρακολουθεί τα παιχνίδια στο Μεξικό και παίζει στοίχημα. Μου λέει ότι συνήθως βγαίνουν over τα μάτς στο Μεξικό, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μετά από ό,τι είδα και τώρα, η Τίγκρες επικράτησε μόλις με 1-0. Τα άλλα δύο μάτς βέβαια στο Μεξικό έληξαν over, η αλήθεια αυτή είναι. Μπασκετικά αποτελέσματα στην Ισπανία: Μπρέογκαν Χουβεντούτ Μπανταλόνα 110-104, Σαν Παύλο Μπούργκος Μπασκόνια 97-98 και Τενερίφε Σαραγώσα 80-81. Στην Τουρκία στο ημίχρονο Τράμπζο Σπορ με την Μπούρα Σπορ 42-39.

στη Γερμανία στη δεύτερη περίοδο έχουμε Βόνη με την Σιντένιξ 21-19 στη δεύτερη περίοδο, Μπραουνσβάικ Ροστόκ Σίγουλς 30-13. Αυτό είναι στη δεύτερη περίοδο. Και στη δεύτερη περίοδο επίσης Τρίερ με την Γένα είναι στο 31-25. Το τελευταίο χρόνο παίζω αρκετά δυνατά μπασκετικά στοιχήματα και μου έχουν δώσει κάποια χρήματα, αυτή η αλήθεια είναι. Περισσότερο ποντάρω στα over και στα under εκεί, 171 πόντι, 169 και αυτά.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
6: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
7: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
8: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μαζί και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα, στις 8 περιγραφή τελικός μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Περιγραφεί ο Γιώργος Ιωάννου και ο Γιώργος Ολίγκρης. Στις 10 παρατέταρτο θα περιγράψει τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Με 12 γκολ τόσα έβαλε η γενική ομάδα του ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Είχε όχι απλά εντυπωσιακή αλλά εκρηκτική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, η γενική ομάδα νίξε 12-0 και μάλιστα εκτός έδρας των ΠΑΣ Αθηνών. Είχαμε λοιπόν βροχή από τέρματα από τις Ερυθρόλευκες που ξεκίνησαν μόλις το τρίτο λεπτό με τον γκολ της Ξυλούρη, ενώ δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 χάρη στο γκολ της Κουλούμαση. Η Τζανή, Πελεκούδα, Λάσον, η Ατάκο και Ματζάνα συνέχισε, θα έλεγε κανείς, το πάρτι και με το πρώτο μήχρονο να τελειώνει με 7-0 υπέρ των Πειραιωτών. Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε εξίσου δυναμικά, πετυχαίνοντας άλλα 5 τέρματα με τις Κατσάνου, Βενιαμίν, Γιάννου και Μιλωνά. Έτσι γράφτηκε το 0-12. Είναι πολύ σημαντικό ότι και τα 12 γκολ των Ερυθρόλευκων προήλθαν από 11 διαφορετικές παίκτριες. Η Τζανή ήταν η μοναδική που βρήκε σκόραρε 2 φορές. Και το γεγονός αυτό αποδεικνύει την επιθετική πολυφωνία που υπάρχει από το συγκρότημα του Φλέγκα, ενώ coach της ομάδας, της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Ο Τάσος Φλέγκας, λοιπόν, ο coach της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, σε αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τις Μούγιου, Λάρσον, στο 45 Φεγγούλη, Ματζάνα, Μιλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη Λόγου 45, Πελεκούδα 45, Κατσάνου, Κολέμπα 45, Γιωργούλα, Ατάκο, Τζανή, Ιγιάννου στο 45 και Βενιαμίν.

εκτό από αυτά τα δύο μάτια τη Super League 2 που είναι στο 1-0, στο 35ο λεπτό ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Β και Απόλλων Καλαμαριά αναγέννηση καρδίτσα, τα άλλα μάτια τη Super League 2 δεν έχει μπει γκολ.

Το Πανιόνιο τη Άκυνθο παραμένει στο 0-0. Πανιόνιο τεχνικό Φεράντο έχει χρησιμοποιήσει του Κράνιξ, Μπερνάρδο, Σαβλονίτη, στην δεκάδα Μπούλησα, Λαλίδη, Τούπη, Πέτα, Χατζητραβό, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρε. Και για την Ζάκυνθο, ο τεχνικό Σαμαρατίδη έχει ξεκινήσει με του Αντελέγε, Πεταβράκη, Κουάντρα, Γιφτομήτρο, Μπαστακό, Κάτσε, ο Περέιρα, ο Κάσο, Παναγιοτούδη, Καρύμ και Τσίτσκα. Να ευχαριστήσω και ένα δίκτυο συναδέλφων που έχω δημιουργήσει και με ενημερώνουν για αρκετά πράγματα. Βέβαια και εγώ που εδώ που κάθομαι δεν είμαι μόνο στο μικρόφωνο, κάνω και ρεπορτάζ στο τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη αλλάζει, παιδιά. Αυτοί που είναι οι επικεφαλής της κυβερνήσης στην Ευρώπη απέτυχαν παταγωδός. Μόνο λιτότητα, τίποτα, αλλά η δικιά τους τσέπη γεμίζει.

θυμάστε το τικίνο με το Δέλτα Νιτάφ, το σκάδαλο με το Στροσκάλ με την κοπέλα. Ο ίδιος για να μείνει ελεύθερος, για να μην φύγει, να βγει από τη φυλακή, έδωσε ένα κάρο λεφτά. Πλημμύρες είχαμε στα πολιτικά έβιας και στα ψαχνά. Κατολιστήσεις, φερτά υλικά. Και σε Κιάθο χθες ένα ισχυρό μπουρίνι δημιουργήσε προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Στις περιοχές αυτές ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές, καθώς και σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Ας μας πούν κάποιοι όλο αυτό το διάστημα τι έργα υποδομών έχουν γίνει. Και για το θέμα της λειψιδρίας που έλεγαν όλο αυτό το διάστημα από πέρσι μέχρι τώρα, ας μας πει κάποιος ένα έργο που έχει γίνει ώστε να λειτουργήσει έστω και έτσι ως ανάχωμα, όπως λέμε.

0: Για το πρόγραμμα Ασπίδα όμως έδωσαν 3,5 δισεκατομμύρια.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση έχει η μικρή Δέσποινα, η οποία θα πάει από την αρχή στην πρωτοπορία. Αν η Οβή Μαρελένα θέλει να είναι σε καλή θέση, απ' έξω Βίτης Βασιλεύου σαν νωρίς βελτιώνει θέση. Ακόμη πιο έξω τρέχει ο Αλσέιν Νταμάρ. Πιο πίσω είναι η Ατακτή με μικρή Δέσποινα στην πρωτοπορία. Είναι στα 2,5 και 1,5 μήκος από την Οβή Μαρελένα. Έρχεται νωρίς η Βίτης Βασιλεύου σαν σε καλή θέση. Η Ατακτή, ο Αλσέιν Νταμάρ στο κέντρο του στίβου και εξωτερικά τώρα προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει θέση. Μικρή Δέσποινα πάντα μπροστά. Βίτης Βασιλεύου είναι στη δεύτερη θέση. Έρχεται ο Αλσέιν Νταμάρ στην εξωτερική, ο οποίος θέλει αυτός να περάσει μαζί με τη Βίτης Βασιλεύου στην δεύτερη θέση. Μικρή Δέσποινα είναι στην πρωτοπορία. Μειώνει ο Αλσέιν Νταμάρ και η Βίτης Βασιλεύου με τον Αλσέιν Νταμάρ να κάνει πολύ νωρίς την επίθεσή του να περνά στην πρωτοπορία. Θέλει να ακολουθήσει η Βίτης Βασιλεύου σαν Αλσέιν Νταμάρ. Στο μεταξύ παίρνει ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι στα 3 μήκη από τη Βίτης Βασιλεύου σαν η Όβη Μαρελένα πιο πίσω. Αλσέιν Νταμάρ στη στροφή είναι 3-4 μήκη από τη Βίτης Βασιλεύου σαν πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Αλσέιν Νταμάρ μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία τα 5 μήκη από Βίτης Βασιλεύου σαν πιο πίσω η Όβη Μαρελένα και ενήρητο στην εξωτερική. Αλσέιν Νταμάρ εξακολουθεί και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα από Βίτης Βασιλεύου σαν ενήρητο προσπαθεί να κάνει finish. Αλσέιν Νταμάρ είναι στα 3 μήκη Βίτης Βασιλεύου σαν προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να μειώσει. Αλσέιν Νταμάρ όμως έχει πλεονέκτημα. Αλσέιν Νταμάρ θα κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος. Βίτης Βασιλεύουσα, Νίρητος και Νιώβη Μαριαλένα.
0: Όποτε υπάρχει παραπάνω χρόνος, τον αφιερώνω σε εσάς. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει να βγει, βγαίνει στο τηλέφωνο 5 με 7 και λέει αυτά που θέλει να πει.

είχαμε ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Και όπως είπαμε για τον ένα το όμιλο, είχαμε Εθνικός Αστέρας και Σαριανής Παναξιακός 2-3. Αυτά για τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα, τα τελικά αποτελέσματα.

Πάντως και εγώ το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β θα το έπαιζα μέχρι 2 γκολ. Άντερ θα το έπαιζα. Υπάρχουν κάποια μάτς που παίζω 2 με 3 γκολ. Στο Champions League παίζω περισσότερο τα corner, παιδιά.

φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής έχει στείλει το μήνυμά του και αυτός τακτικότατος και ως ακροατής αλλά και στα μήνυματά του. Φώτη λέει καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ καλό υπόλοιπο Κυριακής, παρίτσα είμαστε όλοι παιδιά. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει ζημιά ο Κοντούρης στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής, να μην έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας. Ευχόμαστε όλοι να είναι υγιείς παιδιά, έτσι δεν είμαστε ούτε εκδικητικοί. Με την υγεία δεν παίζει κανένας. Τι κάντε μια αυτή με τις, τους τραυματισμούς. Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε. Ο Κοντούρης τραυματίστηκε. Ο Χουάντσο τραυματίστηκε. Ο Νάν τραυματίστηκε. Ο Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και βέβαια

το κάλετσα, τραυματίζει και λατεγκλήτωσε φτηνά. Και ο Παντελίδης τραυματίζει και σοβαρά όμως. Απανοτή τραυματισμοί, πού θα πάει αυτό το πράγμα.

Πάντως από ό,τι ρώταγα κάποιους γιατρούς εξειδικευμένους στα θέματα αυτά, υπάρχουν αρκετοί παίχτες που μετά από επέμβαση σε χιαστούς επανέρχονται δρυμύτεροι, πιο δυνατοί ακόμα. Μακάρι αυτό να συμβεί και για τον Κωνσταντέλια. Μακάρι να συμβεί και για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα τραυματισμού στα ομαδικά αθλήματα αλλά και στα ατομικά αθλήματα.

Έτσι αλλιώς η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει και με τις αθλητικές κακώσεις. Η ζωή, παιδιά, εξελίσσεται από τη μια μέρα στην άλλη. Παρότι στην Ελλάδα παραμένει η γραφειοκρατία, έτσι. Μην πει κανείς ότι έχει φύγει η γραφειοκρατία. Πας κάπου και σου ζητάνε ένα σωρό χαρτιά κατά τα άλλα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, λέει, αυτά. Κατά τα άλλα, ψηφιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα.

Η ΑΕΛ πριν από λίγο έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Ένα τετ-α-τετ ουσιαστικά υπήρχε. Όμως το σουτ που επιχείρηθηκε η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, από το Ριζόντιο. Ήταν κακό το σουτ. Ο επιθετικός εκεί έγινε το σώμα του προς τα πίσω.

Το Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καλύτερες παραμένει και αυτό το 1-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ ο Άτσκα και ο Μπενίτες, από μία για κάθε ομάδα. Αλλά και στο μάτσα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, από μία κίτρινη έχει δει κάθε ομάδα ο Σίλβα και ο Καραγκέα.

στο παλιό Ζάκυνθος, το παραμένει το μάτς στο 0-0, αλλά παραλίγο να ανοίξει το σκορ πριν από λίγο η Ζάκυνθος. Στο 13 στη σούτ του Κάτσι μπάλα κόντραρε και στο δεξί μπήκε στο δεξί δοκάρι του Κράνιξ. Παραλίγο λοιπόν να ανοίξει το σκορ ο Ζάκυνθος στο 13ο λεπτό. Δοκάρι λοιπόν με τον Κάτσε για την Ζάκυνθο. Παραμένει ωστόσο το Πανιόνιος Ζάκυνθος 0-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει και εδώ από μία για κάθε ομάδα ο Στούπης και ο Παναγιωτούδης.

Οι γενικές ταινίες, οι παλιές, παιδιά, όσες φορές και αν τις βλέπεις, είναι αθάνατες, έτσι, τις ευχαριστιέσαι. Γενικά όμως αυτό που δεν μ' αρέσει στις σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες με χαλάνε τα πολλά εφέ, μου χαλάνε όλη τη διάθεση. Θέλω να φαίνεται λίγο πιο αλήθινο το όποιο έργο βλέπω.

γίνεται όμως η εξέλιξη σε αρκετές περιπτώσεις. Αποβάλλει τον άνθρωπο από την ενεργό δράση. Τι εννοώ? Ακόμα και στις ταινίες τώρα με τα κομπιούτερ γίνεται χιλιάδιο πράγματα, έτσι, με τους υπολογιστές. Φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Οπότε σταδιακά εξαφανίζεται και η κομπάρση.

διθυραμβικά σχόλια για τον Μπίλιο Τσάικ στην Αλβανία. Ήταν εξαιρετικός, λένε εκεί τα δημοσιεύματα. Η απουσία του Μητάη πέρασε απαρατήρητη.

Η μέχρι Super League 2 στα μάτια που ήταν σε εξέλιξη ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β παραμένει το 1-0, όπως και το Απόλλωνα Καλαμαριάς 1926, για να είμαι και ακριβής με τις ονομασίες των ομάδων. Το σέβομαι αυτό, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσόπολης 0-0 και Πανιώνης Ζάκηθος 0-0. Στο 13 δοκάρι Ζάκηθος με τον Κάτσε. Μίχνο φίλε Σιγάλα, το Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1 παραμένει και αυτό έτσι. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή το σκορ σε αυτό το μάτς. Οπότε εσύ περιμένεις ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ Β στην εξέλιξη του αγώνα. Πάντως όσοι έχετε παίξει στοίχημα και τυχερά παιχνίδια, εύχομαι να τα πάτε καλά, να κερδίσετε. Το εύχομαι ολόψυχα. Εντάξει, όλοι μας το παλεύουμε, παιδιά. Καλό είναι να υπάρχει μια ελπίδα, να ελπίζεις στην τύχη για κάτι παραπάνω χρήματα. Αυτό όμως δεν είναι, σημαίνει ότι σας συμβουλεύω να παίξετε, να μην παίξετε στοίχημα ή να παίξετε κάποια άλλα τυχερά παιχνίδια. Καθένας κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να έχεις μια ελπίδα. Υπήρχε ένας γνωστός μου που στο πρώτο έπαιζε κάθε φορά συγκεκριμένους αριθμούς και σε μία από αυτές τις φορές κέρδισε 70.000. Ούτε διαφήμιση στο pub της All Win κάνω, παιδιά, έτσι την πραγματικότητα σας λέω. Πριν μερικά χρόνια τώρα θα είχαν μεγαλύτερη αξία τα χρήματα. Τα 60.000 ίσως να ήταν σαν 90.000 τώρα, ευρώ πάντα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό στην Πάτρα, παίρνοντας μια άδεια για να έρθω εδώ στην Αθήνα στο σπίτι μου, έπαιξα στα γρήγορα χωρίς να βλέπω ομάδες ένα προπό και έπιασα 12. Είχα πάρει αρκετά καλά χρήματα τότε χωρίς να κοιτάξω στην τύχη. Βιαζόμουν για να προλάβω το λεωφορείο

0: Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω από τις 5 και μετά μέχρι 7. Έτσι, αυτό το διωράκι θα βγάλω τηλέφωνα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσάνδρης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: το στοίχημα είναι για να περνάει ώρα για τους καφέδες μας και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και τα επόμενα δελτία λέει τα επόμενα δελτία μας. Φώτη λέει δεν μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος από το στοίχημα και το κάθε στοίχημα. Έχω ένα τύπο γειτονιά που λέει ότι έχει κερδίσει το στοίχημα 3 φορές με μεγάλα κέρδη και είναι μέτοχος σε κάποιες εταιρείες, αλλά δεν τον κόβω να λέει αλήθεια. Δεν έχει κερδίσει τόσα λεφτά στο στοίχημα, μα κάνει να κερδίσει ο άνθρωπος, έτσι προς Θεού. Τον είδα πάντως ότι ήταν άνετος, δεν ήταν πιεσμένος ψυχολογικά όπως άλλες φορές. Αλλά το να έχεις κερδίσει στοίχημα, να έχεις μπει μέτοχος σε 3 εταιρείες και να κυκλοφοράς με λεωφορεία και τρόλι, να μην έχεις αυτοκίνητο. Θα μου πεις δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει αυτοκίνητο, έτσι.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
9: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, με μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ, μπαίνει ο Μπέρδος. Είχα μείνει προηγουμένως στο μήνυμα του φίλου μας του Βασίλου Κατσαδρή, δεν το διάβασα ολόκληρο, το νέο μήνυμα που έστειλε. Για το ότι στα καφενεία βγάζουν κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ναι, λέει, ναι. Και οι πρωθυπουργοί της χώρας εκεί γίνονται. Και οι πρωθυπουργοί της χώρας, λέει, εκεί γίνονται. Τα μεγάλα διαγγέλματα, λέει, χαχαχα, σαν καφενεία. Να ευχαριστώ στο φίλο που μίλησε προηγουμένως με τον Μάριο Τσαπαλιάρη και του είπε ότι του αρέσει η εκπομπή. Γιατί πέρα από το ξερό, όπως λέμε καμιά φορά, αθλητικό κομμάτι, που δεν μου αρέσει μόνο να είναι έτσι, περιλαμβάνει και το κοινωνικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Περιλαμβάνει και τη ζωή μας ολόκληρη. Δεν είμαι βέβαια αυτός που θα σώσω τη ζωή, δεν είμαι ο σωτήρας, δεν παρουσιάζω ως σωτήρας. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Φώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα στον κόσμο.
12: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Συγχαρητήρια στον κύριο Διευθυντή, αν με ακούει, για το σταθμό του που έβαλε την αντάξη. Έχω μεγάλη αγωνία, Φώτη. Μήπως μπορεί να μου πεις πόσο είναι Λαμία με τα άγραφα κατά των εισαγράφων, γάμα εθνική, πέμπτος όμιλος.
0: Ναι, δεν το έχω ακόμα, θα το κοιτάξω. Λαμία με τα άγραφα παίζει, έτσι.
12: Τι να κάνουμε τώρα, εκεί βρέθηκαμε, Φώτη.
0: Εντάξει. Ναι, θα σε ενημερώσω, θα το κοιτάξω, θα σε ενημερώσω, εντάξει.
12: Και η ομάδα του φίλου μας, του Θέμη, τη Καρδίτσα, τι κάνει?
0: Η Αναγέννηση Καρδίτσας.
12: Ναι.
0: Ακόμα
12: η ομάδα του Παλιούρα, ξέρεις, η ομάδα του Παλιούρα.
0: Ναι, η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, θα ενημερώσω, εντάξει, και έχω ένα δίκτυο συναδέλφων που με ενημερώνουν, θα τα πω στον αέρα, εντάξει.
12: Και είπες και μια κουβέντα εκεί για την νίκη γόλου για τον Τζανατόπουλο. Ο Τζανατόπουλος στη Λαμιάρα έγραψε μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, το ξέρω. Πες το όνομά σου και την περιοχή σου για να ξέρουν και οι φίλοι. Εγώ σε ξέρω.
12: Κυριάκος είμαι.
0: Εγώ σε ξέρω, αλλά για να ακούνε και οι φίλοι μας, έτσι δεν είναι, γι' αυτό το λέω.
12: Κυριάκος είμαι και έχω μεγάλη αγωνία. Δεν μπόρεσα να πάω να δω τη Λαμιάρα σήμερα.
0: Γιατί έτσι, λόγω του καιρού είχε.
12: Έχω ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, δεν μπόρεσα να πάω. Εγώ τη Λαμιάρα την ακολουθώ χρόνια μέσα έξω.
0: Καλά κάνεις. Στα δύσκολα χρειάζεται ο κόσμος να είναι κοντά, έτσι, και πολύ καλά κάνεις. Περνάς το.
12: Θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο διευθυντή του σταθμού. που έβαλε μια τάξη στο σταθμό. Υπήρχε βέβαια τάξη, αλλά τώρα ακούω πιο ήρεμα τις εκπομπές, παιδιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει, ναι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και ο κόσμος που παίρνει έτσι ο ένας με τον άλλον.
12: Ουσιαστικά. Απλώς μερικοί βγάζαν κάποια εμπάθεια για κάποιους παραγωγούς και δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό από ποτέ, ας πούμε. Φώτη, να μην σε καθυστερώ.
0: Λοιπόν, έγινε Κυριάκο, εύχομαι να ξεπεράσει το πρόβλημα.
12: Την Αμία και την ομάδα του Θέμη του Παλιούρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε να ξεπεράσει το πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου και να είσαι κοντά στην ομάδα σου και να είσαι πάντα υγιής και εσύ και η οικογένειά σου κοντά μας, έτσι.
12: Πάντα.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, άκουσα προηγουμένως και που βγήκες και στο Δήμο. Για πες μας.
1: Α, αυτά που έλεγα θα τα πω και τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω διαφορετικά για το φίλο τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Που είναι Λαμιάρα. Λοιπόν, θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ήταν, πρέπει τη Λαμία να ήταν γάμα εθνική. Βέβαια δεν το είχα δει εγώ το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ήταν παιχνίδι κυπέλου και είχε αποκλείσει την ΑΕΚ με 3-0.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι έπεσε ένας παιχταράς που έπεσε, που τον χαιρόμουν και στο Βίζα. Και έγραφαν την επόμενη μέρα, αν ακούει ο Κυριάκος, ξέρω εγώ. Όχι Λαμία ΑΕΚ 3-0, έλεγε Καλιντέρογλου ΑΕΚ 3-0. Ήταν ένας παιχταράς, ο οποίος έκανε βέβαια για β' εθνική, έτσι.
0: Και την επόμενη χρονιά νομίζω η ΑΕΚ έχει.
1: Κουλ και σπάγια, κάπως έτσι, Αλεξανδρή, τέτοιο στυλ.
0: Σε αυτό το στυλ. Και ένα κράμα, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ ιτήθηκε και τον Ποστοδόνα Μηχανιώνας, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, κρύα νερά. Κρύα νερά ήταν.
0: Η ΑΕΚ έχασε τότε από τη Λαμία, όπως λες, 3-0, και νομίζω ένα χρόνο μετά έχασε και από τον Ποστοδόνα
1: Μηχανιώνα. Ποιο ήταν ο πρόεδρος που έλεγε ότι κέρδισε τα λεφτά στο στοίχημα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Το κρύο νερόν. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάντως θυμάμαι ότι η ΑΕΚ είχε χάσει τον Ποστοδόνα Μηχανιώνα, αυτό 1-0.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Τέτοια ομάδα, ναι, ναι. Αλλά ναι, εγώ είχα, όχι από τον Ποστοδόνα, εγώ είχα την εντύπωση από τα κρύα νερά.
0: Μάλιστα. Όχι, όχι από τον Ποστοδόνα, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Θυμάμαι και είχε σκοράρει και ένα παίκτη που έγραψε ιστορία τότε με τον γκολ πέτυχε. Όχι τώρα από όλη να κρύα βρίσκεται, τον Ποστοδόνα Μηχανιώνα, σίγουρα.
1: Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, είχα την εντύπωση ότι είναι αυτό που σου λέω, τα κρύα νερά. Μπορεί να είναι πως εδώ, τώρα είναι και χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο προπό τώρα. Πρέπει να ήταν 1989-90, κάπου εκεί πέρα. Έπεσα κι εγώ μανιωδός προπό τότε και έπεσα μεταβλητό. Λοιπόν,
0: α, μπράβο το μεταβλητό, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Έπεσα μεταβλητό, έτσι, το οποίο αργότερα μπήκε στο κομπιούτερ, αλλά τότε το πέσαμε, ξέρεις, μέσα από τις στήλες που ήταν. Πάνω να το πω, τις φτιάχναμε μόνοι μας. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Αλλά άμα έπιανες με το μεταβλητό.
1: Υπήρχαν πινακάκια τότε.
0: Άμα έπιανες με το μεταβλητό και έζησες λιγότερα, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, απλά το, ναι, το μεταβλητό δεν ήταν, ξέρω εγώ, όπως ήταν η τριπλή παράδειγμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Όπου,
1: ναι. Ό,τι και, όπως και να ερχόταν η τριπλή παράδειγμα κέρδισες, έπρεπε να σου κάτσει η στήλη. Έπρεπε να κάτσει η στήλη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα, άκου. Εκείνη την αγωνιστική έχει χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει γίνει του κουτρούλιο γάμος. Και φίλε, τις παίζω τριπλές και με ομάδες όχι αξιόλογες, να το πούμε, τέρμπι και τέτοια, έτσι. Το παίζω τριπλές και μου κάθεται όλη η στήλη και θυμάμαι τώρα ότι ήτανε Ιωνικός Ρόδος, όχι, Ρόδος Ιωνικός, όπου ο Ιωνικός κερδίζει στη Ρόδο,
0: ναι.
1: Και η Καστοριά ήταν χ στο γήπεδό της και διπλό ο Ιωνικός στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάθεται η στήλη έτσι. Φτάνει 90, έλεγε, άκουγα στο ράδιο, λοιπόν, χαρά, λοιπόν, θα είμαι ο μοναδικός 13, έλεγα εγώ, θα πάρω εκατομμύρια, θα κάνω. Κάνει διακοπή και λέει μετά, πώς το λένε, για διαφημίσεις. Και είχαν μείνει συμπτωματικά αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν είχαν λήξει.
0: Ναι, για να τελειώσουν, ναι, ναι, ναι.
1: Για να τελειώσουν. Κάνει διαφημίσεις και λέει τη στήλη. Και λέει το αποτέλεσμα. Και ισοφαρίζει η Ρόδος Χ και έρχεται διπλό στην Καστόρια. Μου έρχονται ανάποδα.
0: Κατάλαβα.
1: Και πιάνω δύο εντεκάρια. Ναι. Πήρα τότε 50 και 50 χιλιάδες, 100 χιλιάδες.
0: Τότε είχαν αξία τα λεφτά, έτσι.
1: Ναι, με. Δηλαδή τώρα να πάρεις 50, για να καταλάβει ο κόσμος, το 13 πάνω, το 11 πάνω από 2, 3, 4 χιλιάδες δραχμές, δεν πήγαινε.
2: Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας με νηπισό Τέκμαν για την πρωτοπορία. Γίνεται μάχη στα αρχικά στάδια με την Κυπρέα να διεκδικεί την πρωτοπορία και μάλλον θα την πάρει. Λίγο πίσω έχει Ελμέλα, τώρα ψάχνει διάδρομο για να βελτιωθεί. Η Άκη Ρεβελίνο είναι στην δεύτερη θέση. Κυπρέα στα 3 μίκη από Χέλεν Μαϊλάφ που προσπαθεί να περάσει τη δεύτερη θέση. Δίπλα είναι και η Purple Games Love. Μεταξύ Κυπρέα είναι στα 3-4. 4 μίκη από Aim Purple και Helen My Love και ο Πισωάκης Ρεβελίνο. Κυπρέα στο 400 δείχνει να ελέγχει. Είναι στα 4-5 μίκη από την Helen My Love και ο Πισωάκης Άλογα. Κυπρέα με το πλεονέκτημα στην στροφή, το οποίο είναι στα 6-7-8 μίκη. Πιο πίσω θα δοθούν μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις. Καλώς Άκης Ρεβελίνο και η Aim Love κάνουν finish. Προσπαθεί και η Helen My Love να κρατηθεί κάπου εκεί. Κυπρέα στο μεταξύ είναι στα 5-6 μίκη. Άκης Ρεβελίνο είναι στην δεύτερη θέση. Κυπρέα πάει να κερδίσει πολύ εύκολα. Άκης Ρεβελίνο στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη, Aim Love και Helen My Love στην τέταρτη θέση.
1: Ένα που ήταν ο Βίζας, αλλά τα θυμάμαι σαν όνειρο, δηλαδή φωτογραφίες. Αλλά πρώτο παιχνίδι που είδα, είμαι ή τώρα ή πέμπτη ή έκτη δημοτικού, δεν έχω πάει κατηχητικό, την έχω κομπανίσει και είμαι με τον ξαδερφό μου, τέλος πάντων, που είναι δεσπότης τώρα, ο ξαδερφός μου, λοιπόν. Και έχουμε πάει και είναι Βίζας Ελευσίνα.
0: Μάλιστα.
1: Πανελευσινιακός.
0: Πανελευσινιακός, ναι.
1: Είναι το 1975 πρέπει να είναι, δηλαδή είμαι 12 χρονών. Καλά λέω, έκτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι συμφωνημένο 0-0. Με 0-0 ο Βίζας είναι αδιάφορος και η Ελευσίνα ανεβαίνει αλφαεθνική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπαίνει στα τελευταία φύλλα, στα τελευταία λεπτά ένας φίλος, τέλος πάντων έχει φύγει από τη ζωή του τελευταία, ο Αλέκος ο Βουρτουλάκης, μόλις έχει έρθει από Εθνική Ελπίδων, 16-17 χρονών τότε, μπαίνει μέσα, τριπλάρι ξέρω εγώ, σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο γάμα, εκτινάσεται ο Αγγελόπουλος, το τρώει τον γκολ. Μιλάμε τώρα στο 89-90.
0: Στο 89 μάλιστα.
1: Γίνεται σέντρα κατευθείαν αγάλματα οι παίχτες του Βίζα να ισοφαρίσει η Ελευσίνα. Σουτάρει ο παίχτης Ελευσίνας, χτυπάει μπάλα πάνω στον αμυντικό. Δηλαδή, μιλάμε και ο τερματοφύλακας και κάνει την πάντα να μπει τον γκολ τώρα, έτσι.
0: Μόνο που δεν το βάλε ο τερματοφύλακας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κόρνερ η μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάνε να εκτελέσουν το κόρνερ με το που εκτελεί το κόρνερ, σφυράει και βάζει γκολ η Ελευσίνα. Σφυράει ο διαιτητής Ηλίας και λέει: δεν άχυρο τον γκολ. Μπαίνει η Ελευσίνη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έγινε
1: το του Βίζα, σου λέει αυτά τώρα.
0: Χαμό έγινε, έτσι.
1: Και αρχίζουν να κυνηγάνε το διαιτητή. Τσαντίζονται οι μεγαρίτες, ήρθατε εδώ στα μέγαρα, εσείς να μας κάνετε τους μάγκες. Μπαίνουν μέσα και γίνει το ξύλο της αρκούδας.
0: Μέσα στον
1: αγωνιστικό χώρο. Οι φύλαθλοι. Εκεί πέρα πάνω στην τρομάρα μου, εγώ να φύγω. Ήταν εκεί δίπλα μία βούτα, να το πω έτσι, όπου είχαν το ασβέστη για να κάνουν τις γραμμές.
0: Ναι.
1: Γίνομαι χάλια από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Πάω στο σπίτι, μου λέει η μάνα μου, έλα εδώ, γιατί είσαι έτσι, δεν πήγες κατοικητικό, το ξύλο.
0: Πήγα, πέσα, αλλά έπεσα σε παγίδα.
1: Και το θυμάμαι, σου λέω χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: 1975. Έτσι που λέει.
0: Λοιπόν, καλέ, ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές.
1: Ωραία, έτσι, σαν κήπεδα. Ήτανε πιο... Ναι, μεν υπήρχε βία, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις, με τις φωτοβολίδες, με τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, πέφτανε σφαλιάρες, πέφτανε. Αλλά υπήρχε και ένα stop, μια κόκκινη γραμμή.
0: Κάθονταν και μαζί όμως σε εξέδρες, έτσι. Κάθονταν και μαζί σε εξέδρες οργανωμένοι και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και Τσάκ. Κάθονταν στην ίδια εξέδρα. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Υπήρχαν επεισόδια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Που είπε για ελληνικά έργα. Είναι ένα έργο,
0: ναι,
1: όπου είναι ο Δούκας, ο ηθοποιός ο Δούκας,
0: ναι.
1: Ο ηθοποιός ο Δούκας είναι ο Παντοπόλης στις Κακομήρας, την ταινία με το που είναι με τον Χατζηχρήστο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Είναι το αφεντικό, να το πούμε, του Χατζηχρήστου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν και στην πραγματικότητα και φανατικός Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει τώρα τον πατέρα της κοπέλας που αγαπάει ο Θανάσης ο Βέγκος, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, που κάτω στις κερκίδες παίζουν τάβλη και ανοίγει μετά την ομπρέλα με το τριφύλιο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και μετά είχαν μάχη μεταξύ τους. Πεθερός με γαμπρό, να πούμε, δεν το έδινε την κόρη γιατί ήταν...
0: Άλλη ομάδα.
1: Άλλη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και μια άλλη ταινία με τον Σταυρίδη και με τον Ωραίος Μακρύ, που ακούγανε ραδιόφωνο και λέει ο Ωραίος Μακρύς, βάζει γκολ ο Σιδέρης, ο Ρες Μακρύς Παναθηναϊκός και λέει στον Παντελή Ζερβό, του λέει είναι offside, του λέει. Δηλαδή το είδε από το ραδιόφωνο.
0: Αυτό ραδιόφωνο. Μάλιστα, ωραία, έγινε, έγινε.
1: Ναι. Αυτά έτσι να πούμε έτσι κανένα ωραίο έτσι.
0: Ρομαντικές ωραίες στιγμές, βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια. Έγινε Βασίλη, τα μέγρα καλή συνέχεια.
1: Να πω και ένα τελευταίο για τον κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Αυτά τα εφέ και τα τέτοια παλιά.
0: Έγινε Βασίλη, τα μέγρα καλή συνέχεια.
1: Να πω και ένα τελευταίο για τον κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα με κουράζει πάρα πολύ.

0: Μια και λες για ταινίες, δεν έχω δει τελευταίως να υπάρχουν τα παλιά western, μου άρεσαν εμένα. Λοιπόν, έγινε Βασίλη, θα μέχρι να μιλήσουν κι άλλοι. Έγινε, καλή συνέχεια, γεια. Ο φίλος μας Βασίλης ο Κατσαντής έχει στείλει κι άλλο μήνυμα και λέει. Λοιπόν, να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να πω όμως και το μήνυμα του φίλου μας του Κατσαντρή. Λαμία άγραφα λέει 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μικάπα λέει Φώτη Πανηγιάλης λέει Ποστιδώνα νέο πόλο Μηχανιών. Ναι, με τον γκολ που είχε πετύχει τότε με την ΑΕΚ, έτσι. Το ανέφερα προηγουμένως. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έλα, Φώτη.
0: Έλα.
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Έλα, μια χαρά. Εδώ κοντά γείτονας, έτσι.
1: Ναι, και εγώ γείτονας. Ναι, είμαι, βέβαια, χρόνια.
0: Ναι.
1: Πολλά. 50.
0: Ωραία και... περιοχή το Ήλιο, γιατί μ' αρέσει ότι δεν έχει πολλές πολυκατοικίες και δεν σε κουράζει το μάτι σου.
1: Σόπα, το έχουν χαλάσει πολύ. Όταν έμενα εγώ στον Άγιο Νικόλα πάνω.
0: Ναι.
1: Απάνω στο καινούριο τέρμα που έχουν κάνει.
0: Α, μπράβο,
1: εκεί που είναι η εκκλησία.
0: Εκεί που είναι το γάμα 12, δεν λες, το καινούριο τέρμα, ναι.
1: Το πάνω, ναι, που είναι ψηλά στο βουνό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχε ένα σπίτι εδώ και ένα σπίτι στα 500 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε ρεύμα και ερχόταν ο Νερουλάς. Ο Νερουλάς ήταν από την... λίγο πιο πάνω από το ταχυδρομείο, είχε μια στέρνα εκεί, έχει γίνει μάντρα με αυτοκίνητα, γωνιακά, είναι εκεί που ενώνει η Θηβών.
0: Δεν ερχόταν με φορτηγάκι, ερχόταν με κάποιο μικρό μηχανή.
1: Μενελάου, που ήταν.
0: Μπράβο,
1: μια
0: μπράβο. Ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν, ναι, με φορτηγάκι, με υδροφόρα.
0: Ναι. Μπράβο, υδροφόρα, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, είμαι και λίγο ψιλομεγάλος, 66 χρονών.
0: Δεν είσαι μεγάλος, μια χαρά είσαι, εντάξει, προς Θεού.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες για το προπό που μίλαγες με τον Βασίλη. Το 72, το 1972 λοιπόν ήμουνα 12 χρονών και δούλευα σε ένα σιδεράδικο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει τότε ένας μάστορας, δίνει κάτι δελτία.
0: Δεν πας να τα ρίξεις.
1: Παίξε μου λέει ένα πρόπο, λέει, παίξε μου λέει δύο στήλες.
0: Ναι.
1: Λέω δεν ξέρω, του λέω. Παίξε μου, δεν πειράζει λέει, βάλε λέει, θα βάλεις άσο, ηχή ή διπλό. Βάλε λέει. Έβαλα. Αυτός ήταν μάστορας, έτσι. Εγώ 12 χρόνια, αυτός πρέπει να ήταν 27-28. Λοιπόν, μ' ακούσε.
0: Ναι, βεβαίως, θα σε ακούω. Δεν σε διακόπτω για να ακουστεί ολόκληρο αυτό που θέλεις να πεις.
1: Του παίζω εκεί πέρα δύο στήλες. Εντάξει, μου λέει. Του λέω, μπορώ να πάρω, του λέω και εγώ. Ήτανε Σάββατο, έτσι.
0: Ναι.
1: Σάββατο μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, ναι.
1: Σχολάγαμε.
0: Στο τελείωμα.
1: Ναι. Μου δίνει κάποια δελτία στο χέρι. Του λέω πόσο κάνουν να στα πληρώσω. Εγώ νόμιζα ότι τα πλήρωνες. Όχι, μου λέει πάρτα, μου λέει δεν πληρώνονται. Μου λέει είναι δωρεάν λέει αυτά. Όταν πας λέει να παίξει το προπατζίδικο πληρώνεις.
0: Τα έχει ρίξει ήδη αυτά, έτσι.
1: Πάω σπίτι, παίζω κι εγώ 4 στήλες. Τότε είχε στήλη 2,5 δραχμές στη στήλη.
0: Μάλιστα.
1: Οι 4 στήλες ένα δεκάρικο.
0: Ένα δεκάρικο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, προπατζίδικο, έμενα στο Χαλάντρι. Έμενα στα σίδερα του Χαλανδρίου από κάτω.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και προπατζίδικο είχε επάνω στον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν την πλατεία Δούρου, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Ξέρω, ναι.
1: Ωραία. Εκεί ήταν το προπατζίδικο, το πιο κοντινό. Λοιπόν, πάω σπίτι, λέω στη μάνα μου, είχα πληρωθεί κι εγώ, έτσι. Λέω θέλω, λέω να παίξω ένα προπό. Εντάξει λέει παιδάκι μου, λέει από με στη Σούλα η αδερφή μου μεγαλύτερη από μένα 10 χρόνια περίπου. Πιο μεγάλη από μένα τότε. Λέει να πάτε με τη Σούλα να παίξετε. Γυρίζει η αδερφή μου από τη δουλειά, μου λέει δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη μάνα. Άσε με λέει να πάμε αύριο λέει Κυριακή το πρωί, γιατί ήτανε μέχρι και την Κυριακή τις 10 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, ήταν όντως τότε.
1: Τα δελτία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να με ξυπνήσει το πρωί ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης να πάμε να πούμε να παίξουμε το προπό. Από το πρωί εγώ από τις 8 η ώρα ξύπνα σούλα. Με τα χίλια ζόρια πήγαμε, το παίξαμε και πιάνω δωδεκάρι.
0: Δωδεκάρι, μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου

0: ήξερε. Ε, λέει, δεν πιστεύω, λέει, δεν θα έχει, λέει, πολλά λεφτά. Είχε παίξει Τωρίνο Γιουβέντους,
1: ναι.
0: Παίζανε στο ίδιο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, λέει,
0: ναι. Η Τωρίνο είχε καλή ομάδα.
1: Βέβαια, ήταν ομαδάρα τότε, βέβαια.
0: Τότε.
1: Ήταν ντέρμπι δυνατά τότε αυτά,
0: σε
1: βέβαια.
0: Διπλό.
1: Ναι.
0: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ.
1: Χ, μάλιστα.
0: Το θυμάσαι?
1: Είχε
0: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ. Τότε το Εγάλεο είχε τον Κρητικόπουλο.
1: Τον Κρητικόπουλο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, Χ. Λοιπόν, ξέρεις τι χάνω, έπιασα το δεκάρι, ξέρεις τι χάνω. Καβάλα Πανσεραϊκός. Το είχα άσο, ήταν άσο μέχρι το 80.
1: Και ισοφάρισε ο...
0: Κάθισε Χ 1-1.
1: Μάλιστα. Ατυχία.
0: Άκου. Βγήκαμε 12 δωδεκάρια. Πήραμε από 300.000.
1: Πολύ καλό χρήμα, βέβαια. Πολύ καλό.
0: Τότε βγήκε ένα δεκατριάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν από το Λαγκαδά και πήρε 7,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Τα σάρωσε όλα.
0: 7,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή αγόραζες όλη την Αθήνα.
1: Βέβαια, τότε έγινε εποχή, αγόραζες όλη την Αθήνα, βέβαια.
0: Φίλε, είχε, η συγκοινωνία είχε 1,5 δραχμή το εισιτήριο, η συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες γιατί σου μιλάω.
1: Κατάλαβα την ναι, τεράστια διαφορά, βέβαια.
0: Δηλαδή αυτή η ατυχία μου, ρε παιδί μου. Άλλη μια φορά, όταν πρωτοβγήκε το Λότο, δεν υπήρχε το Τζόκερ, έτσι.
1: Όχι,
0: το Τζόκερ βγήκε μετά.
1: Πρώτα το Λότο βγήκε, ναι.
0: Όταν βγήκε το Λότο, έπιασα πεντάρι. Πήρα τότε 150.000. Δεν ήθελε να μου δώσει εξάρι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καμιά φορά και η τύχη σου.
1: Βέβαια, παίζει ρόλο και η τύχη, βέβαια.
0: Πόσες φορές έχω παίξει προπό. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάγατε για τα μεταβλητά, Φώτη, το μεταβλητό θα πρέπει να σου κάτσει, γιατί το μεταβλητό σου μειώνει τις στήλες.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας προηγουμένως, ότι μειώνει τις στήλες, ναι.
0: Υπάρχει και το δυσμετάβλητο προπό.
1: Ναι.
0: Το δυσμετάβλητο σου μειώνει ακόμα περισσότερες στήλες.
1: Αυτό λέγε και σε ένα θείο μου τότε. Του έλεγε γιατί παίζει μεταβλητό, αφού σου μειώνει το κέρδος και τις στήλες, βέβαια. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως.
1: Ναι.
0: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Είναι λίγα τα χρήματα, ναι, όντως.
0: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας, για να παίξεις δηλαδή ένα προπό σωστό, με πλήρες, με πλήρη ανάπτυξη που λέμε.
1: Μπράβο.
0: Θέλεις πολλά χρήματα.
1: Ναι, θέλει πολλά χρήματα, όντως.
0: Ειδικά,
1: ναι.
0: Ειδικά. Όταν θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει, πρέπει να το παίξεις τριπλή.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν μπορεί ένας παίχτης σωστός, ένα παιχνίδι που πιστεύει ότι μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να το παίξει διπλή. Πρέπει να το παίξεις τριπλή.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, και που λες, Φώτη μου, όταν έμαθε, γιατί από το τηλέφωνο μάθαινες τα αποτελέσματα, πόσοι
1: ναι,
0: ήταν.
1: Έπαινε σε έναν αριθμό, θυμάμαι και.
0: Οι εντεκάριδες ή δωδεκάριδες.
1: Έπαινε σε έναν αριθμό και σου έλεγανε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όταν έμαθε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε τα λεφτά, γιατί ήταν τα λεφτά, ήταν πάρα
1: αρκετά,
0: πολλά.
1: Αρκετά, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Τότε έβαζες, αν ήθελες, πίσω από το δελτίο και το όνομά σου.
1: Ναι, βέβαια, τότε το έβαζα. Ναι.
0: Είχα βάλει το όνομα της μητέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Αν είχα βάλει το δικό μου, δεν μπορούσα να πάρω τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να κλείσω τα 19-20 για να μπορέσω να πάρω,
1: ναι,
0: τα χρήματα.
1: Έπρεπε να σου να... Ναι, όχι ανήλικος, σωστά. Ναι,
0: έλα,
1: ναι,
0: μ' ακούς.
1: Ναι, δεν έπρεπε να σου να ανήλικος, έπρεπε να, σε... να μπορείς...
0: Έπρεπε να σου να ανήλικος,
1: από
0: ναι.
1: 18 και πάνω για να πάρεις τα χρήματα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, πάντως,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον τότε είχαμε τη Χούντα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, δηλαδή να είναι στημένο το ένα ή στημένα τα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ωραία. Πιστεύω.
1: Έγινε, λοιπόν, έγινε, για να μπορούσαμε να μιλήσουν και άλλοι φίλοι. Καλά, σε ευχαριστήσω.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλό, και καλό υπόλοιπο Κυριακής, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα να είσαι καλά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω για το φίλο ή τη φίλη που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει λίγο, γιατί σε λίγο θα πάμε σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα μιλήσουμε, να μην τον κόψω στη μέση, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να διαβάσω και ένα μήνυμα ακόμα του φίλου μας, τον Δημήτρη του Σιγάλα, και λέει: υπάρχει ταινία του 2001 που λέγαμε τις ταινίες, που λέγεται Τεχνική Νοημοσύνη, με οικογένεια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και αγοράζουν παιδιά ρομπότ. Αυτά που βλέπουμε τώρα, λέει, τα είχα σκεφτεί πριν 25 χρόνια. Αυτό σημαίνει το ήξερα και ερχόντουσαν, τα ήξεραν και ερχόντουσαν σιγά σιγά. Βέβαια, φίλε, κάποιοι τα είχαν προγραμματισμένα αρκετά χρόνια πριν, έτσι, όπως και κάποιους πολέμους που έκαναν. Λοιπόν, ο φίλος, ο Bill by Taxi, λέει στο 45-2-0 το Αίγιο, Αιγιάρα λέει, πανηγέλος, με τη μεγάλη μου αδυναμία τον Μπουρλάκη. Και ημίχρονο είναι μεγάλη μπάλα από την ομάδα του Πανεγιάλη. Όπως είπαμε στο φίλο μας στη Φίλη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, να περιμένει λίγο, γιατί θα πάμε λίγο σε break και διαφυσικά μηνύματα και στον άλλο φίλο που έβγαλα πάλι. Δύο γραμμές έχουμε ακόμα στον ένα, περιμένω λιγάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε break και διαφυσικά μηνύματα, να μην τους κόψω στη μέση. Να πω παραμένει το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β στο 1-0. Και είχα διαβάσει παλιά τότε, μια και λέγαμε για προπό, μια γιαγιά είχε πέσει.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η ΙΤΑ, όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
12: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
11: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
14: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
16: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Καραλάμους.
17: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην 9η εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
18: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Με τον Ολυμπιακό αύριο, έκατσε, έχασε. Εντάξει, τελευταίο σούτ είναι, δεν μπορεί να το πεις ότι έχασε. Αλλά άλλο να χάνεις τώρα από τον ΠΑΟΚ και άλλο να χάνεις από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, όμως δεν είναι.
21: Ναι, τι πράγμα.
1: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, πριν από το τρίποντο του Όσμαν. Οπότε.
21: Ναι, αφού δεν είχε ντροπή η διαιτησία, τώρα είχε τα ντροπές, οι βολές 36-16, έτσι. Δηλαδή, ούτε στα προπονητικά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, με το καλημέρα κάναν επίδειξη ισχύως. Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα το παιχνίδι θα δούμε πώς θα το προσεγγίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί έχει εκτός την κούραση, είχε παιχνίδι προχθές. Παιχνίδι χθες. Αντίπροχθες, που δεν ήταν το ευρωπαϊκό.
1: Βέβαια.
21: Έχει δύο σημαντικές ελλείψεις. Αν πεις και ο ΠΑΟΚ έχει και δεν είναι και στο ίδιο επίπεδο. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει τώρα τη διαβολευδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει ο Μπαρτζόκας. Πιστεύω θα το χτυπήσει.
1: Θα έχει κάνει τα κουμάντα του ο Μπαρτζόκας. Θα έχει κάνει τα κουμάντα του ο Μπαρτζόκας. Δεν μπορεί, εντάξει.
21: Όχι, όχι, είναι ο παδός καταρχήν πριν από όλα. Οπότε δεν θέλει να χάνουν αυτές τις ομάδες. Ειδικά τώρα που είναι στο ξεπέταγμα που πάνε να κάνουν. Εντάξει, είναι άλλη ώρα τώρα, θέλει, για να το αναλύσουμε θέλει πολύ.
1: Βέβαια.
21: Αλλά αυτοί θέλουν να πάρουν το αυτοί, ας πούμε, εντάξει πηγαίνει για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Μάλιστα.
21: Αλλά το αυτοί είναι εγώ και όσοι ακούμε Θεσσαλονίκη, έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές να βγούμε, μας έχουν χαμουτζίδες, Αθηναίοι, Αθηνέζοι και το ένα και το άλλο, έχουν κόμπλεξ με την Αθήνα και γενικά θα επιχειρήσουν, εντάξει το φυσιολογικό είναι να κάνουν μια νίκη η οποία θα τους δώσει και χαρά, ας πούμε, και, αλλά πιστεύω ο Μπαρτζόκας, είπα, επειδή είναι πρώτα ο παδός, θα το χτυπήσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
21: Έτσι, παρόλο που έχει δύσκολο πρόγραμμα ευρωπαϊκό.
1: Ωραία.
21: Και τρίτο και τελευταίο για την εθνική, ελπίζω αυτό που κάνει το προπονητή στην Εθνική, επειδή σήμερα το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, η προσέγγιση που θα κάνει, και δεν με ενδιαφέρει μάλλον η προσέγγιση, γιατί δεν είμαι και προπονητής. Αυτό που θέλω, όταν θα φτάσουν η ώρα για τις αλλαγές, να είναι αξιοκρατικά, να μην κάνει πάλι πώς το λένε, πολιτική, και δηλαδή η πρώτη του αλλαγή επιθετικού πρέπει να είναι ο Ντουβίκας. Είδαμε προχθές βάζει το παιδί τον γκολ και δεν το πανηγύρισε. Λοιπόν, οι δημοσιογραφάρες οι μεγάλοι είπανε, το χαρακτηρίσανε δήθεν, όχι δήθεν, ότι δεν έτρεχε τίποτα, δεν εκδηλώθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε. Το παιδί είχε τέτοια πίκρα μέσα, γιατί σου λέει, ρε φίλε, ήταν μια αντίδραση. Σου λέει, δεν μπορεί να με ξέμενα τρίτη αλλαγή, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, και είναι και σίγουρο ότι, και να το ρωτώ στη συνέντευξη, δεν θα το έλεγε, αλλά πιστεύω ένας δημοσιογράφος, εάν τον προσεγγίσει και του πει για ποιο λόγο δεν πανηγύρισες, αν θέλει να το πει, ο λόγος είναι αυτός, έτσι. Γιατί βλέπει τι γίνεται, και αν δεν έχανε η Εθνική Σύγχυση σε εκείνο το σημείο, πιθανόν να μην τον έβαζε και καν αλλαγή, όπως έχει κάνει και σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια, που τον τραβάει από την Ιταλία και κάνει αλλαγές βίσματα. Λοιπόν,
1: μάλιστα, έγινε.
21: Περιπτώσει,
1: σωστά το λες, ναι, σωστά το λες, ναι.
21: Εντάξει, θέλω να δω, επειδή η Εθνική θέλει άλλη διαχείριση. Ο Ολυμπιακός π.χ., ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο εκάστοτε πρόεδρος, δηλαδή ο Μαρινάκης, ρε παιδί, έδιεξε με τη Λίμπα. Έτσι καλά, έτσι γούσταρε, έτσι. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Και μπορεί να πει και για μένα, αν ήμουν εγώ πρόεδρος, έτσι. Μπορεί να του λέγα, και μην βάλεις και αυτόν, ακόμα και αυτό επιτρεπτέο, δίνει τα λεφτά. Στην Εθνική όμως, φίλε, που είναι εθνική για όλους τους Έλληνες, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική εσύ. Το καταλάβες. Πρέπει να είναι οι αποφάσεις σου και πώς το λένε, επιλογές σου, πρέπει να είναι αξιοκρατικές.
1: Αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να είναι αξιοκρατικές. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, έγινε. Ωραία. Λοιπόν, έγινε.
21: Καλή
1: συνέχεια, φίλε. Χαριά, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούς?
0: Ακούω, ακούω. Έλα.
1: Λοιπόν, πριν μιλήσεις μαζί μου, να πω ότι ένας φίλος, ο Δημήτρης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει το 111 ήταν τότε το τηλέφωνο για τα αποτελέσματα του Πρωπό. Λοιπόν, σε ακούω.
0: Ναι, πότε μου. Ο κ. Θανάση είμαι από Αγίος Θοδόρους.
1: Έλα, κ. Θανάση.
0: Έχω... Τώρα γίνει το παιχνίδι. Βλέπω ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, 1-0.
1: Παραμένει το 1-0, ναι.
0: Ναι, παραμένει το 1-0. Ναι. Ήθελα, κοίταξε μου στο αγγελό μου τώρα τι ήταν κάτι. Θέλω να, εσύ είπες ότι αυτό το τετράωρο βγάζεις κάποιο παράγοντα, δηλαδή
1: πεντάωρο, πεντάωρο,
0: πεντάωρο,
1: ναι, έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος τα σωματεία περισσότερο, ναι,
0: έτσι, ναι.
1: Ή παράγοντα ή προπονητή.
0: Να επικοινωνήσει με κάποιον παράγοντα το νέο Ευγενίας, ο Κερατσίνη που είναι.
1: Θα επικοινωνήσω, το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου την επόμενη εβδομάδα. Θα βγάλω από τους νέους Ευγενίας, εντάξει. Το έχω υπόψη μου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Το έχει υπόψη μου.
1: Ναι. Έχω βρει και τα τηλέφωνά του, εντάξει.
0: Τα έχει βρει εσύ.
1: Ναι. Τα έχω βρει.
0: Με ποιον θα μιλήσει, έμπρεπε στο επίθετό του.
1: Εντάξει, μίλησα με κάποιον άνθρωπο που θα τον πάρω Δευτέρα να μιλήσουμε, εντάξει. Θα το βγάλουμε, μην ανησυχείς, οκ.
0: Εντάξει, όταν... προς επιθετό του να μου έλεγες.
1: Όταν υπόσχομαι κάτι θα μιλήσουμε, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: θα...
0: ωραία. Ναι. Οπότε θα βγει μια εβδομάδα,
1: ναι.
0: Την ιστορική ομάδα των Ευγενίας.
1: Ωραία.
0: Που είναι μια μεγάλη ομάδα που έγινε το 1937 από πρόσφυγες, Μόλδιους και Μικρασιάδες.
1: Ωραία.
0: Φτιάξαν αυτή την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να πω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ήθελα να πω γιατί. Εντάξει, για την Εθνική, να δούμε το βράδυ πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι δεν είναι, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Πιστεύω να πάνε καλά.
1: Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά, ωραία.
0: Εγώ είμαι 78 χρονών, θα μπορούσα να έλεγα και εγώ να κάτσω να πω ιστορίες πολλές, αλλά. Δεν φω τι μου, συγγνώμη που θα το πω, δεν θέλω να προσβάλλω με τους φίλους. Αλλά αν ακούμε τόση ώρα, δηλαδή διάφορες ιστορίες με το προπό, με το ένα.
1: Εντάξει, είναι ρομαντικές ιστορίες, οπότε εντάξει, έχουν.
0: Δεν τα μπορώ, ρε παιδί.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα μπορώ.
1: Okay. Έγινε. Εντάξει.
0: Ούτε και θέλω να το κλείσω, δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, προ Θεού, εντάξει.
0: Να αλλάξω σταθμό. Αλλά δεν χρειάζεται, παιδί μου.
1: Okay. Έγινε.
0: Τι να σου πω, τι ξέρω, πώς θα
1: φτιάξω.
0: Για ποδόσφαιρο θα μιλάμε, για ποδόσφαιρο.
1: Και μικροϊστορίες καλές είναι από το παρελθόν, χρειάζονται, εντάξει.
0: Δεν θα μπορεί τόσο πολύ πια να κρατάμε τώρα. Να
1: πω. Ωραία, ωραία.
0: Μία καλή μία, εντάξει.
1: Οκ, okay. Έγινε, κύριε Θάνο. Καλή συνέχεια,
0: εντάξει. Για χαρά, ευχαριστώ.
1: Γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο Βασίλη ο Κατσανδρή, με τι κάνει.
1: Έλα, καλά, σε πώ πάει.
2: Καλά, μωρέ, μια χαρά. Λοιπόν, για το φίλο το Λαμιώτη που πήρε πρώτο. Στο 28 λεπτό Λαμία άγραφα είναι 0-0.
1: Α, παραμένει 0-0, έτσι.
2: Παραμένει, ναι, είναι κλειστό παιχνίδι, μωρέ. Δεν έχει ευκαιρίες. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λίγο στο ένα live score που βλέπω, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο για την εθνική τώρα. Είτε το παραδέχονται κάποιοι, είτε όχι, αυτή η ομάδα Φώτη είναι πολύ ταλαντούχα, έτσι. Είναι, πιστεύω, πιο ταλαντούχα για την εθνική τη.
3: Έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Αν προσπαθεί ο Ζορπά από την εσωτερική, από την εξωτερική, ο Βοριά ενδιάμεσα φιλέλληνη με τη Χαβάη Όπερα σε γρήγορο ρυθμό. Ο Βοριά θέλει να πάρει την πρωτοπορία από τον Ζορπά, ο οποίο συνεχίζει να είναι κοντά του. Συνεχίζει να είναι φιλέλληνη και η Χαβάη Όπερα που ακολουθεί. Στο 600 Βοριά και Ζορπά. Έχει περάσει η τρίτη Χαβάη Όπερα, στην τέταρτη είναι η Φιλέντινγκ και στην πέμπτη η Ρούμπι Τάνκ. Περνούμε το 500, συνεχίζεται ο ρυθμό στον πρώτο πόρο με τον Ζορπά να δέχεται πίεση από τον Βοριά. Πιο πίσω είναι και η Χαβάη Όπερα αλλά και η Φιλέντινγκ. Με τον Ζορπά να μπαίνει πρώτο στην ευθεία, ένα μήκο από τον Βοριά. Χαβάη Όπερα και Φιλέντινγκ ακολουθούν Ζορπά πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται, έχει ανοίξει διαφορά τώρα ο Ζορπά, είναι δύο μήκη μπροστά. Και πίσω προσπαθούν Χαβάη Όπερα Βοριά και από την εσωτερική Φιλέντινγκ με τον Ζορπά να είναι πάντα στην πρωτοπορία, να είναι τρία μήκη μπροστά από τη Φιλέντινγκ. Ο Ζορπά έχει τι δυνάμει από την αρχή στην πρωτοπορία, θα κερδίσει εύκολα. Φιλέντινγκ, Βοριά και Χαβάη Όπερα.
1: Α ευχηθούμε να είναι καλότυχα, έτσι καλοτάξτε. Καλή συνέχεια.
2: Να δούμε, να είστε καλά.
1: Έγινε.
2: Έλα, γεια.

0: Να πω ότι ενώ στο Χριστούπολη προηγείται με σκορ 2-0. Θα πούμε περισσότερε και για του αλλαγού. Πανιόνιο Ζάκυνθο παραμένει το 0-0. Πανιόνιο Ζάκυνθο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Φώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Έλα, Νεόφυτη, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καταφέρνεις μια χαρά. Τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Φώτη, εγώ είμαι παοξής. Αλλά δεν είμαι από τους παοξίδες που μιλάω για κόμπλεξ και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για μένα κόμπλεξ δεν υπάρχει.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο αυτά είναι.
1: Να
0: καλά.
1: Πω τώρα,
0: ναι.
1: Ακούς, κύριε Φώτη.
0: Βεβαίως.
1: Να πω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ο σούπερ ομάδος εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει τώρα ομάδα.
0: Τώρα φτιάχνει, ναι. Βέβαια.
1: Ο κατάλληλος πρόεδρος,
0: βέβαια,
1: με
0: βέβαια.
1: Τα δις.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ό,τι αποτέλεσμα να πάρει ο ΠΑΟΚ από αυτές τις ομάδες είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βέβαια, αλλά είναι καλό να έχουμε όμως δυνατό πρωτάθλημα, να έχουμε και άλλες δυνατές ομάδες. Και η ΑΕΚ το πάλεψε χθες, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Ναι, και η ΑΕΚ, εντάξει, και η ΑΕΚ έχει ιστορία, έχει όνομα, ναι. Είχε πολύ καλό μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι τυχερές ομάδες από ποια πλευρά? Ότι μια ζωή έχουν προέδρους που έχουν χρήμα.
0: Βέβαια.
1: Οι άλλοι δεν είχαν προέδρους.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Στο ποδόσφαιρο ένα Λουκά Παρλό και αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε από την ΑΕΚ. Έχασε τα πάντα.
0: Μετά κέρδισε ένα λαχή όμως, οπότε κάπου ρέφαρε, ναι. Λιγάκι, εντάξει, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε Γουλανδρή, οι άλλοι είχαν Βαρδιλογιάννηδες. Εντάξει, αλλά όταν λέω είναι τυχεροί, δεν λέω ότι παίρναν τα αποτελέσματα. Τα παίρναν, τα αξίζαν και τα παίρναν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι το βραδινό με την Εθνική, να πω να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν και το παιχνίδι είναι δύσκολο λόγω που οι Γερμανοί είναι υπερδύναμοι. Αλλά η Ελλάδα έτσι πως παίζει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και δεν, δηλαδή το άγχος το έχουν οι Γερμανοί. Δεν το έχει η Ελλάδα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, το άγχος θα έχει η Γερμανία. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Ας ελπίζουμε.
1: Κύριε Φώτη, να σου πω και ένα που άκουσα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή την κοπέλα Παλιοσπύρου που
0: ναι,
1: τους
0: ναι.
1: Ρίξαν τότε και την καταστρέψαν το πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, με το που τσιγαλίξει το υγρό στο
1: υπουργείο. Ναι, αυτή η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εγώ τη χαρακτηρίζω άτυχη γιατί μπορούσε να φύγει και από τη ζωή.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να χάσει και τη ζωή, εννοείται, το συζητάμε.
1: Κύριε Φώτη, πέρασε πάνω από 20 χειρίς αυτή η γυναίκα. Σήμερα είδα το πρόσωπό της, δεν είναι και 100% καλά, αλλά πανήρθε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα βγήκε αυτή η γυναίκα και μίλαγε με αυτή που της έριξε το βιτριόλι, ότι αποφυλακίζεται και δεν είναι σίγουρη άμα τη συναντήσει στο δρόμο ότι δεν τη ξαναρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει δηλαδή.
0: Φοβάται δηλαδή και πάλι, φοβάται και πάλι, φοβάται.
1: Ναι, και βέβαια. Με το δίκιο της, έτσι.
0: Βέβαια,
1: για μένα αυτό που κάνει η άλλη είναι μεγάλη χαϊδουλιά.
0: Με αυτά που τράβηξε η γυναίκα είναι να μην φοβάται, βέβαια.
1: Δηλαδή, κύριε Φώτη, έχουμε προηγούμενα με κάποιον άνθρωπο και ξεσπάμε να το καταδείξουμε το πρόσωπο και οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι και πολύ εναντίον αυτών που κάνουν τις γενοκτονίες. Δεν σου κάνει, χωρίς άτινα.
0: Μα αυτό είναι, δεν μπορείς με το ζόρι να κρατήσεις κάποιον άλλον, δεν σου λέει, ξέρεις, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Και τον άλλο και όλους.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Λοιπόν, και ό,τι καλή συνέχεια.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, κύριε Φώτη. Ο Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Κώστα, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
0: Όλα ξανά, μια χαρά.
2: Κοίταξε. Θα σου κάνω μια πρόταση, αν γίνεται.
0: Ναι.
2: Να το πεις κι εσύ. Ο κύριος Χάρης με τον κύριο από τα Μέγαρα. Καλό είναι να γίνουν προπονητές στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί κάνε πολλές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Αυτοί που βλέπουν τους παίκτες τόσο χαζοί είναι οι προπονητές.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, και αυτοί εκφράζουν την άποψή τους. Εντάξει, έχουν
2: ναι,
0: και την αγωνία τους για την ομάδα τους σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
2: Άκου να σου πω κάτι. Ο σκοπός είναι όταν πηγαίνεις τόσα χρόνια στο κήπεδο να ξέρεις και 10 πράγματα.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βασίζεται περισσότερο στο κέντρο. Έχει καλό κέντρο.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Έχει αυτό το Κουρμπέλι. Μπορεί να μην τους αρέσει το όνομα. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός να τον υποστηρίξω. Και το άλλο το παιδάκι που παίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί είναι παιχταράδες. Αυτοί κρατάνε την ομάδα. Λοιπόν, να μην μειώνουν το παιδιά, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό.
0: Εντάξει, σίγουρα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, ο Δουβίκας πάντως είχε δίκιο ότι ήταν χρήσιμος ο Δουβίκας. Έπρεπε να παίζει, έτσι δεν είναι?
2: Άκου να σου πω κάτι. Θα σου πω για τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας μπορεί να είναι καλός παίκτης, ανερχόμενο παιδί, αλλά η εθνική είναι εθνική. Τη στιγμή που πάει καλά, δεν αλλάζει ο προπονητής.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Δεν αλλάζονται οι παίκτες. Για σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Πες μου, ο Μασούρας που τον βρίζαν όλοι. Όλοι τον βρίζαν τον Μασούρα. Κάθε προπονητής που ερχόταν στον Ολυμπιακό, τον πρώτο που έβαζε ήταν τον Μασούρα. Γιατί τον έβαζε, γιατί έτρεχε. Το θυμάσαι αυτό, δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω παλιά. Μ' ακούτε? Ακούς?

0: Κάποιο πρόβλημα έχει η τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Νεόφιτο. Εγώ τον άκουγα κανονικά, αυτός δεν μ' άκουγε, δεν ξέρω γιατί πάντως. Εγώ σου μίλαγα, δεν μ' άκουγες φίλε Νεόφιτο, δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Ο φίλος ο Γιάννης Μη Κάπα έχει στείλει και αυτό σε ένα μήνυμα ακόμα. Μα θέλεις φίλε Νεόφιτο, φίλε Κώστα, ξαναπάρε από Νέα Ιωνία. Έτσι φίλε Κώστα από Νέα Ιωνία, μα θέλεις ξαναπάρε, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει και κόπηκε γραμμή. Ενώ σ' άκουγα κανονικά, εσύ δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης Μη Κάπα έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει στο 75 έχουμε. Στο 75ο λεπτό. ΑΕΛΕΦΚΗ με στηλικράτη 01. Έτσι φίλε Κώστα από την Ιωνία, έπεσε γραμμή. Εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Στα μάτια του Μπέλεκ 2 που είναι σε εξέλιξη έχουμε νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολης 2-0, τα γκολ έχουν πετύχει. Στο 63 ο Βαφέας με σούτ και στο 68 ο Μάντζης με σούτ. Αλλαγές που έχουν γίνει στο μάτια αυτό είναι ο Μακρυγιάννης νίκη Βόλου βγήκε και μπήκε ο 49-46 ο Λίγδας. Βγήκε ο Πλέγας και μπήκε στο 58 ο Έπας. Πάμε σε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Ναι, Κώστα, εγώ σ' άκουγα καλικά, δεν μ' άκουσες, δεν ξέρω τι έγινε, έκλεισε.
1: Δεν πειράζει. Κοίταξε, αυτό είχα να πω, δεν κάνει να δυσφημίζουμε τα παιδιά, ρε παιδί.
0: Όχι, εντάξει, καλά.
1: Αυτός ο Χάρης όταν μιλάει συνέχεια κατά του Παναθηναϊκού, υπονοούμενα, δεν κάνει ρε παιδιά τέτοια πράγματα, ρε, δεν κάνει. Είναι ντροπή να πούμε αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε. Εντάξει, ναι, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, κοντεύουν να λήξουν τα μάτια Super League 2. Είπαμε νίκη Βόλου Νέστο στο Σουρούπολη είναι 2-0. Τα γκολ στο 63 Βαμφέα και στο 68 Μάτζη και τα 2 με σουτ. Για την νίκη Βόλου τελικό Αλέκο Βοσνιάδη έχει κάνει τι εξή αλλαγέ: Μακεγιάννη 46 Λίγδα. Επίση Πλέγα 58 Έπα. Τζίμα 46 Ρίγκ. Παμλίδη 78 Φερνάντε και Λουκίνα 58 Μάτζη. Και για τον Νέστο Χρυσόπουλο ο τεχνικό Σιδερίδη έχει κάνει τι εξή αλλαγέ: Κωστίκα 75 Καντάβε. Το Ιλκοβιτ στο 69 ο Κασέμι. Ο Θωμαίδη στο 69 ο Τουτόντα. Και κίτρινε κάρτε έχουν δει Τζανετόπουλο και Θωμαίδη. Το Απόλλο Καλαμαριά αλλαγές καλύτερες παραμένει το 1-0. Αλλαγές από το Απόλλο Καλαμαριά από τον τεχνικό Τάτσης. Βγήκε ο Άτσικας στο 68 και μπήκε ο Βοριαζίδης. Βγήκε ο Κυριακίδης στο 64 και μπήκε ο Πατρινός. Για την αλλαγές καλύτερες από τον τεχνικό Χαραλαμπίδη. Βγήκε ο Έστρος 46, μπήκε ο Παπαγεωργίου. Επίσης βγήκε ο Μανουσάκης στο 61 και μπήκε ο Διαμαντάκος. Βγήκε ο Μπελίτες στο 46 και μπήκε ο Σλιμών. Βγήκε ο Καλαμπάς στο 66 και βγήκε ο Καλαμπάς στο 66 μπήκε ο Φοβανά. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Άτσικα, Μπενίτες, Ματέος και Βαγγέλου. Το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β παραμένει στο 1-0. Αλλαγές για την ΑΕΛ Τσελεπίδης 53 Ρισβάλης Μπούσης 58 Γκρόζος. Επίσης Παπαγιωργίου 78 Αντράντα Σίλβα 58 Λέλεκας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ακόμα και ο Κωσίδης εκτός από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Το Πανιόνιο Ζάκηδος παραμένει στο 0-0. Αλλαγές για τον Πανιόνιο βγήκε ο Στούπης 62 Μπαϊνόβιτς. Χατζηστραβός 70 ο Σομπρίνο και Μούργος 70 Αλεξανδράκης. Και για τη Ζάκηθο Κουάντρα 58 Ζάο Μάριο. Μπαστακός 73 Χατζηδημητρίου.

Ελλάσσιρου πύργο παραμένει στο 0-0. Ελλάσσιρου στα 20-20 έχει ξεκινήσει με του Καλαργίδη, Κωστόπουλο, Διαμαντή, Βλάχο, Αφίλη, Κρέτσι, Μπάμπη, ο Τακεσιάν, ο Τσοβέτζη, ο Φαεζάλ και Μπουλάρη. Για τον Πάσ πύργο ο Κουτρομάνο τεχνικό έχει ξεκινήσει με του Τσεκούλα, Πρίφτη, Δημητρίου, Εραμού, Πεσκεντεράι, Τσορνομά, Σεμούστα, Χαντί, Κόκορη, Σαρδέλη και Δούτσιο. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμή έχει δύο Κρέτσι.

έχει μια ακόμα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ Β. Βγήκε ο Γκαλεάνος στο 65 και μπήκε ο Τσιφούτης. Βγήκε ο Οίκομπονγκ στο 65 και μπήκε ο Στήλος. Βγήκε ο Καραγκιάς στο 46 και μπήκε ο Μπέρδος.

μια ακόμα αλλαγή που έγινε για την ΑΕΛ στο 90-6. Βγήκε ο Γαργάλας και μπήκε ο Μαζουλουξής. Για τον ΠΑΟΚ Β' βγήκε ο Σιδεράς στο 85 και μπήκε ο Τσιώτας.

0: Να ακούσουμε το τεχνό του ΠΑΟΚ Β' τον Πόλς για το μάτς αυτό.
1: You don't have in, during the game.
2: At the end this match very balanced, very equal, two very good teams playing in very good football, spectacular for the people. The difference is who scores and who don't score. We had the opportunity, we didn't score. Larissa has got the opportunity, score. So at the end this kind of matches.
3: Super Sport 104.
4: Γιορτή του κρασιού από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
5: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
4: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγιοπλαστικής.
6: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
5: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
4: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Everyone. Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
12: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
15: All Win Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
18: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα.
19: Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
20: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
19: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
20: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
19: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
22: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
24: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
23: εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
25: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Cablenet.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
28: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
29: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
2: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες παραμιλάς?
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό?
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Super Sport 104.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση της Πέμπτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση. Είχα πειλό Μαρίγιος τώρα. Ο τρέιλερ προσπαθεί. Ο Παρμενίων και αυτός καλή θέση μαζί με τον Μαρίγιο τώρα, ο οποίος θα πάρει την πρωτοπορία. Έρχεται ο Παρμενίων να τοποθετηθεί κοντά του στην δεύτερη θέση του Εναμίκος. Χαπιλού τρέιλερ. Βελτιώνει θέση στην Κόλτερ Κουαραντίν πίσω μαζί με τον Τέμπο. Ο Μαρίγιος είναι μπροστά και είναι ένα μήκος από τον Παρμενίων. Εσωτερικά βελτιώνει θέση ο τρέιλερ, χαπιλούμενη στην τέταρτη θέση, Golden Quarantine και Tempo. Πάντα μπροστά ο Μαρίγιος, 1,5 μήκος από τον Παρμενίο που θέλει να είναι κοντά. Ο τρέιλερ είναι στην εσωτερική, χαπιλού πιο πίσω 600, Μαρίγιος πάντα στην πρωτοπορία. Παρμενίο στη δεύτερη θέση, τρέιλερ και χαπιλού πιο πίσω με τον Μαρίγιο. Πάντα μπροστά ο Παρμενίο συνεχίζει να είναι στο 1,5 μήκος στη δεύτερη θέση, πιέζοντας τώρα. Ο τρέιλερ προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο στην εσωτερική. Χαπιλού απ' έξω με τον Μαρίγιο να είναι μπροστά. Προσπαθεί ο τρέιλερ να περάσει στη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται ο Παρμενίο ότι μένει από δυνάμεις. Ενώ φινίς κάνει και Golden Quarantine τώρα με τον Μαρίγιο και τον τρέιλερ που φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Golden Quarantine επίσης κάνει ένα καλό φινίς και ο Τέμπο στην εξωτερική. Τρέιλερ Golden Quarantine, η οποία φαίνεται ότι είναι δυνατή, ενώ και ο Τέμπο εξωτερικά κάνει το φινίς του. Golden Quarantine περνά στην πρωτοπορία, επιμένει ο τρέιλερ όμως στην εσωτερική. Golden Quarantine, ο τρέιλερ επιστρέφει. Τρέιλερ θα κερδίσει. Golden Quarantine. Τέμπο και Χαπιλού.
1: Πολλές κίτρινες κάρτες στο μάτς Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννησης Καρδίτσας. Είχαμε συνολικά 6 κίτρινες κάρτες. Σάτσκα, ο Καπρόφ, Μπενίτες, Ματέος, Ευαγγέλου, Θωμάη.

ξεκινάει που να είναι και το μάτς Ολυμπιακός Β με την... με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Παραβάλλω πάνω Super League 2 τελικά αποτελέσματα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 από όλο Καλαμαριά 1926. Αναγέννηση Καρδίτσα 1-0. Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη 2-0. Πανιώνε Ζάκετο 1-0. Επικράτησαν οι έδρε, έτσι. Στο 52 Ελλά Σύλου Πασπύργο 0-0. Και τώρα ξεκινά σε λίγο Πασαριακό Ολυμπιακό Β. Στο Λέσος Λίγκ τελικό αποτέλεσμα Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1. Δεν ξεκόλλησαν από αυτό το σκόρ οι δύο ομάδες.

για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην μεγάλη κατηγορία. Στην δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Και ωραία Βόλος 3-0. Τελικά αποτελέσματα αυτά.

Στην Ισπανία δεύτερη κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα Κόρδοβα με... Ιτήθηκε λοιπόν η Κόρδοβα εκτός έδρας με από την Βαγιαδολίδ Κόρδοβα 3-1 και στο ημίχρονο Μαγιόρκα Αλμερία 0-1.

Στην Ιταλία στις μικρότερες κατηγορίες Μπρέσια, Ντολομίτη, Μπελουνέση 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ραβένα, Γκούμπιο 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Κασετάνα, Κατάνια 1-2, Μπαρλέτα, Ποτέντζα 1-4. Στον Καναδά, Premier League, τελικό αποτέλεσμα, Vancouver Force 1-1.

Μπασκετικά αποτελέσματα στη Γαλλία, δεύτερη περίοδο στο 8ο λεπτό, Νανσί Παρί 28-29. 8 λεπτά λοιπόν πριν τελέσει η δεύτερη περίοδο, έχουμε στη Γαλλία Νανσί Παρί 28-29.

στην Τουρκία στη 3 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος κολεγή με την Φενέρμπαχτσέ 15-8. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα Βόνι με τη Σιντένιξ 77-74, Μπράουνσβάικ με την Ροστόκ Σίγουλους 83-82, η Τρίερ με τη Γένα 98-85. Στο τελείωμα της δεύτερης περίοδου έχουμε Oldenburg με τη Towers Αμβούργου 23-46 και στη δεύτερη περίοδο πάλι Τσέμνιτς με τη Phoenix Hagen 39-38. Ημίχρονο έχουμε στο μάτς Oldenburg Towers Αμβούργου 23-46 παρέμεινε.

και άλλα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτη αγωνιστική είχαμε και χθες μάτς. Θα τα πούμε όλα συνολικά. Δεύτερος όμιλος Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Το μάτς αυτό έγινε χθες. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστώνης 5-1 και Πανεδεσσαϊκός Θεμπάμ FC 1-1. Τελικό αποτέλεσμα ρεπό είχε η ΑΕ Πολυκάστρου. Τρίτος όμιλος είχαμε ΑΣ Βατολάκου Καστοριά 0-1, Μακεδονικός Ιάτιστας Εορδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Στήλα Καζικά 4-1, Δόξα Μοσχολουρίου Φας Νάωσα 1-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0, ρεπό Ιβέρια. Τέταρτος όμιλος στα μάτια έγιναν Σάββατο εδώ. Ανθούπολη Ερμίσα, ο Ανθούπολης Ερμίσα Εξοχής 1-1. Πόελα Σόνας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0. ΑΕ Καρίτσας Αρακινός 2-1. Ρήγας Φεραίος ΑΟ Τρίκαλα 0-1. Και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Ρεπό Διγενής Νεοχωρίου. Πέμπτος όμιλος τελικά αποτελέσματα. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη και το μάτς έγινε χθες 0-0. Φωκικός ΑΟ Θήβα 3-1. Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1. ΠΑΣ Λαμία ΑΟ Αγράφων 1-0. Τον κόλλο Αρβανίτης και Αναγέννηση Ματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Ρεπό Ταμιναϊκός. Έκτος όμιλος ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0, ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1, ΑΕ Λευκύμης Τηλικράτης Λευκάδας 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0, επίσης ΟΦΑ Αγίου Μαθαίου Άρης Φιλιατών 0-2 και Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1. Έβδομος όμιλος, Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1, ΑΟ Μιλτιάδης ΑΟ Λουτρακίου 1-0, Παναθωριακός Παναδιακός είπαμε 0-0 και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Όγδος όμιλος Αφιάλι Άλυσος 1-0, ΠΑΟ Ρούφ Εθνικός 0-1, ΑΕΡΑ Φάντου Ενικός 1-0, Διαγόρας Απόλλωνος Μήνης 0-2, Εγάλαιο Απόλλων Καλυθίων 4-1 και Προοδευτική Δόξα Βήλωνος 0-2. Ένατος όμιλος Εθνικός Αστέρας και Σαριανής Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βεσβάλης Γλυσιακός 0-2, Σαρονικός Αναβίσου παίζει με τον Αστέρα Μαγούλα, Στήλα Ραφίνας Νέα Ιωνία 2-1 και Αχαρναϊκός ΑΕ Μικόνου 0-3, ρεπό Ηλιούπολη. Και δέκατος όμιλος Επισκοπή ΑΕ Νάπολης 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος ΑΟ Τυμπακίου 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1 και Γιούχτας Ρεθυμιακός 0-0. Τρία αποτελέσματα χρωστάω ακόμα. Ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο μάτς με τον Ολυμπιακό Β. Από πάσα που έγινε στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός Β' ακόμα και όταν δείχνει γκολ καταφέρνει να έχει αντίδραση και να κερδίζει τα μάτς. Αυτό το έδειξε και στο μάτς με την νίκη Βόλου. Έξυπνη πάσα στον σκόρερ που δεν ήταν σε θέση offside, βγήκε την κατάλληλη στιγμή. Και χωρίς χρονοτριβή σκόραρε για τον Ολυμπιακό 1-1 Πασαριακός Ολυμπιακός Β'.

Πάντως το μάτς της Λάρισας μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε και έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Το LFC Arena. Ο κόσμος της Λάρισας τα έβαζε, τα έβαλε με τον διαιτητή τον Κώστα και Χαγιά. Επειδή δεν απέβαλε τον Σιώτα.

μέλη σας ανακοίνωση λόγου γράφεται, αναφέρεται ότι αξίζει μοναδική δύναμη οι κάμερες. Γι' αυτό αναφέρεται σχετικά με την αποβολή του Παναγιωτόπουλου και το πέναλτι που γίνεται για το 1-0. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης λοιπόν, η BAM FC, μέσω του ενός προέδρου της, του Χάρη Μιλιώνη, τόνισε την αντίρρησή της για τη φάση του πέναλτι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η οποία έφερε τον γκολ των αντιπάλων της αλλά και την κόκκινη κάρτα του τερματοφύλακά της.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
3: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
4: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ήταν άτυχε χτες. Μπορούσε να φτάσει στο τελικό.
0: Ενώ πλησίασε αρκετές φορές στο σκορ, το έφτασε και στους 7 πόντους. Αναλώθηκε μετά σε τρίποντα που δεν ήταν εύστοχα και εκεί την πάτησε, θα έλεγα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και να πω ένα σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Σ' ακούει, εντάξει, γεια.
1: Γεια σου, Φωτή.

Μακάρι να είμαστε ευχάριστοι γιατί εδώ σαν εκπομπή και σαν σταθμός να γνωρίζονται άνθρωποι μεταξύ τους. Και γιατί όχι αργότερα να παντρεύονται, γιατί όχι. Αυτό είναι ευχάριστο και ρομαντικό.

θα είχαμε στην τρίτη εθνική κατηγορία τρία αποτελέσματα, τα δύο από τον 7ο όμιλο. Είχαμε λοιπόν Παθηριατικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Όπως είπα, Παθηριατικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2 και Ερμής Κηβερίου ΠΑΣ Κόρινθος 2-2.

ένας 16χρονος παίκτης τραυματίστηκε, παιδιά, πολύ σοβαρά στο κεφάλι σε αγώνα του ποδοσφαίρου δεύτερη κατηγορία της Έλληνας Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Λοιπόν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας ένας 16χρονος παίκτης του Βύρονα Β. Έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την πρώτη κατηγορία στην Παναγία. Στην Παναγία Θάσου. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός παίκτης βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε τις πρώτες βοήθειες λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε ανακοίνωση στήριξη του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βύρονας Καβάλας. Ενώ ανακοίνωσε εξέδωση και η ομάδα της Καβάλας. Ας ελπίσουμε να έχει αίσιο τέλος η περιπέτεια υγείας του νεαρού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε στην περίφραξη του γηπέδου.

0: Στα μάτς του Super League 2 που είναι σε εξέλιξη έχουμε Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, παραμένει το 1-1. Προηγήθηκε στο 4 ο Πανσεραϊκός με τον Τεϊσέιρα και ισοφάρισε λίγο αργότερα στο 6 ο Ολυμπιακός Β με τον Μπιλάλ, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει, βλέπει συνέχεια δίχτυα ο συγκεκριμένος παίκτης. Κοινή κάρτα σε αυτό το παιχνίδι έχει μέσα.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση τη έκθεση υπερομένωση. Πολύ καλή κίνηση αρχοντιά, η οποία παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από το Φωτόγκουρου που έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση και στην τρίτη ο Εθνικός. Ποιο είναι ο Έρωτας με αρχοντιά στην πρωτοπορία? Είναι στα δύο μήκη από το Φωτόγκουρου. Ο Εθνικός είναι στην εσωτερική. Ο Έρωτας πιο πίσω. Η πηγέτησα είναι λίγο πίσω. Ο Βαρθολομέος και ο Βικέντιος με την αρχοντιά να αναλαμβάνει την πρωτοπορία. Ένα μήκος από το Φωτόγκουρου. Στα δύο μήκη, τρία μήκη είναι ο Εθνικός και στα άλλα δύο ο Έρωτας. Περνούμε, φτάνουμε μάλλον το χιλιάρι με την αρχοντιά στην πρωτοπορία. Ο Φωτόγκουρου είναι στο μισό μήκος τώρα. Στα πέντε μήκη είναι ο Εθνικός και ο Έρωτας. Στα άλλα δύο μήκη πιο πίσω, πλησιάζοντα το 800. Έχουμε ρυθμό με την αρχοντιά και το Φωτόγκουρου. Φωτόγκουρου είναι στο μισό μήκος. Στα 6 με 7 μήκη είναι ο Εθνικός. Ο Έρωτας είναι στη συνέχεια. Βαρθολομέος, Βικέντιος και πίσω πηγαίνει στο 600. Πλησιάζουμε αρχοντιά και Φωτόγκουρου. Πρωτοπόροι. Ο Έρωτας περνά στην τρίτη θέση με το Φωτόγκουρου να φαίνεται να ελέγχει σε αυτό το σημείο. Και περνούμε και το 500 με τον Φωτόγκουρου, αρχοντιά και πιο πίσω είναι ο Βαρθολομέος μαζί με τον Έρωτα. Με το Φωτόγκουρου να έχει αποσπάσει την πρωτοπορία. Όμως παραμένει κοντά η αρχοντιά. Πιο πίσω προσπαθούν να μειώσει κάπου όσο ο Βαρθολομέος. Φωτόγκουρου έχει προθετηθεί τώρα στην πρωτοπορία και είναι στα δύο μήκη. Πιο πίσω κάνει καλό ανέβασμα ο Βαρθολομέος με το Φωτόγκουρου. Να είναι στην πρωτοπορία, να είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Βαρθολομέο, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση. Ο Φωτόγκουρου είναι υπτάμενος, είναι ασυναγώνιστος, είναι εκπληκτικός. Θα κερδίσει με 7-8 μήκη πιο πίσω ο Βαρθολομέος, η αρχοντιά και ο Έρωτας.
0: Παλεύαμε με το τέλεξε, θυμάσαι Φώτη. Σελίδες live score, χαχαχα, ναι, πραγματικά. Ταλαιπωρία όμως, έτσι. Επειδή ξεκίνησα από πιτσιρικάς να δουλεύω, από πολύ μικρός, είχε ένα σχολείο ακόμα στην αθλητική ηχό. Ξεκίνησα να γράφω αθηναϊκά παιχνίδια στην αρχή. Με τα πρώτα μου δημοσιεύματα ξετρελάθηκαν εκεί οι υπεύθυνοι. Άρχισα να γράφω και μπάσκετ, να κάνω ρεπορτάζ γενικότερα. Αργότερα έκανα μαζί με τον ως συνεργάτης του Βαγγέλη Αλισανδράτου του αναπαυμένου ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ένα διάστημα ήμουν στα Παναθηναϊκά Νέα μετά το Σωτηρακό που έγραφα εγώ ολόκληρη την εφημερίδα. Και τώρα βαράει η καμπάνα του Flash Call, λέει σωστά το λες. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει και από το Flash πάντως στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω περάσει από αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είμαι ικανοποιημένος από την πορεία μου, δεν το λέω εγωιστικά αυτό. Αυτά που ήθελα να καταφέρω τα κατάφερα. Και σε τηλεόραση δούλεψα και σε ραδιόφωνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω εδώ, έτσι.

και ΑΕΛΕΦΚΙ Μυστηλικράτης Λευκάδας 0-1. Αρκετά οργανωμένες ομάδες εκεί στα μέρη αυτά. Και ο ΠΑΣ Πρέβεζα και ο Τηλικράτης Λευκάδας και η Λευκή, μην έχει σημασία αν έχασε. Και ο Άρης Φιλιατών.

φίλος, ο Βασίλης Κατσαρίδης μου λέει στο 10 Channel σε έμαθα όταν έκανα εκπομπές τότε εκεί αθλητικές. Είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, λέει φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είχα βγει και στο Alter, ψηλό έκανε κάτι εκπομπές. Μετά το κανάλι 10 έγινε SBC, έγινε και εκεί έκανα κάποιες εμφανιζόμουν. Στο κανάλι 10 έκανα πολλά πράγματα, φίλε. Έκανα και δελτίο ειδήσεων πολιτικό. Έκανα και αθλητικές εκπομπές, έβγαινα και για ρεπορτάζ έξω γιατί το ήθελα εγώ. Ήθελα να αφουγκράζουμε τα προβλήματα του κόσμου και καλά ρεπορτάζ με πολύ καλούς καμεραμάν οπερατέρ. Συνεργάστηκα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Χωρίς ποτέ να μαρσάρω κανένα, δεν ήθελα να επιβάλλομαι. Ήμουνα παντελώς δημοκρατικός.

Θυμάμαι και ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει κοινωνικό. Κάπου είχε γίνει, έσκαβαν κάτι δρόμους. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή. Κάτι σαν τούνελ, έσκαβαν δρόμους και κάποιος εργάτης εγκλωβής και έπεσαν πάνω του χώματα. Και υπήρχε αγωνία για το πώς θα μπορέσει να βγει χωρίς να πέσουν δίπλα του κι άλλα χώματα. Τελικά πήγαν όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος σώος και αυλαβής, αλλά είχαμε και εμείς την αγωνία. Πέραν του ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει το ρεπορτάζ. Και πάντα κοίταζα να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Καμιά φορά μου έλεγαν κοίταξε και λίγο τον εαυτό σου. Να φανταστείτε, όταν δούλευα με τον Τράγκα, 2,5 ώρα πήγαινα τα ξημερώματα σπίτι. 4,5 ξύπνα γαλά, δεν κοιμόμουν καθόλου. Να πάω μετά στο Real FM. Μαζί του από το Real FM μετά στο site που είχε και στις εφημερίδες. Και έφευγα με 2.

φίλος μας ο Δημαντής ο Πεπέτας λέει από τους αξιόλογους ανθρώπους είσαι φίλε Φώτη, μπράβο. Έχω γνωρίσει όμως και ιδιαίτερα αξιόλογους ανθρώπους σε αυτή την πορεία μου, ομολογώ. Πολύ καλά άτομα μέσα το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Στο βόλι έχω καλύψει αρκετούς αγώνες, στο πόλο. Στίβο έχω κάνει, τα πάντα παιδιά έχω κάνει. Κάποια στιγμή συνεργάστηκα στη δεύτερη σελίδα της αθλητικής ηχούς με τον Κώστα τον Δελιάνη, φοβερό άτομο, φοβερός άνθρωπος. Μου επισκέφθηκε τα πάντα να του κάνω ρεπορτάζ. Και ήμουν ο πρώτος τότε που έγραφα ότι έρχονται Αφρικανοί παίκτες στην Ελλάδα, Αιγύπτιοι και Αφρικανοί. Και αυτό ακολούθησε στη συνέχεια. Του είχα δώσει αποκλειστικά ρεπορτάζ για αυτούς που επρόκειτο να έρθουν και ήρθαν, και αυτούς που θα ακολουθούσαν και ακολουθούν τώρα βέβαια.

είχα γνωρίσει και είχα πολύ καλή συνεργασία με αρκετούς παράγοντες, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο, τον Αλέξ τον Κούγια. Τον αναπαυμένο, δεν μου άρεσε να λέω τη λέξη Μακαρίτη, τον Νίκο του Καρελάκη του Ιωνικού, τον Δημήτρη Μελισανίδη, τον Πέτρο τον Κόκαλη, τον γιο του Σοκράτη Κόκαλη. Τον Σοκράτη Κόκαλη τον είχα πετύχει μια φορά ένα βράδυ, σε ένα μαγάζι άνθρωπος με τη γυναίκα του είχε πάει. Αρκετούς παίκτες, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος δεν είχε καθόλου τουπέ όταν πήγε στην ΑΕΚ βέβαια. Ήταν πολύ απλός και βοήθηκε και κόσμο. Και όταν είχα αναλάβει στην εφημερίδα Δικέφαλος Διευθυντής, όποτε του ζητούσα να μου κάνει συνέντευξη, μου έδινε συνέντευξη, δεν μου αρνιότανε. Ξέρεις, είναι να έχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον.

και στο Telecity τηλεάστη έχω περάσει. Για το High TV έκανα εκπομπές τότε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ανέβασα στα ύψη τότε την τηλεθέαση του καναλιού με βιντεάκια, ρεπορτάζ, τρομερά πράγματα. Έχω στηρίξει το τοπικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ.

Να πω καλησπέρα στον φίλο μας, τον Πάνο, που έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Ξέρεις πώς ήρθε εδώ Ξαβίρωνα σήμερα. Πάνος από εδώ Ξαβίρωνα, αεκάρα. Ευχαριστώ και βέβαια θα το έχω πει και θα το επαναλάβω. Δεν μου κάνει κόπο. Προοδευτική εδώ Ξαβίρωνα 02. Είχα συμμετάσχει και σε σημαντικά γεγονότα. Ήμουν παρόν τότε στο ισοπαλία που είχε φέρει ο Αθηναϊκός στο γήπεδο Λεωφόρου με την Manchester United. Στη Ρεβάνς δεν είχα πάει. Είχα πάει στο Μουντιάλ τότε με επιπαναγούλια στην Αμερική με την εθνική μας. Κάποια στιγμή τότε με την υπόθεση Κεντέρη και με τον Δημητρακόπουλο με είχε δείξει το CNN. Δεν τα λέω αυτά για να πει κανείς μπράβο και το παίζεις μεγάλος και τα λοιπά. Είχα αποκλειστικά ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Χώρα και Ανεξαρτησία σε πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες του Τράγκα και στην εφημερίδα Traffic με το Κουτσομπολιό. Αλλά ποτέ δεν υπερέβαλα και δεν έγραφα πράγματα που δεν ίσχυαν.

Ναι, στο 10 Channel, όπως λες, φίλε Κατσανδρή, έκανα στοίχημα και με ένα άλλο παιδί, φοβερό παιδί. Μετά πήγε στο τελεάστη. Δεν κάνεις καθόλου λάθος, ήταν φοβερό στο στοίχημα. Είχα συνεργασία με φοβερά το και μια και προηγουμένως είχε βγει και ο φίλος του Βασίλης στα Μέγαρα στο τηλέφωνο και είπε για αυτές τις μονομαχίες που γινόταν παλιά, Βίζας Πανελευθυνιακός. Κάποια στιγμή είχε πάει και ο Γιάννης Τοπαλίδης, προπονητής στο Βίζαντα, ο συνεργάτης του Ρεχάγγελ. Αλλά δεν ήταν καλή η κατάσταση εκεί της ομάδας και έφυγε ο άνθρωπος. Τι να κάτσει να κάνει. Και του το είχα πει, του δεν είναι καλή του λέει, η κατάσταση εδώ. Και αποχώρησε.

μετά το έγινε σαν η Channel το κανάλι 10, αγαπητέ φίλε Βασίλη Κατσαδρή, και εκεί ήμουνα. Έχω περάσει και από Blue Sky. Ήμουν και σε μια εκπομπή της ΑΕΚ με κάτι δύο τύπους εκεί. Ο ένας έφυγε από τη ζωή βέβαια. Κάποια στιγμή πριν γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, επιγρανίζα και επέμενα ότι θα γίνει ΣΑΕΚ το γήπεδο. Έλεγα εγώ, ήξερα δεν θα γίνει. Και κάποια στιγμή τσαντίστηκα και κακώς το έκανα αυτό βέβαια. Και πέταξα τα μικρόφωνα στον αέρα και έφυγα. Δεν μου άρεσε να λέω στον κόσμο να δίνω ψεύτικες υποσχέσεις ή ψεύτικες ειδήσεις. Σέβομαι τους οπαδούς όλων των ομάδων. Και μου αρέσει να είμαι αληθινός απέναντί τους και να λέω την αλήθεια ακόμα και αν πονάει η αλήθεια. Έκανα και ρεπορτάζ Αστέρας Τρίπολης όλη τη διαδρομή μέχρι να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Και έλεγα σε πολλούς τότε θα ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά γέλαγαν μερικοί.

0: Κάποιες μέρες έχω κάνει και Ολυμπιακό ρεπορτάζ και πάω και έχω κάνει και Άρη και Ηρακλή. Τα πάντα. Βλέπω αυτή την περίπτωση Μαζονάκη, παρακολουθώ και τις ειδήσεις, παιδιά, έτσι και τι γίνεται γύρω μας. Με τους υπνοθεραπευτές. Καλά.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες παραμιλάς.
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Everyone, με 39 και 99 ευρώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δει όλος ο κόσμος.
10: Βέλβιτα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Ο Βίλος ο Διαμαντής με πέτας έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: εγώ φίλε Φώτη, λέει, τα δυνατά χαρτιά στον Τράγκα ήσουν εσύ. Δύο άτομα λέει εσύ και ένα άτομο ακόμα αναφέρει, ο οποίος πάντως να σου πω Διαμαντή δεν μου φέρθηκε καλά και γενικά δεν φερόταν καλά. Και για να στο λέω με τόσο ντόμπρος που με έτσι είναι τα πράγματα. Την ίδια άποψη είχαν και άλλοι για αυτόν. Όχι ότι δεν έκανε καλή δουλειά, έκανε έτσι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά καμιά φορά ο άσχημος χαρακτήρας ενός ανθρώπου τα γκρεμίζει όλα. Όταν είναι υποχθόνιος, ξέρεις, άλλα μπροστά λέει και άλλα αλλού. Άλλα μπροστά στους εργαζόμενους και άλλα ενώπιον του εργοδότη. Αλλά και το να προσπαθεί να μπαλώσει καταστάσεις με ύπουλα πράγματα. Δεν έχω άδικο, δεν έχω λόγο να σου έλεγα, να μην στο έλεγα έτσι. Δυστυχώς και πολλοί άλλοι έχουν την ίδια άποψη, όχι μόνο εγώ. Αλλά άμα σου πω ότι έκανε, θα φρίξεις. Θα φρίξεις. Και μάλιστα όταν το έμαθε και ο Τράγκας, τον έπιασε από τα αυτή αυτόν.

Ελάσσιρου, πας πύργο, τελικό αποτέλεσμα, άσφαιρο το μάτς, 0-0. Μία κόκκινη στο 44 ο Φαϊζάλ για την Ελάσσιρου. Κίτρες κάρτες Κρέτσι και Ραμούς περί Μητρίου. Για την Ελάσσιρου αλλαγές Κρέτσι 79 Πρεβεζιάνος. Τα Κεσιάν 87 Αντίνο. Ο Τσοβέτσι 67 Νίνο. Και Μπουλάρη 87 γεμιστός. Ένας παίκτης που ξεκίνησε το Φωστήρα από το θυμάμαι γεμιστός. Στην Ηλιούπολη όμως έπαιζε, μετά πήγε στο Φωστήρα. Πας πύργος Κουτρομάνος τεχνικός. Είχαμε και εδώ αλλαγές. Πρίφτη 65 Λαζαρή. Χαντή 65 Καρδάρης. Κόκορες 74 Μαυρίας. Στην εθνική ελπίδα παίζει και ένα παιδί που είχα τσεκάρει ότι θα μπορούσε να φτάσει εκεί ψηλά. Δεν χρειάζεται να πω όνομα τώρα για να μην νομίζει κανείς ότι διαθεφημίζω παίκτες ή μανατζάρω παίκτες. Πάντως για παίκτες που μου είχαν ρωτήσει παράγοντες, όπου πήγανε έπαιξαν μπαλάρα, ανταποκρίθηκαν. Είχα πάει και σχολή προπονητών, όχι να το παίξω προπονητής, απλά για να πάρω το δίπλωμα έτσι για να το έχω. Με δάσκαλο τον Αρχοντίδη τότε. Πολύ καλό άτομο, πολύ καλό άτομο. Και μπάλα έχω παίξει, έχω φτάσει μέχρι την ημιεπαγγελματική ομάδα, τη δεύτερη ομάδα μιας μεγάλης ΠΑΕ. Αλλά από νωρίς είχα ασχοληθεί με την δημοσιογραφία και δεν συνέχισα. Μπορεί να ήταν και λάθος μου, μπορεί να ήταν και σωστό.

0: αλλά για το τι έχει κάνει κανείς στο παρελθόν ποτέ δεν πρέπει να μετανιώνει, πάντα πρέπει να κοιτάζει μπροστά, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Πάντα υπάρχει προοπτική, παιδιά, έτσι δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα για τη ζωή μας, τον αγώνα για να πάμε κάπου παραπάνω. Όλοι πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες. Και εκτιμώ ότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε και μέσα μας λίγο σαν παιδιά. Διαβάζω τη μέτρα στήριξης ετοιμάζει κυβέρνηση για τη μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων. Καλά, ναι, αυτό το ακούμε εδώ και κάποια χρόνια. Μοιάζει σαν ανέκδοτο πλέον. Όλο μέτρα κατά της ακρίβειας και όλα ανεβαίνουν, παιδιά, και η φέτα έχει ανέβει κατά 4 ευρώ ακόμα. Και έρχονται πολύ δυσκολότερα πράγματα ακόμα για την οικονομία, τις τσέπες των πολιτών, έτσι οι πολιτικοί δεν έχουν θέμα. Και δεν μου αρέσει να μύρω λατρό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Να πω την ώρα όλα ωραία, παιδιά, θα πάμε καλά, θα έχουμε λεφτά.
1: Και έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας, η καλή εκκίνηση ο Ιντιάνος, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία από τον Λαγωνίση σε αυτό το σημείο, ο οποίος έχει επίσης πολύ καλή εκκίνηση. Ιντιάνος και Λαγωνίση, ο Σιφ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Με τον Ιντιάνο να παίρνει καθαρά την πρωτοπορία τώρα και να ακολουθεί δεύτερο τον Λαγωνίση. Στα 3-4 μήκη, ο Σιφ είναι στη συνέχεια, ο Πλάτωνας, ο Κιμπάς, Ντράικο Μαλφόη και πίσω Πυλαγόρας. Το ρυθμό τον δίνει ο Ινδιάνος. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Λαγωνίση. Και ο πίσω ο Ιωσήφ με τον Πλάτωνα. Ινδιάνος στην πρωτοπορία διατηρεί τη διαφορά των 4 μήκων από τον Λαγωνίση, ο οποίος ακολουθεί το ρυθμό σε αυτό. Σήμερα προσπαθούν και ο πίσω να μειώσει ο Πλάτωνας και ο Ιωσήφ. Στο 400 Ινδιάνος στην πρωτοπορία 4 μήκη μπροστά από τον Λαγωνίση. Ο Ιωσήφ περνά καθαρά στην τρίτη θέση τώρα. Με τον Ινδιάνο πάντα στην πρωτοπορία, είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Λαγωνίση. Ιωσήφ ενώ πιο πίσω ξεκίνησε ένα καλό φίνιση, ο Ντράικο Μαλφόη. Με τον Ινδιάνο να βρίσκεται στην πρωτοπορία, είναι 2 μήκη μπροστά τώρα. Λαγωνίση, Ιωσήφ από την εξωτερική, Ντράικο Μαλφόη. Ινδιάνος, Ντράικο Μαλφόη από την εξωτερική, φέτο έχει τις δυνάμεις τώρα. Και απειλεί τον Ινδιάνο, Ινδιάνος και Ντράικο Μαλφόη. Ντράικο Μαλφόη να περάσει να κερδίσει τον Ινδιάνο. Πιο πίσω, Κίμπας και Λαγωνίση. Ντράικο Μαλφόη, που πίσω ακολουθούσε αρκετά πίσω. Πώς καταφέρνει ένα δυνατό. Δυνατό finish να περάσει τον Ινδιάνο και να φτάσει στη νίκη.

Με τον Drago Malfoy το βλέπουμε εδώ. Τέσσερι step. Τα 90 το μέρος με τον Drago Malfoy. Αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι 8, θα δούμε σε λίγο, 8. Λοιπόν, 8, 3, 5, 1, 7. 8, 3, 5, 1, 7.

0: Είμαι ο Νίκης Δράκο Μαλφόη από It's a Bird και Electric Blue. Ιδιοκτήτης ο κύριος Μάριος Ιακωβίδης, προμηθευτής Γαβρίλου Τζαβαρτσίδης, αναβάτης Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Επιστρέφει στις επιτυχίες. Όπως είπαμε, 7.90 το λικομέρισμά του. Ο Ινδιάνος ήταν το φαβορί με 1.30. Ο Κιμπάς ήταν μεγάλο ο τσάτερ με 207 ευρώ 50 σεν. Ο Λαγωνίσης στα 9.60. Και ο Πλάτωνας στα 41.10. 8η υποδρομία τώρα, πάμε στα 1000 μέτρα. Βαρβάρα Νίκα με τον
1: Κωστή. Καλώς η Πανερυθραϊκός 3-0. Ίωνες Αλίμου Αγία Παρασκευή 1-1. Και Φωστήρας Λίκη Χαϊδαρίου 4-0. Και στον δεύτερο όμιλο, πάντα για την τρίτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, πρωτάθλημα ΕΠΣΑ. Ολυμπιακός Λεωσίου Νατρόπεδος μεταμόρφωσε 1-1. Διάνα Ελίουπολης Βρυλίσια 0-3. Και Δάφνη Παλαιόφαλήρου Ηράκλειο 2-0.

στην Ανατολική Αττική Πρωτάθλημα Εψανά, πρώτη κατηγορία. Εδώ είχαμε πρώτη αγωνιστική σε σημερινούς αγώνες. Γιάννης Παθιακάκης Νικηφόρος 0-1. Και ΑΟΠ Ανίας Ολυμπιακός Βάρης 2-3.

Αποτέλεσμα Ζασινεύς Πειραιά. Πρώτη κατηγορία, εδώ έχουμε δύο ομίλους. Δεύτερη αγωνιστική, πρώτος όμιλος. Αργονάφτη, εκεί που πρωτόπαιξε μπάλα ο Γιώργος Τελικάρης, ΑΕ νίκη 0-0. Και Σαλονικός Έγινας, ΑΕ Μοσχάτου 0-2.

στον δεύτερο όμιλο. Ατρόμητος Πειραιά ή Κάλος Καλυθέας 2-0. Παντζιτζιφιακός Αίας Σαλαμίνας 1-2. Και Νέα Ευγενίας Δίας Κορυδαλλού 3-0.

βλέπω σε ειδήσεις ο Bill Gates λέει καμπανάκι για το συνδυασμό κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, σίγουρα κάποιοι μπορεί να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για κακό της ανθρωπότητας. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι για καλό αυτό. Κακό της ανθρωπότητας. Εγώ δεν νομίζω.

αποτελέσματα στην Επισδάρα Δυτική Αττική, πρώτη κατηγορία. Εδώ έχουμε έναν όμιλο. Πρώτη αγωνιστική και εδώ. Μημάς Μικρασιατική Πυρίχιος Ασπροπύργου 3-1.

Να παραλάβω με εμάς η Μικρασιατική υπηρήχε ο Σασποπύργου 2-1. Να είμαι και σωστός κι εγώ. Το ίδιο αποτέλεσμα 2-1. Και στο μάτς με Γαλλικός Σκορπιός Φιλής. Πανελευθυνιακός ΕΑΣ Παραλίας Σασποπύργου 1-0. Ζωφριά Βίζας 3-3. Ιδηλιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας 1-3. Νέα Πέραμος Ηρακλής Ελευσίνας 3-0. Και Απόλλων Ποντίων Μανδραϊκός 0-3.

Στους παίκτες του ΠΑΟΚ μίλησε ο Ιβάν Σαββίδης. Μεταξύ άλλων τους είπε: αγαπήστε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Στις 10 παρατέταρτο, ο Γιώργος Ολίγκρης θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντεν Ελλάδα Sports, το μάτς εθνικής μας με τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Και πιο πριν στις 8, εδώ που θα είναι πάλι ο Δήμος Τσαπαλιάρης, ο Γιώργος Ιωάννου θα περιγράψει τον τελικό Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέας Περιστέρη, γίνεται και ο τελικός αυτός. Έγιναν γνωστές και οι δωδεκάδες. Εκτός για τον Ολυμπιακό βρίσκονται ο τραυματέας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο τιμωρημένος ο Ταερίκ Τζόνς, καθώς και ο Κόρι Τζότζεφ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην οκτάδα των ξένων που έχει δηλωθεί για τη διοργάνωση. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστούν τραυματίες.

Take One Grey. Ο Νίκος Κουγκάς, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Αλλά και ο Κλίφορντ, ο Μωρούγι, που έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων. Η θέση του Χουγκά στη 12η του κεφάλου του Βορρά παίρνει ο Νάσος Μπαζίνας. Άρα λοιπόν οι 12 που επέλεξαν δύο coach, Γιώργος Μπαρτζόκας, Ολυμπιακός, Γουόρντ, Ντεπλότας, Μίλλερ, Μαγκιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπο, Γκλουντόρση, Εντιάη, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Και για τον ΠΑΟΚ ο coach, ο Τρικέρι, τους Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν, Αλεξάνδερ Μουρ, ο Ταϊρή, ο Φίλιος, Μπαζίνας, Περσίδης, Κακλαμανάκης, Μίτρου Λόκ και ο Καλάθης.

στην Manchester City πιστεύουν ότι η ομάδα θα κερδίσει την Έφεση. Και όπως λένε μάλιστα οι παράγοντες της City σε αυτόν τον τομέα είναι μανούλες.

στα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Αναφέραμε τα αποτελέσματα, να πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Με δύο νίκες γηπεδούχων και μία φιλοξενούμενο, ολοκληρώθηκαν τα σημερινά μας για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Η ΑΕΚ επικρά σάνιτα το 3-0 των Σιρήνων Γλεβενών, με την Κόγκουλη να ανοίγει το σκορ στο 20 και με τη ΣΑΕΚ να αναβάλει δράση με ντοπιέτα στο 58. Και στο 80 έτσι σφράγισε το πρώτο τρίποντο τη σεζόν για την Ένωση, πάντα για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τη μεγάλη κατηγορία. Η Πούλιο ήταν αυτή που στο 12 που χάσε τους 3 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 1-0 από το Μασχάτο απέναντι από τον τοπικό Οδυσσέα. Έτσι το τριφύλλ έκανε το 2-2 και έπιασε στην κορυφή τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος το Σάββατο πέρασε από την έδρα του Πύργου με σκορ 2-0. Επίσης η Ρέα δεν δυσκολεύτηκε κοντά στο Βόλο, τον οποίο τον νίκησε με 3-0. Σκόρερ για την ομάδα του Ρεθύμνου ήταν η Μπόνι στο δεύτερο κιόλας λεπτό, η Ρουτσάφα στο 51 και η Πλακιά στο 77. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη ορίστηκε για τις 4 το μεσημέρι στις 4 Οκτωβρίου. Στο όφη και φυσικά 1-2 είχαμε τα γκολ 15 Ριμπάσκα, 7 Μπαλντίδη, 67 Ντασίλβα. Αυτά για τη δεύτερη αγωνιστική στο γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία.

0: Ο Πανσεραϊκός έχει κάνει το 2-1 απέναντι στο Ολυμπιακό Β. Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Πασάς με κεφαλιά. Είχαμε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Δοκάρι στο 38 λεπτό με τον Τσέλιο.
1: Super Sport 104.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
12: Super Sport 104.
13: 7.71. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισό της εκπομπής ο διαφωτιστής στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Μόλις πέτυχε γκολ η Ολλανδία, Σερβία Ολλανδία 0-1.

Και το τρίτο γκολ πέτυχε και αυτό με κεφαλιά ο Πασάς, το 53ο λεπτό. Δύο γκολ ο Πασάς λοιπόν για τον Πανσεραϊκό. Για τον Ολυμπιακό Β' ο τεχνικός του Ρούμπι έχει κάνει μια αλλαγή στο Αβραμούλη, βγήκε που είχε πάρει και κίτρινη κάρτα στο 46, μπήκε ο Τανούλης. Μηνύματα μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, παιδιά. Τα διαβάζουμε όλα, 6-9-39-9-43-9-43. Για ένα διωράκι, νομίζω ήταν αρκετό. Βγάλαμε και τηλέφωνα στον αέρα.

Ισπανία στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε Χιρόνα Μούρθια 52. Όλα ματσάρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Και στην δεύτερη περίοδο έχουμε Βαλένθια με την Λίδα. Είναι στο 36-37 και εδώ τα πάντα κρίνονται στο νήμα, όπως φαίνεται. Και εκεί θα κρυθούν όλα. Τώρα η Χιρόνα με τη Μούρθια έκανε το 54-52. Με το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπυρίλης που τα αρέσει πάρα πολύ το πόλο και καλά κάνει το δυσκολότερο άθλημα. Καλησπέρα λέει κύριε Φώτης και το Φώτη φίλε Δημήτρη Μπυρίλη. Να είστε καλά, καλή εκπομπή να έχετε. Ο Ιδραϊκός φίλε κάνει την έκπληξη, νίκησε τον Εθνικό στο πόλο έτσι. Είναι όλα μαζί, Χιρόνα Μούρθια 54 όλα και Βαλέθια Λίδα 37 όλα, ματσάρες με αγωνία στο σταδίο αυτά μάτσα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Στην Ιταλία είχαμε Μιλάνο Τριέστε 83-79. Στην τέταρτη περίοδο λίγο πριν το τέλος αγώνα η Τορτάνα με την Τερζένης Βερόνα 89-80. Δεύτερη περίοδο Σούντιν με την Σκαφάτη 37-23. Στην πρώτη περίοδο Μαξίμα Ρώμα με την Νάπολη 14-17.

στη Γερμανία και άλλα αποτελέσματα. Όλτεμπουργκ μετά, ο Ελσαμβούργο 75-74. Στην παράταση τώρα βρίσκονται Τσέμνης με τη Φίνιξ Χάγκεν 84-83. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Ράτιο Φορμ Ουλμ με την Βούσμπουργκ 29-31.

στο 65ο λεπτό, Super League 2 παραμένει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β το 3-1. Είχαμε και άλλες αλλαγές για τον Ολυμπιακό Β. Βγήκε ο Καρακατσάλης στο 58 και μπήκε ο Βενέτης. Όπως είπαμε, βγήκε ο Πλής στο 28 και μπήκε ο Σάντης. Νωρίς έγινε αυτή η αλλαγή. Και βγήκε και ο Αβραμούλης στο 49 και μπήκε ο Τανούλης. Κίτρινες κάρτες έχουν δει οικονόμου και Αβραμούλης από μία κάθε ομάδα.

Η Ολλανδία προηγείται της Σερβίας, όμως είχε και ένα άσχημο συμβάν. Στο 13ο λεπτό ο Χάπκο στάθηκε άτυχος. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε και έπειτα από μαρκάρισμα αποδέχτηκε στη μεσαία γραμμή και δεν κατάφερε να συνεχίσει την αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν ο Χάπκο αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας συναγερμό, θα έλεγε κανείς, στις τάξεις των Ολλανδών, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τη δική μας εθνική ομάδα, την εθνική Ελλάδας.

0: Ο Πέτρος μας θυμίζει, ο Μπιλής έχει στείλει και άλλο μήνυμα σχετικά με το πόλο που είπα για το εδραϊκό που νίκησε τον εθνικό. Λέει Φώτη στο μεγάλο ντέρμπι εθνικός με εδραϊκός. Ήταν 7-7. Ήταν λίγα λεπτά πριν τελειώσει. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές αυτές οι δύο ομάδες. Όσο για το ελληνικό πόλο έχει πάει μπροστά γιατί επιτρέπεται μόνο δύο ξένοι στην Α1.
1: Έχει δοθεί η κίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο να οδηγήσει ο ΡΕΤ. Όμως έχει πολύ καλή κίνηση ο Άρνος και ο Άρνος, ο οποίος θα οδηγήσει ο Άρνος, θα ακολουθήσει ο Μίστερ Λαβ στη δεύτερη θέση. Είμαι στην τρίτη θέση ο ΡΕΤ. Συνδυάζοντας το 600 με τον Άρνο στην πρωτοπορία, ακολουθεί το ρυθμό ο Μίστερ Σαν. Στη συνέχεια περνά σε καλύτερη θέση ο Αρχιαντάρτης με τέταρτος, ο Ρετ. Και πιο πίσω είναι ο Αγαπάκης, πλησιάζοντας το 400 με τον Άρνο να δέχεται την επίθεση του Μίστερ Σαν. Σε πολύ καλή θέση είναι ο Αρχιαντάρτης, ο οποίος ακολουθεί, φαίνεται σε εύκολο ρυθμό σε αυτό το σημείο. Κάνει επίθεση ο Μίστερ Σαν στον Άρνον και ο Αρχιαντάρτης είναι μέσα στην διεκδίκηση. Και όπως προσπαθεί ο Αγαπάς με ο Μίστερ Σαν να έχει αποσπάσει την πρωτοπορία τώρα, όμως ο Αρχιαντάρτης φαίνεται έχει τις δυνάμεις να δώσει τη μάχη μαζί με τον Μίστερ Σαν, με τον Αρχιαντάρτη να περνά τώρα στην πρωτοπορία. Αρχιαντάρτης έχει πολλές δυνάμεις, θα κερδίσει εύκολα τελικά Μίστερ Σαν, Βαρβάρα Νίκα και Ρετ.
0: Θέλει καρφώματα, γρήγορα σε επιθέσεις, τρίποντα. Αν φύγει ένας παίκτης σαν άνεμο στην επίθεση για να καρφώσει και του κάνει άλλος φάουλ και τον κόψει, θα τον εκράξουν. Τέτοια θέλει ο κόσμος εκεί στο NBA. Γι' αυτό όταν έρχονται στην Ευρώπη οι μεγάλοι στάρ του NBA δυσκολεύονται. Εδώ με τα αμυντικά ευρωπαϊκά συστήματα.

Έχουμε παρουσία και περιγραφή ο σταθμός μας, ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σε όλα τα γεγονότα βασικά είμαστε εκεί και είμαστε εδώ. Αλλά σήμερα στις 8 προηγείται αυτό το μάτς, το τελικός μπάσκετ Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και στις 10 παρατέταρτο το μάτς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Σε περιγραφή Γιώργος Λίγκρης. Με καλή ψυχολογία μετά την ανατροπή της Σερβίας, θέλω να πιστεύω ότι πάει η εθνική μας αυτό το μάτς. Ας έχουμε όλη θετική ενέργεια και όλα θα γίνουν, παιδιά.

Τώρα, σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια και ένα φίλο που έστειλε ένα μήνυμα τώρα, που είναι τραγική κατάσταση, έτσι είναι, φίλε. Μας είπε και χθες η φίλη μας Αναστασία, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Και στη Λάρες εκείνος νεαρός έχασε τη ζωή του, αφού το ασθενοφόρο πήγε μετά, μια ώρα πριν μετά. Θυμάμαι όμως και κάποιες εποχές που πήγε και ανοργανωσία πολύ στο ποδόσφαιρο, στην τέταρτη εθνική κατηγορία, σε ένα παιχνίδι είχα πάει. Και τραυματίστηκε σοβαρά ένας τερματοφύλακας, δεν υπήρχε φορείο, παιδιά, καθόλου φορείο. Και η λύση που βρήκα ήταν να ξεκολλήσουν ένα παγκάκι που υπήρχε εκεί στο γήπεδο για να το μεταφέρουν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και το κάλυψα τότε. Σε ένα κανάλι ήμουνα στο Τελεσίτη Τελεάστη. Και μου λέει ο πρόεδρος της ομάδας, αν ήξερα ότι θα το πρόβαλες αυτό το θέμα, δεν θα σε άφηνα να μπεις μέσα. Λέω, φίλε, κάνεις λάθος. Έχω κάρτα σε ΣΕΑ και του ΨΑΤ και μπαίνω όπου θέλω μέσα. Δηλαδή, τι να κρύψω, την ανοργανωσιά. Και αν έχανε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε. Και σε ένα γήπεδο πάλι που είχα πάει να καλύψω ένα παιχνίδι, ο πορτιέρης του γήπεδου, ο άνθρωπος έξανε στο μπλατζής, δεν ήξερε. Δεν έστεγε αυτός, τον έβαλαν. Το έδειξα κάρτα της ΔΣΕ και το ψάτ μου λέει, δεν περνάς, τρίτη εθνική κατηγορία σε ένα μάτς. Αλλά ήταν δίπλα του ένας αστυνομικός που ήξερε από αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος και του λέει, αν δεν τον αφήσεις να περάσει θα έχεις νομικό πρόβλημα μέχρι και σύλληψη. Γι' αυτό καλό είναι να τοποθετούνται τα άνθρωποι σε σωστές θέσεις. Όχι όπως αυτόν που έκανε το μακελιό στα Τέμπη, παιδιά, που δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Στο τέλος έγινε ρότα για να έγινε τράκα. Λες και δεν συνέβη τίποτα. Και όμως με όλα αυτά, όλα αυτά, δεν έχει πάει κανένας φυλακή ακόμα. Και βολοδέρνονται αυτοί οι άμυροι άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Τους τρέχουν αριστερά και δεξιά, τους αναβάλουν τα δικαστήρια. Τους κρύβουν ντοκουμέντα. Κάπου είχα διαβάσει, έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ. Χάθηκαν 11 λεπτά από ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιοι τα έκρυψαν αυτά?

τόσα σκάνδαλα, τόσοι άνθρωποι χαθήκαν. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή ακόμα. Πλήρης ανευθυνότητα. Κατά τα άλλα θέλουν να ωρεοποιούν καταστάσεις. Να μας λένε ότι όλα πάνε καλά. Λες και δεν βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται.

τον Πασαρικό. Έχουμε ακόμη αλλαγή. Ο Τάχατος βγήκε και μπήκε στο 64 ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Μωυσίδης στο 64 και μπήκε ο Αδάμ. Στο Ολυμπιακό Β' είχαμε και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Λεγκίσης στο 68 και μπήκε ο Κολοκοντρώνης. Έτσι λοιπόν έχουμε Πασαρικός Ολυμπιακός Β' 4-1.

Με όλα αυτά νομίζω και με τη δική σας παρουσία το σημαντικότερο από όλους μας, για όλους μας και για μένα. Φτάνουμε σιγά σιγά στον ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες ήταν μαζί σας και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται όλα τα Σαββατοκύριακα. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν στην πορεία της εκπομπής δυνατά με τα μηνύματά τους, τα διάβασα όλα στο Viber το 6939-943-943, τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε βέβαια στη διάρκεια όλων των εκπομπών. Και τα μηνύματά σας που μετέφερα, τα τηλεφωνικά, τα σημειώνουμε και τα μεταφέρουμε, τα αναφέρουμε. 210-2259-43 και 215-215-59-43. Τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα, αλλά και για όσους και όσες έκαναν απλή ακρόαση. Ο Βασίλης ο Κασανδρής έχει στείλει για τόσο ένα μήνυμά του. Ευχαριστούμε πολύ, λέει φίλε Φώτη, καλό βράδυ επίσης σε εσένα και σε όλους παιδιά, καλά να περνάτε ήρεμα, με υγεία.

και όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζεται με διάλογο και μέσα στο σπίτι και με τις παρέες μας. Το τέταρτο γκολ του Πανσεραϊκού πέτυχε στο 75 ο Αδάμ. Με σούτ και από ό,τι παρατήρησε οι παίκτες της ομάδας των Σερών τρυπώνουν εύκολα στην καρδιά της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός μετά το 2-1 κατέρευσε. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδής λέει αύριο πάλι ξανά στον αγώνα της εργασίας για να βγει το μεροκάματο, το οποίο μας το ψαλιδίζουν έτσι η συγκεκριμένη, ειδικότερα συγκεκριμένη πολιτική κυβέρνηση με τις υπερφορολογήσεις που έχουν. Ένα παίρνουμε, 10 δίνουμε, έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από εδώ μετά θα πάω, δουλεύω κάπου βράδυ μέχρι το πρωί, μέχρι στις 6, οπότε είναι χειρότερα για μένα. Δηλαδή ουσιαστικά φεύγω 12 η ώρα το σπίτι μου και πάω την άλλη μέρα το πρωί, τα Σαββατοκύριακα. Δεν με πειράζει, όμως έχω συνηθίσει.

ήθελα να διατηρήσω τα κοντομάνικα. Μερικοί κυκλοφορούν ακόμα με κοντομάνικα. Εντάξει, δεν κάνει και πολύ κρύο, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο καιρός. Θέλει προσοχή. Ο πραγματικός αγώνας, φίλε Βασίλη Κατσανδρίκη, όλοι θα συμφωνείτε ότι είναι αυτός της καθημερινότητας. Σεβαστό και αξιοσέβαστο ότι για κάποιους ανθρώπους οι ομάδες τους είναι ολόκληρη ζωή τους, το αντιλαμβάνουμε και το προσκυνώ αυτό το πράγμα. Αλλά ο αγώνας της καθημερινότητας είναι ο πιο δίκαιος και ο πιο σωστός αγώνας και ο πιο δυνατός αγώνας, θα έλεγα, και ο πιο αγωνιώδης αγώνας για να μπορέσει να επιβιώσει κανείς. Μέσα από πολύ πιεστικές συνθήκες, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και συνεχίζεται η διαρροή πολλών ανθρώπων προς τα έξω. Γι' αυτό και το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Όλα αυτά έχουν προέρχονται από κάπου, από μια πηγή.

0: Βασίλης ο Κασανδρής λέει ακόμα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. CableNet. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 8. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Έχουμε σε λίγο, γίνεται τζαμπολ, το παιχνίδι του Super Cup. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια φοβερή νίκη χτες στο τέλος με τον Οσμάν, κέρδισε 84-86 και πέρασε τον τελικό. Ολυμπιακός πέρασε πιο εύκολα από το εμπόδιο της ΑΕΚ. Βλέπω τώρα έχουμε ενός λεπτού σιγή για τον Σούρι Μαρκόπουλο. Λοιπόν, θα έχουμε αργότερα και το βέβαια την εθνική μας στο μεγάλο μάτς με τη Γερμανία, με περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη.

0: Λοιπόν, όλα εδώ θα τα ακούσετε συντονισμένοι πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και ώρα να πάμε στο κλειστό του Περιστερίου. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Ιωάννου για το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που το τζάμπο ξεκινάει σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιώργο, ο λόγος σε σένα, φίλε.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από το κλειστό του Περιστερίου, από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ που έχουμε τον τελικό του Super Cup Ελλάδος, ο πρώτος εγχώριος τίτλος θα κριθεί απόψε. Τζάμπολ στην αναμέτρηση μόλις τώρα, τον τζάμπολ το κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μακιντάιρ να οργανώνει την επίθεση των Πυρεωτών. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου και Χολ, η πεντάρα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ τώρα κρατάει την μπάλα και βρίσκεται στις 45 μοίρες. Θα κάνει μια προσποίηση, δεν θα πάρει το σουτ, καθυστερεί. Η πάσα του δεν είναι καλή, βάζει το χέρι του Οσμάν. Η μπάλα πηγαίνει εκτός της τελικής γραμμής. Από τη μεριά του Ολυμπιακού στα 3,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα και να εκτελέσει. Μακιντάιρ θα σηκωθεί από τα 8 μέτρα. Είναι άστοχος. Rebound από τον Περσίδη που δίνει την μπάλα στον Οσμάν. Ο Οσμάν παίρνει το πρώτο screen. Πρώτη επίθεση για τον Πάκο Περσίδη. Δίνει ξανά στον Οσμάν. Οσμάν 45 μοίρες. Δίνει ξανά στον Περσίδη και αυτό στον Καλάθι που είναι στην κορυφή της ρακέτας και στο λόγο του γηπέδου. Καλάθις μετά την αλλαγή στα screen έμεινε με τον Χολ. Η άμυνα με εξαιρετικό deflection από τον Μακιντάιρ δίνει την μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου. Βλέπει Βεζένκο που απέναντί του τον Περσίδη. Παπα-Νικολάου για τον Μακιντάιρ. Αυτός είναι στις 45 μοίρες. Υψώνει για τον Χολ πρώτο καλάθι το παιχνίδι με άλλο ιούπ κάρφωμα από τον Ολυμπιακό. 2-0. 2-0 για τους κατόχους του τροπέου, κατόχους του Super Cup. Εδώ και 4 χρόνια. Ο Καλάθης έδωσε μια πάσα, ένα τρίποντο από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Δεν είναι εύστοχο. Ο Ολυμπιακός πήρε το rebound. Μακιντάιρ, δεύτερη φάση, ίδια καρμπόν. Ακριβώς ίδια φάση, κάρφωμα από τον Δόντα Χολ. 4-0. Τέσσερις μαζεμένοι πόντες τον Ολυμπιακό. Δύο ασίστ από τον Μακιντάιρ, δύο καρφώματα από τον Δόντα Χολ. Ακριβώς η ίδια βάση με πριν. Ο Καλάθης περνάει τον Παπα-Νικολάου, θα του κάνει φάουλ ο Παπα-Νικολάου. Ο Καλάθης έκανε ένα φιλότερη μπάλα, έπεσε στο Καλάθι, ωστόσο αυτό το Καλάθι δεν θα μετρήσει προφανώς. Λόγω το φάουλ έχει γίνει χαμηλά. Κάποιες διαμαρτυρίες από τον Αντρέα Τρινκέρι. Δεν καταλαβαίνω η αλήθεια είναι γιατί. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την κατοχή με τον Μίτρου Λόγκ να έχει μπροστά τον Ντόρσεϊ. Παίρνει ένα screen. Καλάθης. Η τρίπλα του. Ο Οσμάν θα εκτελέσει για τρεις. Είναι εύστοχος πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που κάνει σε αυτές τον αγώνα. 4-3. Στον πόντο η αναμέτρηση. Στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Ο πρώτος εγχώριος τίτλος κρίνεται απόψε. Η πάσα του Μακιντάιρ δίνει στον Οσμάν. Ο ΠΑΟΚ στον εθνιασμό Καλάθης. Βάζει το χέρι του στην μπάλα ο Σαββεζένκοφ, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Σταμάτησε τον Καλάθι για τη στιγμή που αυτός θα τελείωνε τη φάση με lay-up. Παραμένει το 4-3. Στην αναμέτρηση 20 δευτερόλεπτα έχει ο ΠΑΟΚ. Λογικό καθώς 4 δευτερόλεπτα δίδειξε ο συνδυασμός. Ο Οσμάν έδωσε να πάει στον Κάιλ Αλεξάνδερ που σκοράρει με ένα εξαιρετικό πίκερ ρόλ με ένα δεξί lay-up. Ο Αλεξάνδερ δίνει το πρώτο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν ο οποίος είναι στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν. Μακιντάιρ έκανε, ο Οσμάν έκανε μια ωραία τρίπλα σου τριών πόντων από τον Περσίδη. Μετά την απίδυση ο Μίτρου Λόγκ θα πάρει το rebound μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού και σκοράρει η ισοπαλία στους 7. Στο περιφέρι. Ο Βεζένκο φέρει την βάση του Ντόρσεϊ, ο Ρόντα Χολ βλέπει Παπα-Νικολάου που είναι ελεύθερος στους 45 μοίρες. Είναι άστοχος, rebound ο Ντόρσεϊ. Η άμυνα ο Βεζένκο φάουλ που κερδίζει ψηλά.

0: Σαββαδέγκο και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτο φάουλ από τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση, το πρώτο ομαδικό προφανώς, το κάνει ο Νίκ Καλάθης. Διαμαρτυρήθηκε κιόλας ο Νίκ Καλάθης. Ο Σάσα Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή στα 6 και 34 για την πρώτη περίοδο στο παιχνίδι. Τελικό στο ελληνικού Super Cup λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που έρχεται από την μεγάλη χθεσινή νίκη του χθες το βράδυ, λιγότερο από 24 ώρες μάλιστα, με τον buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, η οποία το πάλεψε. Παρόλα αυτά οι διαφορές που είχε χτίσει ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Είχε φτάσει κάποια στιγμή στους 23 πόντους τη διαφορά. Ο Βεζένκο βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή. 8-7 στην αναμέτρηση. Να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Μήτρου Λόγκ, Περσίδης, Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ. Στο μεταξύ έχουν υπάρξει κάποια φωνήματα πολύ συμμορφιά από την εξέδρα, παραδόξως. Και ο Καλάθης και ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν έχει την μπάλα, έμεινε για λίγο με τον Χολ, τώρα πάνω το Μακιντάιρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον ματσάπ στο παιχνίδι. Η άμυνα του Τόντα Χολ που κλέβει την μπάλα από τον Καλάθη την ώρα που αυτός επιχειρούσε διείσδυση. Ο Μακιντάιρ με μια εξαιρετική τρίπλα σέρβιρε στον Σάσα Βεζένκοφ που δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον Ολυμπιακό, 11-7. 11-7 από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Περσίδης δίνει στον Οσμάν που είναι στο λόγκο. Πάνω του ο Μακιντάιρ πήγε και ο Βεζένκοφ, η πάση στον Καλάθη. Περσίδης ελεύθερος από τη γωνία, είναι άστοχος. Rebound με ένα σκαμπίλι στην μπάλα ο Σάσα Βεζένκοφ. Έδωσε τον Χολ και τώρα ο Μακιντάιρ κατεβάζει την μπάλα. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, εύκολο lay-up για το 13-7 στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 6 πόντων. Και αυτή τη στιγμή ακούγονται και κάποια συνθήματα. Κάποια επιφωνήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, από κάποιους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο γήπεδο. Η προσπάθεια τώρα του Κάιλ Αλεξάνδερ, άστοχο lay-up, rebound ο Μακιντάιρ. Μετά από τη μάχη που δόθηκε η πάσα για τον Χολ, φάουλ και δύο ελεύθερες βολές και τεχνική ποινή στον Αντρέα Τρινκέρι για διαμαρτυρία. Μόλις είδα κατευθείαν τον έναν εκ των διαιτητών, έναν από τους δύο άνδρες συνάντησης, να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Διαιτητές στο παιχνίδι είναι η Βάσο Τσαρούχα, ο Ηλίας Καρπάνος και ο Γιάννης Τσιμπούρης. Είτε ο Καρπάνος είτε ο Τσιμπούρης δεν τον αναγνώρισα ποιος έδωσε την τεχνική ποινή. Πήρασε στον μάλιστα, στον Αντρέα Τρινκέρι. Ο Σάσα Βεζένκοφ λοιπόν θα εκτελέσει τώρα τη βολή της τεχνικής ποινής. Το παιχνίδι, το σκορ είναι 13-7 στα 5-0-8 για την πρώτη περίοδο. Άστοχος ο Σάσα Βεζένκοφ στην ελεύθερη βολή. Στην βολή της τεχνικής ποινής, το φάουλ από ό,τι βλέπω έχει δοθεί χαμηλά, μάλιστα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι έχει δοθεί σε προσφάρια για σουτ. Ο Περσίδης το έκανε, να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Ο Μακιντάιρ, άστοχο lay-up, κόβεται εντυπωσιακό τον Ταχόλ. Οι διαιτές μετράνε το Καλάθη, η Βάσο Τσαρούχα λέει ότι είναι αντικανονικό στο στόπ. Διαμαρτύρεται τον Αντρέα Τρινκέρι και κάνει challenge. Ο Αντρέα Τρινκέρι κάνει challenge για το ότι πρέπει να μην μετρήσει το Καλάθη του Ολυμπιακού. 15-7 είναι το σκορ. Τουλάχιστον προσωρινά, καθώς εξ αρχής έχει μετρήσει το Καλάθη. Θα δούμε αν θα μετρήσει και στη συνέχεια. Βρίσκει ευκαιρία φυσικά ο Αντρέα Τρινκέρι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να μαζέψουν τους παίκτες τους προκειμένου να δώσουν κάποιες επιπλέον οδηγίες την ώρα που οι διαιτητές βλέπουν το challenge. Βλέπουν το replay. Μετά από το challenge ο Αντρέα Τρινκέρι. Ο οποίος Βασίλη με την ευκαιρία τώρα που έχουμε μια προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι να πω ότι στη συνέντευξη τύπου χθες μετά το παιχνίδι έδειξε ότι και τα ελληνικά του δεν είναι σε καθόλου κακό επίπεδο. Έχει μάθει κάποιες λέξεις. Οι οποίες δεν είναι καλό να υποθούν.
1: Εντάξει, ναι, σωστό. Λοιπόν, Γιώργο, να σε διακόψω λίγο να σου πω ότι η Δανία πέτυχε γκολ 1-0 στο 53 με την Ουαλία. Γκολ για το Γιώβιτς. Σερβία-Ολλανδία 1-1 στο 52. Γιβλατάρ-Ανδόρα είναι 0-0 στο 55. Και στο 50 Αυστρία-Κόσοβο 2-0. Αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για, για τις εθνικές ομάδες. Συνεχίζεις, Γιώργο. Γιώργο.
0: Στο μεταξύ υπάρχουν κάποιοι διάλογοι μεταξύ των παικτών. Λοιπόν, το challenge του Αντένα Τρινκέρι έπιασε, το καλάθι δεν μετράει. Θα έχουμε επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Επαναφορά λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα 5-0-1 στον δρόμο τα μισά για τη λήξη της πρώτης περιόδου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 13-7. Στο παιχνίδι δύο ομαδικά έχει ο ΠΑΟΚ, ένα έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Μακιντάιρ έδωσε την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ περιμένει τον Βεζέγκοφ που του δίνει σκρίνη δεξιά. Και είναι τώρα με τον Οσμάν ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, οι τρίπλες του πάνω στον Οσμάν. Ντόρσεϊ εκτελεί μπροστά στον Οσμάν για τρεις. Είναι πολύ κακό το σουτ. Έλυγε και ο χρόνος. Η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε time out.
2: Δοθεί κίνηση της κεντρευτείας υποδρομίας για την πρωτοβορία. Βέντο Τζέντλεμα αμέσως παίρνει κεφάλαιο και οδηγεί μπροστά από τον Ρωμανό, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση και ο οποίος είναι ο Λούκι Γκατλάκη από την εξωτερική. Είναι η Μπίντος τώρα βελτιώνει τη θέση της και είναι δίπλα από τον Ρωμανό που ακολουθούν τον Βέντο Τζέντλεμα. Βέντο Τζέντλεμα στην πρωτοβορία. Πίντος, Ρωμανός και ο πίσω εσωτερική, ο Λούτ και η Ανλάκη πιο έξω είναι το Ελληνόπεδο, ο Άθλος, με μικρές διαφορές. Πλησιάζουμε τα 600 με το Βέντο Τζέντλεμα να βρίσκεται στην πρωτοπορία στα δύο μήκη τώρα από τον Ρωμανό και την Πίντο. Και ο πίσω είναι ο Λούκινγκ Ατλάκη που πίσω είναι το Ελληνόπεδο. Μαριλινά Γερός προσπαθεί και αυτή και ο απόλυτος από την εξωτερική. Βέντο Τζέντλεμα οδηγεί τον όμιλο στο βήμα του. Με την Πίντο να είναι υποποίηση ο Ρωμανός και ο πίσω στη συνέχεια προσπαθεί κάπως να βελτιωθεί η θέση του Ελληνόπεδου με το Βέντο Τζέντλεμα να είναι πρωτοπόρος. Είναι τρία μήκη μπροστά από τον Ρωμανό και την Πίντο. Πιο πίσω είναι το Ελληνόπεδο. Ο Εφρέμ προσπαθεί με τον Βέντο Τζέντλεμα να είναι στην πρωτοπορία. Βρίσκει πέρασμα και η Μαριλινάκη Ρόουζ. Πολλά άλογα μέσα στη διεκδίκηση είναι και η Πίντο, είναι και το Ελληνόπεδο. Το Ελληνόπεδο ο οποίο είναι δυνατό στο τέλος και θέλει να περάσει να και ο Σερεφρέμ και Ελληνόπεδο στο ίδιο ύψος περίπου τα άλογα. Με Μαριλινάκη Ρόουζ στην τρίτη θέση, Ελληνόπεδο και Σερεφρέμ στο ίδιο ύψος.
0: Κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ που οργανώνει με τον Χάτζινς την επίθεσή του. Πάνω του είναι ο Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Ο Χάτζινς δίνει στον Οσμάν. Ο Οσμάν είναι με τον Βεζένκοφ. Οσμάν θα σουτάρει, γιατί από την κορυφή της ρακέτας είναι άστοχος. Περίπου από ένα τέτοιο σημείο ευστόχησε χθες. Στην άλλη μπάσκετα βέβαια. Αλλά και αυτό ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ για να περάσει στον τελικό. Ενώ υπάρχει επαναφορά για τον ΠΑΟΚ από την τελική γραμμή, μπαλά είναι έξω για 14 δευτερόλεπτα επίθεσης στα 4-31 για την πρώτη περίοδο. Ένα σουτ τριών πόντων από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι άστοχο από τον Μήτρου Λόγκιν. Είναι ο Βεζέγκοφ που παίρνει τον ριμπάλο και ο Μακιντέρ οργανώνει. Παπα-Νικολάου βλέπει Βεζέγκοφ, φάουλ και δύο ελεύθερες βολές για τον Σόφα Βεζέγκοφ, ο οποίος με τη δοξιδιόρκειά του είδε ότι πρόκειται να έρθει σε επαφή με τον Χάτζινς και σηκώθηκε για να καταφέρει να πάρει βολές. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ του ΠΑΟΚ που έχει να δώσει, αλλά ένα-δύο ομαδικά έχει ο Ολυμπιακός. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Φώστερ. Είναι και ο Ταϊρή στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, και ο Χάτζινς και ο Φώστερ και ο Οσμάν. Και τώρα ο Σόσα Βεζέγκοφ ευστοχή στην πρώτη βολή, 14-7 στο παιχνίδι, double score στην αναμέτρηση. Σόσα Βεζέγκοφ μέσα και η δεύτερη βολή, 15-7. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι αναφέροντας τα αποτελέσματα της Super League 2, έμαθα από σένα πως η δεύτερη βολή, 15-7. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνεται επίθεση του ΠΑΟΚ. Βασίλη, πρέπει να

0: Στον Ολυμπιακό που αντιστοιχείται με τον Βεζέγκοφ να χάνεται παραφορά. Βεζέγκοφ που τώρα παίρνει την πάρα από τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Βεζέγκοφ είναι αρκετά μακριά. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει άστοχο. Rebound ο Οσμάν που κατεβάζει και την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν παίρνει και ένα σκρίν από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Οσμάν είναι μία ταχύτητα μόνο του. Στο να τρέχει το γήπεδο, παίρνει το φάουλ από τον Τόντα Χολ και θα εκτελέσει δύο βολές. Στα 3 και 44, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Και έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Μακιντάιρ, στη θέση του θα μπει ο Ζαν Μοντέρο. Ο Rising Star στην regular season της περσινής Ευρωλίγκας. Ο ικανός γκάρντ λοιπόν παίρνει θέση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Και τώρα ο Οσμάν θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές στα 3 και 44 για το πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχη η πρώτη βολή του Τσέντι Οσμάν. Η Βάσο Τσαρούχα του δίνει τώρα την μπάλα για να εκτελέσει την δεύτερη βολή. Τσέντι Οσμάν, εύστοχη η δεύτερη. 15-8 στο παιχνίδι, έσπασε το πρέσο ο Ολυμπιακός και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Έχει τον Ταϊρή πάνω του, ο Μοντέρο είναι κοντά στο λόγκο. Η πάσα τώρα εδώ για τον Χολ, ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει την μπάλα και φάουλ που κερδίζει τον Ταχόλ. Από τον Ταϊρή έχω την αίσθηση ότι είναι το φάουλ, ναι, είναι το πρώτο φάουλ του Μπριν Ταϊρή. Τέταρτο ομαδικό, δεν είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Ντόρσεϊ για 3, 18-8, πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι με τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία. Στο συν 10 Ολυμπιακός, που δείχνει να έχει μπει πολύ καλύτερα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο Οσμάν πήρε την μπάλα από τον Μουρ. Ο Χάτζινς πήρε ένα σκρίν από τον Οσμάν. Οσμάν για 3. Άστοχος, rebound από τον Χολ. Και ο Μοντέρο δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, η πάσα του για τον Βεζέγκοφ. Θέλει να σηκωθεί αυτός, δεν θα τα καταφέρει. Rebound ο Οσμάν που θέλει να τρέξει στον εμβιασμό. Σου τριομφάντων όχι. Ο Χάτζινς έδωσε πάσα από το χέρι του Παπα-Νικολάου. Η μπάλα εκτός της πλάγιας γραμμής την ώρα που ο Οσμάν ετοιμαζόταν να σηκωθεί. Ο Παπα-Νικολάου χτύπησε την μπάλα και την έβγαλε εκτός της τελικής και εκτός της πλάγιας γραμμής. Και παραφορά για τον ΠΑΟΚ και επίθεση 18 δευτερολέπτων. Ο Μουρ πήγε να δώσει την μπάλα στο Χάτζινς από το χέρι του Βεζέγκοφ. Η μπάλα περνάει εκτός τελικής γραμμής 10 δευτερόλεπτα πλέον για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Στα 2:37 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Τάισον Γουόρντ μπαίνει στη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζέγκοφ και Χολ. Στο μεταξύ ο Καλάθης περνάει στη θέση του Τσέντι Οσμάν με κοντό σχήμα τώρα πάω. Χάτζινς. Χάτζινς έδωσε μια πάσα. Ταϊρή κρατάει την μπαλά. Η πάσα για τον Χάτζινς εκτελεί για 3. Στη λήξη του χρόνου είναι εύστοχος. 18-11. Μειώνει στους 7 ο ΠΑΟΚ και ο Μοντέρο που έχει πάνω του τον Ταϊρή οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο πήρε το σκρίνερ των σέντερ του Ολυμπιακού, τον Ταχόλ. Ο Βεζέγκοφ έδωσε τον Γουόρντ, ο Γουόρντ τον Χολ. Στις 45 μοίρες ο Μοντέρο. Από την κορυφή της ακέδας θέλει να απαντήσει στο τρίποντο του Χάτζινς, είναι άστοχος. Ο ΠΑΟΚ θα τρέξει στον εμβιασμό, ο Χάτζινς. Ταϊρή εκτελεί για 3. Από τη γωνία είναι άστοχος, από το χέρι του Καλάθι νομίζω έχει βγει μπαλά εκτός. Κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, διαμαρτυρίες από, από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που κάνουν σήμερα στον Μπαρτζόκα να κάνει challenge και αυτός τους ακούει και κάνει challenge για την κατοχή. Από το σημείο που βρίσκομαι φάνηκε ότι την μπάλα τη βγάζει ο Καλάθης πάντως, τουλάχιστον με γυμνό μάτι. Θα δούμε τώρα αν θα δικαιωθώ. Εσύ Βασίλη έχεις replay, εγώ δεν έχω κάποιο replay, οι διαιτητές πάνε πάντως.
1: Εντάξει, δύσκολη φάση.

0: Γιατί μπαίνω και τα δύο χέρια. Την ξαναβλέπουμε τώρα. Εντάξει, φαίνεται ότι ο τελευταίος ακουμπάει την μπάλα ο Καλάθης, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί μπαίνουν και τα δύο χέρια μαζί. Δηλαδή, χτυπάνε την μπάλα, τη χαστοκίζουν και οι δύο ταυτόχρονα. Τώρα, πού θα πάει η κατοχή, θα το δούμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ακόμα θέλει πολύ δρόμο. Δεν είναι σφίγμα που θα αλλάξει ένα παιχνίδι, αλλά οκ, okay, οι προπονητές. Ορίστε.
1: Νομίζω οι διαιτητές, Βασίλη, θα το δουν καλύτερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν το replay. Εντάξει, δύσκολη φάση, δεν είναι εύκολη. Φαίνεται ότι ο τελευταίος, νομίζω ότι ο Καλάθης χτυπάει την μπάλα, αλλά οκ, okay, είναι και ένα σημείο το οποίο δεν παίζει και ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μια φάση η οποία καθορίζει παιχνίδι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα είμαστε 1 και 55
0: πριν. Ναι, αυτό λέω, πολύ δρόμο ακόμα. Φαίνεται ότι πάντως ότι τελευταίος επαφή φαίνεται να έχει το Καλάθης.
1: Πάντως το challenge δεν έπιασε.
0: Όχι, δεν έπιασε, τη δίνει την μπάλα
1: στον
0: ΠΑΟΚ τελικά, ναι.
1: Ο Καλάθης λοιπόν θα επαναφέρει για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Φώστερ που εκτελεί για 3 μέσα. 18-14, ο Ολυμπιακός θέλει κιόλας να χτυπήσει τον εμφυλιασμό, αλλά η πάσα δεν θα διάσει ο Γουόρντ όπως θα έπρεπε για να τρέξει. Γουόρντ κρατάει την μπάλα. Ο Γουόρντ θέλει να πάει προς τα μέσα, έδωσε τον Χολ που έχει μισμάτσε, είναι με τον Χάτζινς, σηκώνει τον κερδίζει τον Φώστερ, τον Φώστερ. Ο Χολ κερδίζει κατά κράτος τον Φώστερ, λογικό, έχει μεγάλη διαφορά ύψους. 20-14. Καϊρή θέλει να πάει προς τα μέσα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Βάζει το χέρι του ο Μοντέρο και βγάζει την μπάλα εκτός. Αυτό έχει συμβεί 2-3 φορές μέχρι τώρα. Γενικά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν βάλει μέχρι τώρα πολύ σωστά τα χέρια τους. Στην μπάλα κλέβει ο Βεζέγκοφ τώρα την πάσα του Καϊρή στον Καλάθη και ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Ντόρσεϊ, θα πάει σε σειρά επίθεση η ομάδα του Ολυμπιακού. Μοντέρο. Παίρνει σκρίνα από τον Χόλ, ο Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, το λέει η Άπη, είναι άστοχο. Μοντέρο πήρε ο ίδιος το rebound. Δίνει στο Βεζέγκο, φούνε με τον Ταϊρή, έχει μισμάτ. Η πάσα του Μοντέρο, ελεύθερος για τρεις, μέσα. 23-14 στα 56 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και ο ΠΑΟΚ με τον Χάτζινς οργανώνει την επίθεσή του. Περνάει το κέντρο ο Χάτζινς. Έχει απέναντί του τώρα τον Χόλ μετά την αλλαγή στα σκρίν. Έχει μισμάτς ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα το έχει δει ο Χάτζινς. Είναι ο Μουρ με τον Ντόρσεϊ. Χάτζινς κάνει ένα step back και εκτελεί για τρεις. Μέσα! Τα τρίποντα οδηγούν την αναμέτρηση εδώ και 1-2 λεπτά. 23-17. Ανεβαίνει πάρα πολύ το σκορ. Ξαφνικά. Ο Ντόρσεϊ με τον Καλάθη, Ντόρσεϊ σταματάει, εκτελεί από μέση απόσταση ευστοχή, 25-17 και 8 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ, 6, 5, 4, 3, φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ, είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός, το κάνει ο Γουόρντ στον Φώστερ. Στα 3,7 δευτερόλεπτα. Είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός, πρώτο φάουλ του Τάισον Γουόρντ. Καλάθης. Θα δώσει πάνω στον Μόουρ, θα πάρει την μπάλα ο Καλάθης, ο οποίος εκτελεί από τα 8 μέτρα, είναι άστοχος και λήξη στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 8 πόντους. Είχαμε πει ότι στα χαρτιά φαίνεται να είναι το φαβορί, ωστόσο με τέτοιο ΠΑΟΚ απέναντί του σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις εύκολες. Παρ' όλα αυτά δείχνει να έχει μέχρι τώρα έναν έλεγχο, έναν πρώτο έλεγχο στο παιχνίδι, όχι το πλήρη έλεγχο, αλλά έχει ένα προβάδισμα. Βασίλη, επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάρε την μπάλα και να την κατεβάσει κιόλα. Πήρε και ένα σκύλο Μοντέρο. Ψάχνει τις πάσες του. Δίνει την μπάλα στον Βεζένκοφ. Η πάσα του κατοχή για τον Πάουκ. Βγάζει την μπάλα Βεζένκοφ. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι διαιτητές. Στα 8:36 κατοχή για τον Πάουκ με το σκορ στο 27-20. Ένα παιχνίδι που ναι μεν ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο μέχρι τώρα, παρόλα αυτά γίνεται ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Χάτζινς δίνει στον Καλάθι, ο Καλάθις έδωσε μια πάσα, εντυπωσιακό μπλοκ του Εντζάιλα, υπάρχει φάουλ, τουλάχιστον αυτό δίνει η Βάσο Φαρούχα που λέει πως έκανε φάουλ ψηλά ο Εντζάι στον Μουρ, όχι, στον Αλεξάνδερ, μάλιστα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ πήγε να σκοθεί να καρφώσει. Η δημιουργία του ΠΑΟΚ μέχρι τη στιγμή που πήρε την μπάλα ο Μουρ ήταν εξαιρετική. Ο Εντζέ τον σταμάτησε με φάουλ. Και τώρα ο Μουρ εκτελεί δύο βολές, ας παίξει την πρώτη στα 8:20 για το πρώτο ημίχρονο, για τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Η μπάλα λοιπόν τώρα ξανά στα χέρια του Κάιλ Αλεξάνδερ. Εύστοχη βολή από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Η δεύτερη από τον Κάιλ Τζον Σόλομον Αλεξάνδερ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. 27-21 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 6. Ωραία τρίπλα του Μοντέρο και εκτέλεση για 3. Έσπασε τους αστραγάλους του αντιπάλου του. Στα 8 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα time out από τον Αντρέα Τρινκέρι, 30-21. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Βασίλη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 9 πόντων.
0: Ωραία, ωραία. Και πάλι σε λίγο επιστροφή στο Περιστέρι. Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους. Έχει ξεκινήσει πιο δυνατά από τον ΠΑΟΚ στο τελικό για το Super Cup. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μιλάμε πάντα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βρούμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γκολ για την Ολλανδία. Κάνει το match 1-2 στο 72. Είναι μπροστά η Ολλανδία. Πάει για δεύτερη σερίτα η Σερβία. Δανία Ουαλία παραμένει το 2-0. Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Αυστρία Κόσοβο 3-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο 72-73. Περίπου βρισκόμαστε. Νωρίτερα είχαμε και άλλα match για τις εθνικές ομάδες. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, είχαμε Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1 το προηγούμενο μάτς που ήταν. Τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη. Πάμε τώρα και... Όχι, δεν έχουμε ακόμα... Α, έχουμε. Δεν έχουμε ακόμα έναρξη στο δεύτερο, μάλλον μετά το time out στο Περιστέρι. Λοιπόν, να δούμε κάτι άλλο αν υπάρχει εδώ στοιχηματικά. Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε πάλι στο Περιστέρι, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε επαναφορά. Πηγαίνουν τώρα υπέρ στο πλάδι για την επαναφορά. Πάει ο Μουρ για να επαναφέρει την μπάλα. Τη δίνει στο Χάτζινς και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Χάτζινς περνάει το κέντρο, δίνει στον Φώστερ. Ο Φώστερ παίρνει ένα σκριν τώρα από τον Κάιλ Αλεξάνδερ που πήρε τώρα την μπάλα. Έχει μπροστά του Βεζένκοφ. Έπιασαν καλή άμυνα. Έκλεισε ο Ολυμπιακός και ο Γόρτο ανοιχτό γήπεδο. Θα καρφώσει για το 32-21. Η διαφορά και πάλι γίνεται διψήφια. Πάνω από τους 10. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. 32-21 στο παιχνίδι. Χάτζινς πήρε ένα σκριν. Φώστερ έχει απέναντί του το Μοντέρο. Η άμυνα του Μοντέρο πάνω στην μπάλα εξαιρετική. Πιέζει ο Μοντέρο και οδηγεί τον Φώστερ αρκετά μακριά. Κλείστηκε ο Μοντέρο, υπάρχει για το Χάτζινς. 3 δευτερόλεπτα, 2. Σούτ από τον Χάτζινς που εκτελεί από την κορυφή της ρακέτας και μειώνει στους 8. 32-24 μπροστά στο απλωμένο χέρι του Tyson Ward. Ο Μοντέρο θέλει να απαντήσει ξανά, ήσασταν οι Αστραγάλοι. Οι Αστραγάλοι μάλλον του αντιπάλου του αφορά ήταν σίγουρα ο Κάλλ Αλεξάνδερ, επιθετικό rebound μετά το άστοχο σούτ του Μοντέρο από τον Βαζέγκο που στέλνει διαφορά στους 10, 34-24. Θέλει να απαντήσει ο Φώστερ, είναι άστοχος, rebound, παραλίγο αυτοκαλάθι από τον Βαζέγκο, rebound ο Γουόρντ. Και τώρα ο Μοντέρο έδωσε την πάσα στο Βεζένκο, απίστευτη πάσα. Απίστευτη ασίστ από τον Ζαν Μοντέρο. Δίνει το χέρι του ο Γιώργος Μπαρτζόγας στον Ζαν Μοντέρο, τόσο ικανοποιημένος ήταν με τους παίκτες του. Αρχίζουν τα δεσιμπέλ λίγο την ανεβαίνουν. Ολυμπιακός στο συν 12, 36-24, time out του Αντρέα Τριγκέρι που βλέπει ότι η ομάδα του δεν συνεχίζει πολύ καλά στο παιχνίδι. Οπότε Βασίλη θα επιστρέψουμε ξανά σε σένα. Πρέπει βέβαια να σου κάνω την πάσα πως ο Γιώργος Μπαρτζόγας έδειξε ικανοποιημένος, εμφανώς ικανοποιημένος με την πάσα του Ζαν Μοντέρο στο Βεζένκο. Τόσο λες και είχε ραντάρ εκεί πέρα.
0: Ναι, φάνηκε στο εδώ τηλεόραση βλέπω, φάνηκε το χειραψία που έκανε ο Μπαρτζόγας με τον Μοντέρο. Είναι φοβερή πάσα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Ελέγχει το παιχνίδι από την αρχή του. Εκεί στο 6-5 μπροστά βρέθηκε ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξαναβρέθηκε καθόλου μπροστά. Ο Ολυμπιακός πήρε, έπατησε γκάζι που λέμε και έχει φύγει τώρα μπροστά με 13 πόντους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη περίοδο έχει τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Έχει τον πρώτο λόγο. Δείχνει ότι είναι, να το πω, μια ταχύτητα πάνω από τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει καταφέρει να έχει τον πρώτο λόγο, έχει τη διαφορά διψήφια, δείχνει αποφασισμένος να κερδίσει. Είναι πολύ σοβαρός μέχρι τώρα πάντως. Τώρα ο Μουρ θα πάει να κάνει την επαναφορά. Πήρε την μπάλα ο Αλεξάνδερ και εδώ θέλει να δώσει τον Χάτζινς. Χάτζινς που θα οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Γενικότερα πάντως Βασίλη και φίλοι ακροατές βλέπουμε τον Ολυμπιακό να βάζει πολύ έξυπνα τους παίκτες του Ολυμπιακού να βάζουν πολύ έξυπνα τα χέρια τους στην μπάλα την ώρα που επιτίθεται η παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς πήρε ένα σκριν. Χάτζινς έχει τον Γουόρντ μπροστά του. Step back από τον Χάτζινς που εκτελεί για τρεις. Άστοχος στο rebound, το πήρε με προσπάθεια μεγάλη ο Ιντζάη. Κατοχή για τον Ολυμπιακό, έβγαλε την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ. 22 δευτερόλεπτα στο ρολόγιο τον Ολυμπιακό και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Περσίδης στη θέση του Κάιλ Αλεξάνδερ. Έπαιξε ένα ψηλό σχήμα γενικά ο ΠΑΟΚ τώρα με Κάιλ Αλεξάνδερ και Μουρ. Δεν του βγήκε κατά πως φαίνεται. Και ο Ολυμπιακός οργανώνει τώρα με τον Μοντέρο. Να επιτίθεται. Μοντέρο. Πήρε ένα σκρίνο ο Μοντέρο, είναι τώρα με τον Χάτζινς. Εντζάει. Περιμένει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φουρνιέ. Δύο βολές. Έκανε ένα follow Εντζάει, αλλά δεν υπάρχει κάποιο χαλάσι προφανώς. Κατοχή είναι για τον... Όχι, δεν είναι κατοχή, είναι βολές. Είναι βολές, είναι το δεύτερο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο προσωπικό φάουλ του Νάσμι Τουρλόγκ. Ο οποίος, όπως θα έκανε το πρώτο του φάουλ, 36-24 με τον Φουρνιέ να έχει δύο ελεύθερες βολές. Ένα ομαδικό έχει ο Ολυμπιακός, δύο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και τώρα περιμένουμε, μάλιστα, περιμένουμε για κάποιο λόγο. Έχουν πάει για να κοιτάξουν το χρονόμετρο από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Φουρνιέ τώρα πήρε την μπάλα και θα εκτελέσει την πρώτη του βολή. Φουρνιέ, ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή πρώτη βολή, 37-24. Στο σύν 13 Ολυμπιακός και ίσως και στο σύν 14 σε λίγο, αν ευστοχεί στη δεύτερη βολή ο Φουρνιέ. 2-2. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ επιθετικό από τον Ταϊρή. Πάνω στον Tyson Ward, από ό,τι κατάλαβα έσπρωξε ο Ταϊρή, 38-24 και η κατοχή ξανά στην ομάδα του Ολυμπιακού, στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τώρα επίθεση με τον Βεζέγκοφ να έχει επαναφορά. Ο Εντζάιδος στο Μοντέρο, Φουρνιέ. Έκανε μια προσποίηση, βρίσκει λίγο χώρο απέναντι στον Μήτρου Λόγκ, εκτελεί για τρεις αστοχή. Το σκαμπίλι στην μπάλα βρίσκει τον Ροσμάν. Φάουλ, το κάνει ο Γουόρντ. Έκανε ο Γουόρντ φάουλ, διαμαρτύρεται πως δεν έχω κάνει κάτι. Κάτι είπε και ο Τρινκέρι στους διαιτητές. Διαμαρτυρίες επαναφορά πάντως έχει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει ο Μήτρου Λόγκ για να την κάνει. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει να δώσει άλλο ένα ο ΠΑΟΚ, αλλά 2 Ολυμπιακός. Επομένως ο Ταϊρή τώρα έχει τον Γουόρντ μπροστά του. Καλή άμυνα του Μοντέρο που κράτησε την μπάλα, όχι. Δεν μπορούσε να κρατήσει την κατοχή. Πάλι βάλανε σωστά τα χέρια του Μπαρεμπέκτου του Ολυμπιακού. Βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει πάρα πολύ έξυπνη άμυνα, βάζοντας τα χέρια του πάρα πολύ προσεκτικά. Οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα βάζουν πολύ έξυπνα τα χέρια τους στην μπάλα όταν η κατοχή είναι στους σπρώμαυρους. Και τώρα ο Μήτρου Λόγκ πήρε ένα σκρίν, έχει τον Περσίδη στη γωνία. Μήτρου Λόγκ και πάλι μπροστά του ο Εντζάι. Φώστερ θέλει να τροφοδοτήσει τον Μούρπα στο χ, έχει επαφή στο rebound στα χέρια του Γουόρντ. 38-24 και ο Φουρνιέ σταματάει. Σταμάτησε στον τρίποδο, δεν το πήρε. Μοντέρο. Δεν θα πάει μέχρι μέσα. Ξεφερτώθηκε τον Περσίδη και ευστόχησε για 3. 41-24 στο σύν 17 Ολυμπιακός που δείχνει να απομακρύνεται. Στα 5 και 10. Άμυνα του Φουρνιέ στην μπάλα, όχι φάουλ. Φάουλ του Εβάν Φουρνιέ πάνω στον Μουρ. Και αλλαγή, μπαίνει ο Καλάθης στο παιχνίδι στη θέση του Νάσμι του Λόγκ. Και αποθέωση του Ζαν Μοντέρο από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Γιώργο, υπάρχει κόσμος. Δεν είναι και κλεισμένο το θηρόν.
1: Γενικότερα ακούω, έχουν βάλει κόσμο. Υπάρχει κόσμος. Δεν είναι γεμάτο προφανώς, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχαν δώσει εισιτήρια στις ομάδες όλες. Δηλαδή, πώς
1: δεν είχαν δώσει εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω, ακούστηκαν συνθήματα.
0: Γι' αυτό ακούω φωνές από το γήπεδο. Βλέπω βέβαια πολύ, πολλά πιτσιρίκια.
1: Δεν είχαμε κόσμο. Βέβαια. Δεν υπήρχε κόσμο. Κόψιμο το ενθάρρυντο εντωμεταξύ. Καλάθι και φάουλ από τον Μουρ.
0: Βέβαια βλέπω πολλά πιτσιρίκια μέσα.
1: Το προσωρινό εντάει, αλλά στη συνέχεια ο Μουρ παίρνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο. Είναι, νομίζω, όχι. Είναι το τέταρτο ή το πέμπτο μαζικό. Νομίζω το πέμπτο μαζικό του Ολυμπιακού.
0: Για να το κλείσουμε αυτό, βλέπω πολλά παιδιά από ακαδημίες. Μήπως είναι αυτά που κάνουν λίγο φασαρία. Μάλλον αυτά θα κάνουν φασαρία. Όχι, οπαδοί δεν βλέπω να υπάρχουν οπαδοί. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, δεν βλέπω κάπου οργανωμένου οπαδού. Τα πιτσιρίκια φωνάζουν. Εντάξει, λογικό είναι. Πιτσιρίκια είναι να φωνάξουν.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι οι φωνές που άκουσα δεν είναι παιδικές. Εγώ αυτό θα σου πω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άστοχο στο μεταξύ ο Μουρ στην πληρωματική βολή. Οι φωνές που άκουσα, Βασίλη, δεν είναι παιδικές.
0: Ναι. Αλλά η εικόνα όμως δεν δείχνει. Η εικόνα δεν δείχνει κάποιο.
1: Πρέπει να υπάρχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από το σημείο που είμαι δεν τους βλέπω.
0: Ούτε εγώ βλέπω από τη τηλεόραση να δείχνει κόσμο.
1: Πρέπει να πάρουν από κάτω μας.
0: Ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Από κάτω από το σημείο που βρίσκεται ο δημοσιογραφικά. Εν τω μεταξύ, φάουλ από τον Οσμάν πάνω στον Μοντέρο είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Πάο και είναι το πρώτο του Οσμάν. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του Ολυμπιακός με τον Εντζάι να έχει δύο φάουλ. Δύο φάουλ έχει και ο Ταϊρή και ο Καλάθης από τον Πάο. Και τώρα ο Φουρνιέ πήρε την μπάλα από το Μοντέρο. Φουρνιέ πήρε ένα screen, τώρα έχει τον Περσίδη μπροστά του. Φουρνιέ περνάει, τελειώνει τη φάση με το lay up 41-43-26. Διαφορά και πάλι στους 17. Στη μεγαλύτερη τιμή της, δηλαδή στο Παρίσι, είναι η διαφορά με πριν λίγο. Έκλεισε ο Ολυμπιακός και ο Μοντέρο στον εφηδιασμό. Τελειώνει τη φάση με λέει απάστοχο. Από το χέρι του Καλάθι η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής και από το χείο τον Ολυμπιακό που συνεχίζει και βγάζει άμυνες. Έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στο παιχνίδι.
0: Και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Γιώργο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Πάοκ πρέπει να έχει βάλει στο δεύτερο δεκάλεπτο, πρέπει να έχει βάλει μέχρι τώρα 17 πόντους. Έχει πέρα να βάλει 7 πόντους. 8. Όχι, 17, 7 πόντους έχει βάλει.
1: Νομίζω ναι, δεν θυμάμαι το σκορ.
0: 17 είχε βάλει πρώτο περίοδο, νομίζω. 17 πόντους είχε βάλει πρώτο περίοδο.
1: 9 πόντους. 9 πόντους.
0: Ναι, 9 πόντους. Δηλαδή πολύ λίγους πόντους. Ακόμα θέλει 4 λεπτά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει.
1: Στα 4-0-9, ναι. Δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει κανονικά τους πόντους πρέπει να βάζει πάντα. Δηλαδή θα φτάσει πάνω από 50 λογικά.
1: Σε μεταξύ ο Φουρνιέ εκτέλεσε την πρώτη του. Μια βολή τεχνικής ποινής. Η αλήθεια είναι δεν είδα που δόθηκε αυτή η τεχνική ποινή.
0: Στον Φώστερ δόθηκε, στον Μάρκους Φώστερ.
1: Δόθηκε, μάλιστα. Προφανώς κάτι είπε ο Φώστερ. Ο Φουρνιέ πάντως πήρε την μπάλα, 44-26 το παιχνίδι. Φουρνιέ έχει μπροστά του τον Μουρ. Η προσφύγηση ο Φουρνιέ εκτελεί, είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Περσίδης. Καλάθης έχει μπροστά του τον Εντζάι. Καλάθης έχει μπροστά του, όπως πάμε τον Εντζάι, έχει πάει λίγο πίσω, πήρε ένα face screen από τον Οσμάν. Οσμάν, άμυνα του Εντζάι στην μπάλα, Οσμάν δεν μπορεί να σκοράρει. Διαμαρτυρίες και τεχνική ποινή στον Τέδη Οσμάν για έξαλλη διαμαρτυρία. Κάτι είχε σε πολύ σκληρό τον, το είδα και μπροστά μου στον διαιτητή. Έξαλλος ο Οσμάν με τον διαιτητή. Προφανώς για κάποιο φάουλ που δεν του δόθηκε, διαμαρτύρεται. Οπότε υπάρχει τεχνική ποινή, να δούμε ποιος θα εκτελέσει την βολή. Δεν έχει πάει ακόμα ποιος αυτός που θα εκτελέσει.
0: Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρέπει να έχουμε μαζί με τον προπονητή του ΠΑΟΚ 4 τεχνικές ποινές.
1: Νομίζω ναι.
0: Είναι περισσότερο από τα φάουλ.
1: Η αλήθεια είναι πως εντάξει
0: το παρατραβάνε κύριο γιατί τώρα εντάξει τώρα οκ okay. Για μαρτύρε κάποιος παίξει του Ολυμπιακού ή του πάω κάστο ρε παιδί με τρέχει και τίποτα τώρα εντάξει πολύ ευαίσθητοι γίναμε στο μπάσκετ για μαρτύρε και οκ okay, εντάξει ρε παιδί μου άστο πάνω στην έδραση παιχνιδιού
1: και έχουν δοθεί πάρα πολλές τεχνικές ποινές πάντως για διαμαρτυρία μέχρι τώρα.
0: Ναι ρε παιδί μου εντάξει άστο τώρα μια διαμαρτυρία και okay, πάω στην ένταση τη στιγμή σε ένα παίξει του Ολυμπιακού του πάω να διαμαρτυρηθεί λίγο παραπάνω μη σφυράσει την έχει τώρα τεχνικές ποινές εντάξει είπαμε κάπου. Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Μοντέρο είχε απέναντι το Χάτζιν, ξέχασε την μπάλα και φεύγει ο Περσίδης στον εμβιασμό. Τον ακολουθεί ο Παπα-Νικολάου, δεν μπορεί να τον σταματήσει, κάρφωμα από τον Περσίδη. 45-28, ΠΑΟΚ μειώνει στους 17 πόντους. Μεγαλύτερη διαφορά και φτάσει στην υψηλότερη τιμή της μέχρι τώρα, στους 19. Φουρνιέ. Πάνω του είναι ο Περσίδης. Φουρνιέ. Προσπαθεί να δημιουργήσει λίγο χώρο για τον εαυτό του. Χολ. Κρατάει, δίνει και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ. Απέναντι του Ομούρ. Ο Χολ. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οσμάν. Ο οποίος κάνει το τρίτο του φάουλ στην αναμέτρηση. Και μπαίνει σε συναγερμό ο Τσέντι Οσμάν γιατί έχει τρία φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Και δεν νομίζω, δεν θα περιμένει για πολύ ο Οσμάν για να τον αλλάξει. Του λέει ο Οσμάν πάντως στην γέρη μην με βγάλεις. Ενώ ο Χολ βάζει και την βολή. Πρώτη διαφορά στο παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού που είναι πάνω από τους 20, που είναι μάλλον ακριβώς στους 20 πόντους. Ο Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Νάσμιτρου Λόγκ, ο οποίος πήρε ένα σκριν. Ο Χολ μπροστά, ο Μακινέρ μπροστά από τον Χολ. Ο Καλάθης πήρε φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Φάουλ από τον Τόντα Χολ είναι το δεύτερο του. Όχι, το φάουλ το έχει κάνει ο Χολ. Πρώτη βολή με ευστοχή από τον Μουρ. Στον Μουρ έγινε το φάουλ. 48-29. Στους 19 πλέον η διαφορά για τον Ολυμπιακό. Άστοχος στη δεύτερη ο Μουρ. Η μπάλα να πηδάει λίγο και φεύγει εκτός καλαθιού. 48-29 στα 2-32 για το ημίχρονο. Με τον Μακιντάιρ να περιμένει τον Φουρνιέ που βγήκε από τα σκρίνια και του δώσει την μπάλα του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου ξανά. Ο Γάλλος στάρ του Ολυμπιακού που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, follow από τον Τόντα Χολ. 50-29 πάνω από τους 20 πλέον η διαφορά. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Περσίδης, πάνω του Παπα-Νικολάου. Οσμάν και φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Ο οποίος είναι για λίγο σε μια ένταση, ο Γιώργος Μπαρτζόχας του κάνει νόημα, ηρέμησε. Αυτό του λέει, του κάνει το σήμα να ηρεμήσει. Στο μεταξύ έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό, περνάει στη θέση του Εβάν Φουρνιέ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Οσμάν λοιπόν έχει δύο ελεύθερες βολές, στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Οσμάν. Εκτελεί Οσμάν. Έξω η πρώτη βολή από τον Τσέντι Οσμάν. 50-29 παραμένει.
0: Πάντως Γιώργο, να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη χτες, αλλά φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα σου πω...
0: Έχει καλή ομάδα, έχει ακριβή ομάδα, έχει βάλει πολλά λεφτά ο Μισακίδης, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ξέρω χρόνο που χτες κέρδισε τον Παναθηναϊκό, οκ, okay, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα να φτάσει αυτούς τους δύο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Βασίλη, ναι. Καταρχάς να ενημερώσουμε ότι ο Χολ έκανε μια μεγάλη γκάφα. Η μπάλα θα έφυγε εκτός εμφάνισης, ο Χολ άγγιξε την μπάλα και έπεσε στο καλάθι, οπότε μέτρησε για δύο. Το καλάθι μπήκε.
0: Ναι.
1: 50-31. Στο μεταξύ τώρα ο Χολ έχει την μπάλα, περιμένει να δώσει την μπάλα στον Τόρσεϊ, διότι ο Γουόρντ πήρε την μπάλα τώρα στα 5 δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Γουόρντ έκανε ένα στεμπάκ εκτέλεση για 3, αστόχησε. Rebound από τον ίδιο τον Τόντα Χολ που δίνει στον Τόρσεϊ. Τόρσεϊ σηκώνεται, ένα πολύ δύσκολο σουτ, αστόχησε. Φωνές από τον κόσμο, στο μεταξύ ο Πάκ θέλει να εφηδιάσει, ο Σμάν. Καλάθης με ένα φλότερ σκοράρι, 50-33 στους 17, η διαφορά με ένα 4-0 από τον ΠΑΟΚ. Βασίλη, θα σου πω σε αυτό που είπες, θέλω να σου απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι στο επίπεδο που έχουν φτάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι
0: έτσι,
1: να φτάσει μια ομάδα.
0: Έτσι είναι. Έχει καλή ομάδα. Πάω καλά, θέλει δουλειά ακόμα. Φαίνεται ότι θέλει δουλειά για να φτάσει
1: έχει
0: στο επίπεδο αυτό.
1: Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Μέχρι, το θέμα είναι ότι και χθες ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε πολύ κακό βράδυ. Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε ένα μάτς μπορεί να κερδίσει σε οποιοδήποτε αντίπαλο, άμα είναι κακό βράδυ ο αντίπαλος. Αλλά σε ρυθμούς αγώνων πολλούς, πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και θα σου πω κάτι, Βασίλη, αυτή είναι και η έννοια των μονών παιχνιδιών. Στο μεταξύ έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στη γραμμή και εκτελεί βολές, αστοχή στην πρώτη. Θα σου πω ένα πράγμα, Βασίλη, ότι αυτό είναι, αυτό είναι και το νόημα των μονών παιχνιδιών.
0: Ναι, να γίνει μια έκπληξη. Ναι.
1: Επί της ουσίας φαβορικιά outsider. Μια κακή μέρα του σούπερ στάρ της ομάδας σου,
0: σωστό,
1: και μένεις εκτός.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ενώ σε ρυθμούς αγώνων πολλούς, σε play-off ας πούμε, που είναι πολλά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να κερδίσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι σε ψηλό επίπεδο, πολύ ψηλό επίπεδο αυτές οι ομάδες. Καλύτερες στην Ευρώπη. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
1: Ο Περσίδης ευστοχή από τη γωνία για 3 και μειώνει τη διαφορά στους 14 για τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω, Βασίλη, ένα πράγμα. Έτσι. Αποδεικνύεται αυτό που σου λέω. Έτσι, είναι, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι, ότι το είναι το γεγονός ότι την Ευρωλίγκα μέχρι πέρσι, μάλλον πέρσι έγινε η πρώτη φορά που την κατέκτησε ο πρώτος. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί από τη γωνία αστοχή, η μπάλα βγαίνει στην στεφάνη, ο Οσμάν κατεβάζει για τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν, Βασίλη, ότι την Ευρωλίγκα μόλις πέρσι.
0: Ναι, ναι, πέρσι ο Ολυμπιακός βγήκε. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Που είναι ομολογουμένος η καλύτερη ομάδα στην Ευρωπαίτη.
0: Σωστό.
1: Ενώ ότι ο πρώτος στην κανονική περίοδο είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Καλάθης εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Το rebound θα το πάρει ο Ward. 2 δευτερόλεπτα. Ο McIntyre σούτα από τον Παπανικολάου στη λήξη. Είναι άστοχο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό Ανδρέα Παπανδρέου. Ολυμπιακός και πάλι τώρα υπέρ πάνω στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός έχει ελέγξει το παιχνίδι.
0: Γιώργο,
1: μέχρι
0: πριν.
1: Τώρα, Γιώργο, μείωσε στους 14 πάντως.
0: Γιώργο, πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσω. Ήταν η διαφορά, ήταν χτες πάλι 14 πόντους του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Και 13, θυμάσαι. Στο ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο, νομίζω στους 14, δεν είμαι σίγουρος.
0: Πάλι 14, εντάξει. Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, όχι, πρέπει να ήταν.
0: 13. 13 πρέπει να ήταν. Νομίζω 13 πρέπει να ήταν.
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Στους 9 πρέπει να ήταν.
0: 9 ήταν στο ημίχρονο. 9 ήταν
1: στο ημίχρονο. Ναι,
0: ωραία. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα τα πούμε πάλι σε 5-10 λεπτάκια.
1: Θα τα πούμε,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Ιωάννου. Ολυμπιακός προηγείται σχετικά εύκολα. Ελέγχει το παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού με 14 πόντους. Διαφορά έχει φτάσει και στους 21. Ο ΠΑΟΚ μείωσε με 2-3 καλάθια. Στο τέλος, θα πάμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του Περιστερίου για το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω σε μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Γερμανία, στη Γερμανία για τη League One. Μα τον όμιλο πρώτο, League, ναι. Καλά λέω, Λιγκουάν. Να πούμε τα παιχνίδια έχουμε τελικά. Έχουμε τελικά στα τρία μάτς. Γιβλαρτάρ Αντόρα, αυτή η παιχνιδάρα έμεινε στο 0-0. Δανία Ουαλία 2-0. Σερβία Ολλανδία 1-2. Το γκολ του Γιόβιτς για τη Σερβία δεν έφτασε. Μια ήττα για τη Σερβία ακόμα. Δύο ήττες στα δύο πρώτα μάτς. Άσχημο ξεκίνημα για τους Σέρβους. Αυστρία-Κόσοβο όπου περιμένουμε τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν αλλάζει ο άσος. Είναι 3-1 στο 93. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον ένα διαλυματάκι, γιατί κάποια διαφημιστικά μείνανε πίσω λόγω του περιγραφής του αγώνα από το Περιστέρι. Και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Μην φύγει κανείς. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια το πολύ. Πάμε.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
12: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: www.sankey.gr.
17: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
18: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
19: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
20: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
21: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
22: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
17: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
23: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67.
24: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
25: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Η ώρα είναι 9. Πάμε να πούμε τη σύνδεση της εθνικής ομάδας. Βγήκε η εθνική μας, μάλλον η δεκάδα της εθνικής βγήκε. Θα πάμε και σε λίγο τον Γιώργο Λίγκρη να πούμε. Λοιπόν, δεκάδα είναι Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκα, Ζαφίρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τετέη και Παυλίδη. Σε αυτήν την 11 που ξεκινάει ο Βάνα Γιωβάνοβιτς, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε περίπου 45 λεπτά. Θα πάμε σε λίγο, αν βρούμε τον Γιώργο Λίγκρη, να μας πει. Στη θέση του Κουρμπέλη βλέπω είναι ο Ανδρούτσος, μπαίνει ο Ανδρούτσος. Οι υπόλοιποι, ο Τετέη είναι βασικός. Στη θέση του Κοστούλα. Νομίζω η άλλη είναι όπως παίξαμε και με τη Σερβία. Δύο αλλαγές μόνο έχει κάνει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.

0: Για πάμε Γερμανία να βρούμε εκεί τον καλό φίλο τον Γιώργο Λίκη να μας πει την εντεκάδα της Εθνικής. Γιώργο μου, καλησπέρα. Ναι, βεβαίως. Σ' ακούω, σ' ακούω καλά, καλά.
1: Άμα ακούς καλά θα έχουμε καλή μετάδοση. Λοιπόν, πάμε με την εθνική μας ομάδα που θα παίξουμε την ίδια άμυνα. Με Μαυροπάνο, Ρέτσο, Βαγιανίδη, Τσιμίκα. Αλλά θα έχουμε αλλαγή στο κέντρο. Η εθνική ομάδα θα έχει Τσαράκη, Τραντοφύλακα, Βαγιανίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Σόλη, Παυλίδη, Ανδρούτσο, Πιτέι, Καρέτσα, Ζαφύρη και Τσιμίκα. Δηλαδή στη θέση του Κουρμπέλη θα παίξει ο Ανδρούτσος και στη θέση του Τετέι, δεν ξέρω αν ακούγαμε.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Το Τετέι θα παίξει στη θέση του Κοστούλα. Λοιπόν, πάμε και στους Γερμανούς. Νίπελ, Τραντοφύλακας, Βάγκομαν, Τάα, Πίσε και Μπράουν η άμυνα. Κίμιχ και Εμέντσαρτ, Ντόρτμουντ, το Κίμιχ στην Μπάγερν. Θα είναι τα αμυντικά χάφ, ο Πόντε μπροστά τους. Ο Σαντέρ εξιά, ο Τεγέννη αριστερά της Μπαρσελόνα. Και ο Επικαλύπτης της Άιντραχτ, του Ελληνικού Καρυφαίου. Έχουμε κάποια απορία?
0: Όχι, μια χαρά. Γιώργο μου, η εντεκάδα της Εθνικής, δύο αλλαγές μόνο. Στη θέση του Κοστούλα Τετέι και στη θέση του Κουρμπέλη ο Ανδρούτσος. Καλή επιτυχία.
1: Στη θέση του Κουρμπέλη, ναι.
0: Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και την εθνική, την εντεκάδα της Εθνικής και την εθνική σχέση της Εθνικής Γερμανίας. Μακάρι να πάνε τα καλά. Είπαμε δύο αλλαγές σχέση με το παιχνίδι με την Σερβία. Στη θέση του Κοστούλα ο Τετέι και στη θέση του Κουρμπέλη ο. Παίξει του όφη ο Ανδρούτσος. Θα πάμε σε λίγο στο Περιστέρι. Πρώτο ημίχρονο είπαμε Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 50-36. Ολυμπιακός έχει βάλει πλήρως το ρυθμό του.

Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τελείωσε και το μάτς της Αυστρίας με το Κόσοβο, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε και δύο φιλικά μάτς από ό,τι βλέπω. Στο 75 Μάλτα Λίχτενστάιν 2-0. Στο ημίχρονο Ιορδανία Συρία 1-0. Τα υπόλοιπα είναι από τη β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Θα τα πούμε όλα πιο μετά.

0: Πάμε, πάμε όλα έτοιμα για το Τζάμπορ για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε 50-36. Γιώργος Ιωάννου, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει επαναφορά. Τώρα θα την κάνει ο Ντόρσεϊ, την βάλω στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος οργανώνει και δίνει στον Ντόρσεϊ ξανά. Ντόρσεϊ την κορυφή της ακέτας, Μακιντάιρ 45 μοίρες με τον Καλάθι μπροστά του, παίρνει σκριν αριστερά από τον Χολ. Ο Μακιντάιρ σηκώνεται, ίσως να του αλλίωσει και την προσπάθεια λίγο ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Πάοκ παίρνει το rebound και ο Καλάθης οργανώνει. 50-36 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, ο Περσίδης τώρα στην κορυφή της ρακέτας δίνει την μπάλα στον Φώστερ. Ο Φώστερ έδωσε την μπάλα στον Περσίδη. Ο Σμάν στην περιφέρεια προσπαθεί να δημιουργήσει λίγο χώρο, κάνει τη διείσδυση αστοχή μπροστά στον Ντόντα Χολ. Μακιντάιρ στον εφημιασμό, Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου 45 μοίρες εκτελεί για 3 το βάζει, 53-36. 9 και 10 για την τρίτη περίοδο. Πρώτο λοιπόν Καλάθης, δεύτερο ήμουν είναι από τον Ολυμπιακό και είναι από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Καλάθης τώρα με τον Χολ απέναντι του. Και δεν έχει δημιουργηθεί τόσο γερό μισμάτς αυτή τη στιγμή. Καλάθης, Περσίδης, Οσμάν, η προσποίηση στου τριών πόντων από τον Οσμάν στη λήξη αστοχή. Το σκαμπίλι στην μπάλα του Χολ δεν ήταν αρκετό. Φώστερ εκτελεί για δεστό βάζει. Μειώνει στους 14 και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ να εκτελεί και να κάνει το 53-39. Ο Βεζένκοφ έχει απέναντι τον Φώστερ στην άλλη πλευρά από τη γωνία, Παπα-Νικολάου ξανά έστοχος. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου στέλνουν τη διαφορά και πάλι στους 17. Δύο τρίποντα του Παπα-Νικολάου και ένα ενδιάμεσα του Φώστερ. Είναι τα καλάθια που έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ που κάνει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, είναι το δεύτερο προσωπικό του και το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο φάουλ και είναι από τον Ολυμπιακό. Πρώτο ομαδικό, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα ομαδικά. Ο Περσίδης έδωσε την μπάλα στον Οσμάν. Ο Σμάν ανεβαίνει, ο Κάιλ Αλεξάνδερ να δώσει σκριν, πήγε για λίγο αντίθετα, το πήρε εν τέλει. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ καρφώνει εντυπωσιακά για το 56-41. Μειώνει τη διαφορά στους 15 ο ΠΑΟΚ. Μακιντάιρ πήρε ένα σκριν. Ο Βεζέγκο παίρνει και αυτός ένα μακρινό σκριν από τον Ντόντα Χολ. Χολ τώρα έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στον Μακιντάιρ που έχει μπροστά του τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Μακιντάιρ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, το rebound το πήρε ο Φώστερ. Ο Σμάν με τον Παπα-Νικολάου, φάουλ, χαμηλά. Το δίνουν οι διαιτητές. ...56-41, ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 15. Έχει ελέγξει από το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι. Περσίδης έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στον Οσμάν, ο οποίος παίρνει τώρα σκρίνα από τον Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ είναι με τον Μακιντάιρ, ο Οσμάν εκτελεί για 3, το βάζει ο Τσέντι Οσμάν, μειώνει στους 12 για τον ΠΑΟΚ, 56-44. Ο Καλάθης είναι μπροστά στον Μακιντάιρ που έδωσε την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πήρε σκρίνα από τον Βεζένκοφ, είναι με τον Περσίδη τώρα. Ντόρσεϊ στον Ντόντα Χολ. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα και παίρνει και φάουλ από τον Περσίδη. Από τον Νίκο Περσίδη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν τώρα η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ είναι με τον Περσίδη. Βεζένκοφ με ένα fade away σκοράρει και κάνει το 58-44. Περσίδης έχει 2 φάουλ και ο Σμάν έχει 3 από τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης έδωσε τον Περσίδη που είναι 45 μοίρες και εκτελεί για 3 και ευστοχή. Ο Περσίδης μειώνει στους 11, η απάντηση στο Καλάθη του Σάσα Βεζένκο. Και ο Μακιντάιρ δίνει τώρα στον MVP της περσινής EuroLeague. Ντόρσεϊ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ για τον Βεζένκοφ. 45 μοίρες αυτός για 3 βολές από τον Φόστερ, το φάουλ πάνω σε Σάσα Βεζένκοφ. Είναι το τρίτο προσωπικό φάουλ του Μάρκους Φόστερ. Το σου τριών πόντων από τον Βεζένκοφ προφανώς δεν μπήκε. Έπεσε κάτω ο Βεζένκοφ από το μαρκάρισμα του Φόστερ. Στις 45 μοίρες θα έγινε το φάουλ. Και τώρα ο Βεζένκοφ στη γραμμή για βολές. Βάζει την πρώτη. Πάντως άκουσα και κάποιες αποδοκιμασίες τώρα στη βολή του Βεζένκοφ, οπότε πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βεζένκοφ 2 στις 2 και πάμε και για την τρίτη βολή. 60-47 μέχρι τώρα το σκορ με τις δύο βολές. Πάμε και στην τρίτη. Σάσα Βεζένκοφ εκτελεί 3 στις 3. 61-47. Στα 6 και 19 για την τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 14 πόντων. Καλάθης. Καλάθης με τον Βεζένκοφ μπροστά του. Καλάθης. Θέλει να εκτελέσει για τρεις μπροστά στον Βεζένκοφ. Είναι άστοχος. Follow από τον Κάιλ Αλεξάνδερ που σκοράρει και μειώνει στους 12 για τον ΠΑΟΚ. 61-49. Βεζένκοφ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ είναι 45 μοίρες. Δεν το πήρε το σουτ. Με τον Καλάθι ο Ντόρσεϊ. Τον περνάει εδώ στην πάση γωνία, όχι. Κακή, και κουτσένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κλωτσάει λίγο το πινακιδάκι, δεν ξέρω. Δείχνει να το τεστάρει το πόδι του. Δείχνει να πατάει καλά. Η μπάλα πάντως είναι για τον ΠΑΟΚ, η μπάλα κατέληξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ από την πάσα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χάτζινς τώρα οργανώνει για το δικέφαλο του Βορρά. Χάτζινς με τον Παπα-Νικολάου. Χάτζινς, Οσμάν για τρεις, άστοχος. Rebound, το πήρε ο Αλεξάνδρ που κάνει φόλο, ο κάρφωμα εντυπωσιακό. Μετά το άστοχο το ύποντο του Χάτζινς, 61-51. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 10. Είχε φτάσει και στους 23 η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει. Μακιντάιρ πήγε να χάσει την μπαλά. Βεζένκοφ από τα 8 μέτρα. Το έβαλε ο Βεζένκοφ. Από τα 8 μέτρα, 64-51. Στα 4-45. Η προσπάθεια τώρα από τον ΠΑΟΚ, όχι, Βεζένκοφ το rebound. Δίνει στον Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέξει. Ντόρσεϊ, νέο τρίποντο από 45 μοίρες άστοχο. Βεζένκοφ το follow. Με δεύτερο follow, άστοχα και τα δύο. Και οι δύο προσπάθειες τώρα από τον Σάσα Βεζένκοφ κάτω από το καλάθι. Ο Σμάν για τρεις. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ευστοχή. Στους 10 και πάλι διαφορά, στα 64-54. Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι. Ντόρσεϊ. Έχει μπροστά του τον Φώστερ. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Χολ. Δεν έβαλε στο χέρι του φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάνω στον Περσίδη. Έμεινε κάτω ο Περσίδης. Τώρα σηκώνεται. Καλά φαίνεται να είναι. (64-54 στα 4-08. Ματσάρα στο Περιστέρι και έχουμε time out. Έχουμε time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το φάουλ πάντως πριν σου δώσω το λόγο είναι το πρώτο φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ωραία, ωραία. Επανερχόμαστε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. 51-61 έχει μειώσει ο ΠΑΟΚ από τις 23 πόντους στους 10, αλλά ακόμα
1: το πρώτο φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ωραία, ωραία. Επανερχόμαστε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. 51-61

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Περιστέρι. Γιώργο.
1: Η επαναφορά έγινε και ο Πάοκ είναι στην επίθεση, Βασίλη. Ο Χάτζινς έδωσε τον Οσμάν. Η τρίτα του Οσμάν κάνει ένα στεμπάκ. Μια πάσα στον Μοντέρο κατέληξε η μπάλα. Ο Μοντέρο που πέρασε το παιχνίδι. Ντόρσεϊ πέρασε. Θα κάνει το lay-up. Δεν μπόρεσε ο Βεζέγκοφ να σφίξει την μπάλα στο καλάθι. Τρέχει ο Πάοκ. Χάτζινς μπροστά του. Ο Εντζάι έβαλε το χέρι του πολύ σωστά. Ο Εντζάι κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Φάουλ από τον Μουρ. Ζήτησαν το αθλητικό Μοντέρο. Είναι το τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Είναι. Τι έχει δοθεί. Διαμαρτύρεται το Τρινκέρι. Και κανείς δεν κατάλαβε το γιατί. Τι έγινε ακριβώς. Δεν έχω καταλάβει. Είναι τρία ομαδικά. Στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Εβάν Φουρνιέ στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους Μοντέρο, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ και Εντζάι. Και τι συνέβη, καλούν τους, πάνε οι διαιτητές στο replay.
0: Ναι, για να δουν αν είναι αντιαθλητικό γι' αυτό.
1: Ναι, τσεκάρουν, πάνε να δουν την πιθανότητα αντιαθλητικού. Πάντως ο Τρινκέρι και ο Μπαρτζόκας βρήκαν ευκαιρία να μαζέψουν τους παίκτες
0: ναι.
1: Να πούν δύο λογάκια.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ζήτησε challenge ο Μπαρτζόκας. Λογικά μόνοι τους διαιτητές πήγαν να το δουν.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει, κάποιες υποψίες υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν φάνηκε να ζητάει challenge ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα οι διαιτητές πάνε από μόνοι τους.
1: Ο Μοντέρο το ζήτησε. Το είδα δηλαδή.
0: Ναι, το ζήτησε. Ζήτησε αντιαθλητικό, δεν ζήτησε challenge.
1: Αυτό λέω. Ζήτησε αντιαθλητικό.
0: Ναι, και οι διαιτητές πάνε να το δουν. Τώρα θα δούμε.
1: Προφανώς κάτι θα έδανε, να υποθέτω.
0: Ναι, από πίσω πάνε να κλέψει την μπάλα, του βρει το χέρι πρώτα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, καθαρό φάουλ.
0: Α, ωραία.
1: Έχει δοθεί.
0: Ωραία, συνεχίζει Γιώργο.
1: Τώρα εκτελεί για κάποιο λόγο πολύ στο Μοντέρο που κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί.
0: Άρα είναι ανταθλητικό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Βασίλη. Οι διαιτητές δεν δείξαν ποτέ το σήμα του ανταθλητικού.
0: Ναι, εντάξει, πήγαινε στο...
1: Αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, δεν είμαι μόνο εγώ που μπορώ εδώ που βρίσκομαι.
0: Ναι, ανταθλητικό το δώσεις κανονικά και μπάλα στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι ανταθλητικό, ναι.
0: Δύο βολές
1: το θέμα
0: μπήκαν...
1: είναι... Δεν κάνουν ποτέ το σήμα του αντιαθλητικού.
0: Ναι, ξεχάστηκαν φαίνεται.
1: Σε αυτό δεν είπα ότι δώσανε αντιαθλητικό.
0: Ξεχάστηκαν φαίνεται.
1: Ο Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ, λάθος, έκλεψε ο Περσίδης, βάζει το χέρι του ο Μοντέρο, πήρε εν τέλει την Παλαπάκ. Βίτρου Λόγκ στον ευδιασμό, από τις 45 μοίρες ευστοχή και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα η διαφορά γίνεται μονοψήφια. 66-57. Φουρνιέ, έδωσε την μπάλα στον Εντζάι. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο έχει μπροστά από τον Μούρ, ύψωσε για τον Εντζάι που καρφώνει εντυπωσιακά. Εντυπωσιακή φάση από τον Ολυμπιακό. 68-57. Στα 2:54 για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει στο να πάρει το Super Cup Ελλάδος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Άστοχο φλότερ από τον Μίτρου Λόγκ. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα και κατεβάζει. Μοντέρο έχει τον Εντζάι δίπλα του. Ο Εντζάι πάει να του δώσει screen. Πάσε για τον Εντζάι που τρίπλαρε. Βήματα ίσως να έκανε. Πάντως πήρε την μπάλα. Πάω σε κάθε περίπτωση. Ο Μίτρου Λόγκ δίνει στον Χάτζινς που βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Rebound το πήρε όμως ο ΠΑΟΚ με τον Μουρ. Μίτρου Λόγκ από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή για το 68-60. Μετά από ένα

0: πολύ κακό τρίποντο δημιουργήθηκε ένα σουτ με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις, καθώς ήταν ελεύθερος ο Μητρουλόγκ. 68-60. Παπα-Νικολάου. Και να που αρχίζουν και τα συνήματα για τον ΠΑΟΚ. Τρίποντο από τον Βεζέγκο για να πατήσει και το βάζει ο Σάσα Βεζέγκο. 71-60. Και να που τα δεσιμπέλα αρχίσαν να ανεβαίνουνε. Χάτζινς για τρεις. Άστοχος, ο Φουρνιέ πήρε το rebound. Το καλό να σου πω εγώ, Βασίλη, ότι ακούμε συνθήματα χωρίς να έχει δημιουργήσει το παραμικρό παρατράγουδο μέχρι τώρα. Φάουλ επιθετικό του Σάσα Βεζέγκο πάνω στον στο Χάτζινς. Ο Βεζέγκο στεγάρει και τον συμπέκτη του να βγαίνει καλά. Ελπίζω να μην έχει κάτι ο Χάτζινς. Όχι, δεν καλά φαίνεται να είναι. Αλλαγές. Καλάφης περνάει στο παρκέ και ο Ταϊρή. Βγαίνει ο Οσμάν και ποιος άλλος θα βγει.
1: Στο Μοντέρο χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Απλά μετά ο Βεζέκοφ έπεσε πάνω στον παίχτη.
0: Επειδή ήταν μέσα στη φάση
1: ναι,
0: ο Βεζέκοφ,
1: ναι. Απλά έπεσε μετά πάνω στον παίχτη και κοίταξε να δει αν τον πάτησε, αν τον τραυμάτισε. Αλλά ο Μοντέρο χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ.
0: Να ενημερώσουμε ότι είναι το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει φτάσει 4 ομαδικά.
1: Και ο Πάοκ από ό,τι βλέπω έχει 3 ομαδικά.
0: Ναι, έχει 3. Έχει 3, οπότε έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ, 1 και 19 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ταϊρή με τον Βεζέγκοφ. Ταϊρή πάει μέχρι μέσα, θέλει να δώσει μια πάσα. Τρίποντο από τον Καλάθι, 45 μήνες ελεύθερο, το βάζει ο Καλάθι και μειώνει στους 8. Ματσάρα μέχρι τώρα στο Περιστέρι.
1: Έβγαλε ο Πάοκ αντίδραση. Ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός 23 πόντους, έβγαλε αντίδραση ο Πάοκ.
0: Ο Φουρνιέ, Καλάθι και φάουλ, η απάντηση από τον Εβάν Φουρνιέ, φάουλ από τον Μουρ, το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Στα 50,7 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ απαντάει. 73-63 είναι το τρίτο του Περσίδη, συγγνώμη, στον Περσίδη έχει κρυωθεί. Το τρίτο του Περσίδη. Μεγάλη αναμέτρηση με απαντήσεις και από τις δύο ομάδες. Άστοχη βολή από τον Φουρνιέ, 73-63. Ταϊρή, πήγε για λίγο πάνω το Βεζέγκοφ. Έφυγε και τώρα πάνω την Μοντέρο. Καλάφης με τον Παπα-Νικολάου, θέλει να κάνει τη δίσδυση ο Καλάφης. Ταϊρή, πάει προς τα μέσα, Καλάφης. Περσίδης για τρεις. Πολύ κακό το σούτ, ο Φουρνιέ παίρνει το rebound. Και ο Μοντέρο. Μοντέρο βρίσκεται με τον Ταϊρή απέναντι του Κοντοκολόγκο. Μοντέρο, αυτός φαίνεται να παίρνει την επίθεση. Μοντέρο το λέει up, δύο ελεύθερες βολές. Τα βάζει με τη τύχη το Μοντέρο που δεν μπόρεσε να πάρει και το maximum, να σκοράρει δηλαδή και να πάρει και το foul. 73-63, δύο βολές για το.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: 14-65, το καλύτερο σενάριο νομίζω για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με διαφορά σε 9 και αναμένουμε μια τέταρτη περίοδο απίστευτη.
1: Και Μπαρτζόκας έξαλλος.
0: Ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος με την άμυνα που παίξαμε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Σε 6 δευτερόλεπτα, φας καλάθι. Έξαλλος ο κύριος Μπαρτζόκας. Λοιπόν, Γιώργο, μένει στην γραμμή σου. Να πούμε αν έχουμε κάτι εδώ καινούριο από τα στοιχηματικά μας. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδια έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποια παιχνίδια έχουμε από την Ισπανία. Εντάξει, θα πούμε όλα μαζί, παιδιά, αυτά. Τα μόνα παιχνίδια που έχουμε από μεγάλες κατηγορίες είναι το κύπελο από την Everton De Vina με την Τζίλε 0-1. Α, έχουμε τελικό εδώ. Τελικό που μας Ατλέτικο Σαν Λουίς, και αυτό είναι για το κύπελο, 0-1 στο 27ο λεπτό. Τα υπόλοιπα, είπαμε, θα τα πούμε αργότερα. Είναι παιχνίδια από την Β' κατηγορία, τα περισσότερα της Ισπανίας. Τα δύο μάτς τελείωσε Μάλτα Λιχτενστάιν 2-0. Η Ιορδανία Συρία 1-1 στο 66 βρισκόμαστε. Αυτά είναι, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλατικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, πάμε Περιστέρι, πάλι ξεκίνησε το παιχνιδάκι μπάλ. Time out έχουμε από ό,τι βλέπω, αλλά ξεκίνησε με ένα κάρφωμα του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν είδα το ποιο παίκτη ήταν. Μετά από πολύ ωραία πάσα του Φουρνιέ, δεν κάνω λάθος, Γιώργο.
3: Βασίλη μου, με μια εντυπωσιακή πάση ξεκίνησε το τέταρτη περίοδο. Ο Ιντζάι πήρε την μπάλα και κάρφωσε εντυπωσιακά. Στα Γιέγκη 35 λοιπόν έχει πάρει time out από τον Ανδρέα Τρινκέρι. Το σκορ είναι 76-65. Ο Ολυμπιακός σκοράρει το πρωτοχαλάσιο της πρώτης περίοδου. Διαμαρτυρήθηκε κιόλας ο Ιντζάι, πρέπει να σου πω, για φάουλ.
2: Ναι, και ήταν, είχε δίκιο. Τον βρήκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
3: Πάντως δεν έχει δοθεί κάτι.
2: Όχι, δεν έχει δοθεί κάτι.
3: Έχει κάνει ο Καλάθης από την τελική γραμμή. Ο Ταϊρή πιθανόν θα πάρει την μπάλα, γιατί αυτόν βλέπω να είναι κοντά του. Ο Φουρνιέ πάει να πιέσει πάντως τον Ταϊρή. Του κάνει νόημα ο Ταϊρή. Τελικά δεν πάρει ο Μητρουλόγκ την μπάλα και αυτός θα κατεβάσει για τον ΠΑΟΚ. Μητρουλόγκ. Κράτησε Μητρουλόγκ, θα εκτελέσει μπροστά στο Βεζέγκοφ για τρεις. Μεγάλο σούτ από τον Νάς Μητρουλόγκ. Του παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα του, 76-68. Και έχουμε φάουλ του Ταϊρή. Φάουλ του Ταϊρή είναι το τρίτο του. Και από ό,τι βλέπω τα τρία φάουλ και τα περισσότερα που έχουν σε προσωπικά οι παίκτες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος με τέσσερα φάουλ. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω. Μέχρι τώρα, επαναφορά λάθος, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, λάθος του Φουρνιέ. Μπορεί να ριάζει το γόρτμα του, αλλά συγχρονίζεται στον Εβάν Φουρνιέ.

0: 76-68 και ο ΠΑΟΚ έχει και την κατοχή. Τα ΙΡΗ. Θα εκτελέσει για τρεις. Ο Μήτρου Λόγκ, συγγνώμη, ο Μήτρου Λόγκ, αστοχή. Ο Φουρνιέ εδώ στην πάλη στο Μοντέρο που κατεβάζει. Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να βρει το χώρο που θα ήθελε για να εκτελέσει, για να κάνει lay-up. Το έδωσε μια πάσα εντυπωσιακή και εντζάει προσφύγηκε και σκόραρε. 78-68, στα 8-45. Ο Ολυμπιακός ο συν 10. Και έχουμε λέψιμο, όχι. Ο Φουρνιέ πιέζει. Πίεση και φάουλ, όχι. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καλή άμυνα από τον Λεβάρ Φουρνιέ. Έβγαλε την μπάλα αντίπαλό σου. Λοιπόν, η πεντάδα στη στιγμή του ΠΑΟΚ είναι Καλάθης, Μήτρου, Λόγκ, Ταϊρή, Οσμάν και Κάιλ Αλεξάνδερ. Όχι. Αυτή είναι 6 παίχτες και πρέπει να δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Ταϊρή, μάλιστα. Είναι ο Φώστερ. Ο Φώστερ είναι στο παρκέ αντί για τον Ταϊρή. Λοιπόν, Φουρνιέ, Μοντέρο που κατεβάζει τώρα την μπάλα, Γουόρντεν, Τζάι και Βεζένκο που πετάει του Ολυμπιακού. Βεζένκο πήρε την μπάλα από τον Μοντέρο. Πήρε και ένα screen. Γουόρντ, σταματάει 45 μοίρες, Τζάι πήρε την μπάλα, πάσε και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Κάιλ Αλεξάνδερ, πήρε και το φάουλ. Απίστευτη φάση. Δεν ήθελα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Εμπάι Εντζάι. Μεγάλο κάρφωμα. Είναι το 80-68 για τον Ολυμπιακό, στα 8-14 για το φινάλε. Εντζάι βάζει και τη βολή. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Εντζάι μέχρι τώρα. Και στο Super Cup και στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Και φυσικά της Ελλάδος, αυτό που παίζουμε τώρα. Γενικότερα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. 81-68. Καλάθης, φάουλ από τον Φουρνιέ. Πρώτο βαδικό του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό του Εβάν Φουρνιέ. 4 φάουλ να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχει ο Περσίδης, 3 ο Φώστερ, 3 ο Ταϊρή, 3 και ο Οσμάν.
1: Ο Σμάν το οποίο δεν έχει παίξει καθόλου στο δεύτερο, έτσι είναι. Τον έχει βάλει τώρα.
0: Πρέπει να έχει σκοράρει πιθανότητα.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Πρέπει να έχει σκοράρει ο Σμάν στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων. Καλάθι για τον Πάο, 81-70. Και τώρα ο Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν. Το πετάγιωσε. Ο Φώστερ τώρα είναι με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το μίσμα. Σηκώνεται, δεν θα σκοράρει. Βεζένκοφ πήρε όμως ο ίδιος το rebound, σηκώνεται και σκοράρει προς το φόρο Σμάν. 83-70 στα 7,5 λεπτά για το φινάλε. Ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, συγγνώμη για τον Φώστερ. Φώστερ με τον Βεζένκοφ. Φώστερ εκτελεί για 3. Το βάζει ο Φώστερ 83-73. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο, είναι μια πάσα. Φουρνιέ, από μέση απόσταση για 2 είναι άστοχος ο Σμάν το rebound. Στον ευθυασμό ΠΑΟΚ, Μήτρου Λόγκ. Καλάθης, δεν μπορούσε να εφημιάσει ο ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά έχει την κατοχή 15 δευτερόλεπτα για επίθεση. Φάουλ από τον Μοντέρο, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, τρίτο του Μοντέρο. Τρίτο προσωπικό του Γιάννη Μοντέρο. Στα 6:54 για το φινάλε του αγώνα. Αυτή τη στιγμή θα γίνει αλληλεγγύη. Υπάρχει μια διάλογο ανάμεσα στον Αντρέα Τρενκέρη και τη Βάσο Τσαρούχα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα συζητάνε. Πάνε σε replay. Πάει στο replay, Βάσο Τσαρούχα. Challenge από τον. Από τον Αντρέα Τρενκέρη. Μάλιστα, έχουμε replay. Ολοκληρώθηκε το challenge. Πολύ γρήγορα, 2 βολές. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό σήμα έδειξε η Βαστουαρούχα. 83-72 είναι το παιχνίδι. Όχι.
1: Όχι, ναι, έδωσε ναι. Το πριν πάντα και γραμμή, μάλλον το έδωσε δίποντο. Όχι το τρίποντο, έδωσε δίποντο
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Κάτι άλλο για το. Ναι, ήταν για το σου. Και έχουμε 5 δευτερόλεπτα από τον Νίκ Καλάθη. 5 δευτερόλεπτα από τον Νίκ Καλάθη. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Άργη, πέρασαν 5 δευτερόλεπτα και δεν έγινε. Δεν έγινε επαναφορά τη βάλει στην τελική γραμμή. Και ο Μοντέρο τώρα κατεβάζει τα 6.50. Μοντέρο γίνεται τα σύνορα Βεζένκοφ. Βεζένκοφ πάει μέχρι μέσα, σηκώνει τα στοχή. Έπεσε κάτω ο Βεζένκοφ, σηκώνεται, καλά φαίνεται να είναι. Καλάθης για τον Περσίδη. Περσίδης, Καλάθης για τρεις. Εύστοχος, η διαφορά ξανά στους 8, 83-75. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Ολυμπιακός πάγο 83-75 στα 6.20. Μοντέρο, έδωσε τον Γουόρντ και τώρα Φουρνιέ. Φουρνιέ, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί εκτός οροπίες και ευστοχή για να κάνει τη διαφορά στον Κιλούς 10. Στα 6 λεπτά ακριβώς. Καλάφης. Ο Οσμάν κράτησε την τρίπλα του. Καλάφης με τον Εντζάι πήρε ένα σκριν. Έμεινε με τον Βεζένκοφ, σταμάτησε την τρίπλα. Ο Καλάφης για τον Αλεξάνδερ. Σου τριών πόντων από τον Πόστερ έξω. Rebound και κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Στα 5 και 39 η διαφορά είναι στους 10. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 10 πόντους. 85-75. Ο ΠΑΟΚ είχε παραφορά για επίθεση 14 δευτερόλεπτο. Ο Οσμάν από τη γωνία για 3. Είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Ενζάι, νομίζω. Ο Μοντέρο για το Φουρνιέ. Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ. Ένα τεράστιο λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που είχαν να σταματήσουν σε εκείνο το σημείο. Ο Ρεβάν Φουρνιέ. Διαμαρτυρίες από τον Κάλε Αλεξάνδρ και τον Νίκ Καλάθι για το φάουλ. Και 28 και το φινάλε ο Φουρνιέ θα έχει συμπληρωματική βολή 87-75 και αν συνεχίζει ο Ολυμπιακός δεν βλέπω και καθόλου μακρινή την κατοστάρα στο παιχνίδι. Φουρνιέ εκτελεί, είναι εύστοχος στην βολή, στην συμπληρωματική βολή και έχουμε time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε σένα, Βασίλη, και άμεσα εδώ για τη συνέχεια για τα τελευταία 5-28.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός μπροστά 13 πόντους. Έχουμε time out στο Περιστέρι. Ολυμπιακός πολύ κοντά στην νίκη και στο κύπελο. Το Super Cup λογικά θα καταλήξει τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ακόμα θέλει 5 λεπτά. Στον πάση 5 λεπτά είναι πολύ χρόνο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι πλήρως από την αρχή μέχρι και τώρα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, έχει μειώσει κάποια στιγμή στις 8 πόντους, αλλά ξαναπήγε διαφορά στους 13. Σε λίγο έχουμε σέντρα στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία. Σε 5 λεπτά και θα συνδεθούμε με το Augsburg. Είναι ο Γιώργος Λίκης και ο Μάνος Θαραμόπουλος. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Περιστέρι. Γιώργο.
1: Ο Φώστερ τώρα δίνει μια πάσα φάουλ από τον Ιντζάι πάνω στον Αλεξάνδερ. Διαμαρτύρεται το Ιντζάι. Που στείλει την μπάλα στα 5 και 16. 88-75 το σκορ. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, τρίτο προσωπικού και για τον Ιντζάι. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ τώρα θα πάει, είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Παίρνει την μπάλα τώρα

0: και θα εκτελέσει. Για να δούμε, θα κάνει μέσα η πρώτη βολή. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 88-76. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ κάνει 2-2. Στο μεταξύ, στα 5 και 13, ο Ολυμπιακός τώρα έσπασε το πρες και ο Μοντέρο οργανώνει. Φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα επίθεσης που κέρδισε ο Μοντέρο και θα εκτελέσει βολές. 88-77 είναι το δεύτερο του Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Μοντέρο στη γραμμή. Μέσα η πρώτη.
1: Είναι για τρεις, για τρίποτα, για τρεις βολές.
0: Είναι για τρεις, ναι, ναι, ναι. Δικό μου το λάθος. Μοντέρο έβαλε την πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Ο Ζαν Μοντέρο, ο Δομινικανός γκάρτ που έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την Βαλένθια πέρσι. Μοντέρο, 2-3. 2-3. Και τώρα ο Καλάθης απέναντι στο Βεζένκοφ. 4-43 για το φινάλε. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Σάσα Βεζένκοφ και τέταρτο ομαδικό. 90-77 το σκορ. Στα 4-38. Δεν απέχουμε πολύ από τη λήξη της αναμέτρησης. Και ο ΠΑΟΚ αν πρέπει να επιχειρήσει την αλλά το πρέπει να το κάνει τώρα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ έβαλε την πρώτη βολή, τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη στα 4-38. 90-78 και 90-79 με τις δύο ελεύθερες βολές του Κάιλ Αλεξάνδερ. Για να δούμε τώρα τον Ντζάι, ο Ντζάι για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ, κρατάει την μπάλα. Εβάν Φουρνιέ, έδωσε την μπάλα στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ θέλει να εκτελέσει, θα σηκωθεί, follow από τον Ντζάι με δεύτερη προσπάθεια, ούτε με τη δεύτερη δεν μπορεί να σκοράρει. Και ο Οσμάν τώρα θέλει να επιτεθεί, ο Οσμάν για τον Καλάθη. Καλάθης. Ο Οσμάν, ο Καλάθης για τρεις. Άστοχος, rebound μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Χατζίνς μειώνει στους 9. 90-81-3-50. Απόσταση 9 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε. Μένεις στη γραμμή σου. Θα έρθουμε για το τελικό αποτέλεσμα γιατί ξεκινάει σε περίπου δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη Γερμανία. Γερμανία με την εθνική μας. Πάμε στον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σαραμόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα. Ακούγεται το Ελλάς-Ελλάς στο γήπεδο του Augsburg. Η εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη να παίξει με την Γερμανία. Νούμερο 12 στο ranking της FIFA η Γερμανία. Έχει πέσει αρκετές θέσεις, είπαμε ποτέ ομάδα κορυφαία του κόσμου. Με νίπελ τερματοφύλακα της Μπεσίκτας, τον Μπίσεκ της Ίντερ, τον Τάχτη, Άγερ. Μπράουν τον Αντεγέννη και τον Μπλουταλίμπ της Άιντραχτ, η σύνδεση του Κλοπ. Ο Γιωβάνοβιτς, Μετσολάκη, Παγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τζόλι, Παυλίδη, Αδρούτσο, Τετέι, Καρέτσα, Ζαφύρη και Τσιμίκα. Πάμε πρώτο σχόλιο από Μάνο Σαραμόπουλο.
3: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα από το στάδιο το πανέμορφο του Augsburg, όπου 30.000 φίλοι έχουν δώσει έντονο παρόν και βεβαίως 5.000 από αυτούς Έλληνες από την Ελλάδα αλλά και τα άλλα μέρη της Γερμανίας.

0: Ολλανδίας ή του Βελγίου από τις γύρω χώρες που ήρθαν εδώ να ενισχύσουν την εθνική Ελλάδα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά της στο δεύτερο παιχνίδι του τέταρτου Nations League. Μια εθνική ομάδα της Ελλάδος η οποία αντιμετωπίζει για 11η φορά αυτή την Γερμανία, όπου στα 10 προηγούμενα παιχνίδια η Ελλάδα έχει 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. 3 ισοπαλίες όπου οι δύο από αυτές το 1974 στο Γιώργος Καρεσκάκης το 2-2, όπου ο Γιώργος Δελικάρης είχε πετύχει το ωραιότερο γκολ που έχει μπει ποτέ στα ελληνικά γήπεδα, εκείνο το εκπληκτικό εναέριο σουτ που πραγματοποίησε μετά τη σέντρα του Μίνι Δωμάζου. Αυτά, επιστρέφουμε στο Γιώργο Λίκτη.
1: Το παιχνίδι ξεκίνησε, οι Γερμανοί θέλουν να μπουν επιθετικά να πιέσουν την εθνική μας. Κάτι στιγμή για τους Έλληνες με φάουλ που κερδίζει ο Τζόλης από τα αριστερά. Απλώς Βασίλη, πες μου αν ακούγομαι, γιατί το γήπεδο είναι κατάμεσο.
2: Ακούγεσαι μια χαρά, Γιώργο, ακούγεσαι μια χαρά. Και να σου πω ότι η Σερβία έχασε 2-0, αλλά μας βολεύει πολύ καλό το αποτέλεσμα. 2-1. Αυτό. 2-1, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα λοιπόν προσπάθησε να επιτεθεί με τον Τετέι, αλλά ο Τάχ τον έκοψε, έστειλε την μπάλα πίσω στον Ίμπελ. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι παίζουμε με δύο μπροστά, Τετέι και Παυλίδη στην ίδια αιστεία. Ενώ αριστερά πηγαίνει ο Τζολής, δεξιά ο Καρέτσας και Ανδρούτσος μαζί με Ζαφύρη στο κέντρο. Ένα σύστημα, δεν ξέρω Μάνο, αλλά μου φαίνεται 4-4-2 κανονικό, κλασικό και τακάθαρο. Λοιπόν, οι Γερμανοί κάνουν παιχνίδι κατοχής. Η βαθιά παλιά που γίνεται, ο Μαυροπάνος πιο ψηλά από τους πάντες, κλέβει την μπάλα, ο Ζαφύρης προσπαθεί, ο Τετέι το ίδιο, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Τετέι και ο Καβανάκ ο Εγγλέζος συνιστά ηρεμία στον Τετέι. Φάουλ που κερδίζουν οι Γερμανοί και πάνε για στημένο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυναμία στο στημένα στην εθνική μας ομάδα, για να δούμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αδυναμία. Η εθνική ομάδα πρέπει να δείξει ότι πλέον διορθώνει τα αμυντικά της λάθη, τις αμυντικές αδυναμίες. Η παλιά είναι καλή για να περάσει από τα δεξιά στον Αντεγέμι. Αντεγέμι θέλει να περάσει, ο Σαντέν. Ο Σαντέν θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι στον άξονα, το σουτ, καμία ανησυχία. Σουτ που γίνεται από τον Πόντε, καμία ανησυχία από τον, για τον Τζολάκη. Ο Πόντε έκανε το σουτ, ο Τζολάκης άφησε την μπάλα κυλήσει out και διώχνει Μαυροπάνο και Ρέτσο, τους διώχνει, θα παίξει αυτός την μπάλα προς Βασιά Παλιά. Βέβαια θα κάνει το ελεύθερο βολέ και τώρα μετράει τα δευτερόλεπτα του. Ο Καβανάκ έχει τα προβλεπόμενα, ο Τζολάκης παίζει γρήγορα, δεν παίζει καθυστερήσεις. Δεν πάμε για την ισοπαλία, πάμε για να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Ακόμα και την νίκη. Μπορούμε. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς. Και δεν ξέρει κανένας. Η Γερμανία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ο Κλοπ κάνει πειράματα. Αλλάζει δεκάδες. Προσπαθεί αυτός να βρει μια χημεία στη Γερμανία, η οποία τον προσέλαβε η Εθνική Ομοσπονδία για να την βγάλει από ένα τέλμα που έχει πέσει εδώ και περίπου 12 χρόνια. Από το 14 δεν έχει διάστημα ημέρα. Η βαθιά παλιά που γίνεται, βγαίνει Τσολάκης, μπλοκάρει μπάλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα για να μπλοκάρει με τον Σαντέ να τρέχει. Ο Σαντέ παίζει από τα αριστερά δεξιά, παίζει ο Αντεγέμι. Ο Τσολάκης, βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον Καρέτσα, η μπάλα περνάει. Καλή είναι, ο Καρέτσας γέμισε προς το κέντρο, ελεγχόμενο Αντεγέμι, προσπαθεί να κατεβάσει. Ο Τσιμίκας είναι εκεί για να τον μπλοκάρει, κρατάει φανέλα Αντεγέμι, κρατάει και ο Τσιμίκας. Παίζουν και οι δύο έτσι λίγο ενοχλητικά. Ο Τάχ έχει πέσει πάνω στον Τετέι και τον έχει ρίξει δύο φορές κάτω. Ο Μπάγκομαν πίσω την μπάλα στον Ίμπελ και αυτός παίζει από τα αριστερά στον Μπράουν. Ο Μπράουν προσπαθεί να παίξει πιο ψηλά στον Σαντέ. Μπράουν παίζει με τα στόπερ Τάχ και Μπίσεκ. Τάχ και Μπίσεκ. Για να τους δούμε. Με το νούμερο 2 ο Μπίσεκ, με το νούμερο 4 ο Τάχ. Παίξει την μπάλα τώρα. Θα παίξει με τον Κίμιχ. Αυτός προσπαθεί κάθετα, βγαίνει και κλέβει την μπάλα ο Ανδρούτσος προσωρινά από τον Κόντε. Επιμένει ο Κίμιχ, η βαθιά παλιά είναι στο όριο, η μπάλα θα περάσει. Θα πέσει πάνω στον Κόντε, ο Βαγιανίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κίμιχ. Πάλι σας το περνάει.

0: Τιμπάλα, Τάκε, Μπίσεκ παίζουν πολύ ψηλά. Δεγέμι, κοντά του ο Τσιμίκας. Δεγέμι παίζει, δεν προλαβαίνει την μπάλα η Γερμανία. Έπεσε ο Ρέτσος πολύ δυνατά πάνω στον Ντούνταλιτ. Της Άιντραχτ, το φόρ. Τον εκτόπισε και η μπάλα είναι για την εθνική μας. 0-0. Το παιχνίδι είναι λίγο πριν συμπληρωθεί το 5ο λεπτό. Πήρε την κεφαλιά του Τέι, κατέβασε ο Τζόλης. Στον άξονα η μπάλα για τον Ανδρούτσο, όμως πρόλαβε και έκοψε ο Σαντέ. Γύρισε την μπάλα πίσω. Η εθνική έχει πρόβλημα για να κρατήσει μπάλα. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. 5 λεπτά παιχνιδιού. Δεν έχουμε κρατήσει μπάλα. Οι Γερμανοί δείχνουν ότι έχουν τον έλεγχο. Παίζουμε με τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ προσπάθησε να περάσει. Χάθηκε η μπάλα. Ο Ζαφίρης με τον Ανδρούτσο πέσανε πάνω στα αμυντικά χαφ. Δεν μπόρεσε να περάσει μπάλα τώρα. Ο Βαγιαννίδης βγήκε δυνατά. Υπάρχει φάουλα από τον Καβανάχ να σφυρίζεται από τα αριστερά όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Τελέστηκε πλασαριστά. Η μπάλα πέρασε για τον Αντεγέμι. Ο Γέμι ψάχνει να βρει χώρο, γυρνά πίσω, Μπίσεκ και τα κρατάνε μπάλα. Έχουνε πρόβλημα οι Γερμανοί να περάσουν, τώρα βγαίνει ψηλά ο Τετέ για να πιέσει, ο Μπάγκομαν έχει ανέβει και αυτός, αλλάζει παιχνίδι, προσπαθεί δηλαδή. Έρχεται και ο Εμμέντσα να γυρίσει την μπάλα πίσω στον 7 και αυτός για τον Μπράουν. Ο Μπράουν κάθετα έπαιξε όμορφα στον Κόντε. Ο Κόντε πέρασε πάλι στον Μπράουν μέσα στην περιοχή. Ψάχνει στήριγμα, γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Κίμικ το shoot out. Πέρασε μια δύσκολη στιγμή η εθνική. Πρώτο σχόλιο στο μάτσο από τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Εθνική Ελλάδος, το 10ο παιχνίδι απέναντι στην ίδια ομάδα της Γερμανίας, έχει ξεκινήσει δυνατά, ψυχωμένα, με οργάνωση. Το 4-4-2 που παρουσιάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τύχει να δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι των Γερμανών, του Γιούργεν Κλοπ, που αν μη τι άλλο θέλουν σήμερα να πετύχουν μια νίκη απέναντι στην άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004 που είχε έρθει εδώ με πάρα πολλές αξιώσεις. Και όπως έλεγε και χτες στη συνέντευξη που ο Γιούργεν Κλοπ πήρε μια χρυσή γενιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μικρόφωνο στον Γιώργο.
2: Ο Καρέτσας έξω την περιοχή θα κάνει το σούτ, αλλά μόλις out. Καρέτσας, εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά να πήξει και την δική μας. Όμως το σούτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νίπερ. Έτσι ο Νίπερ ανακουφισμένος την είδε να περνάει εκεί την μπάλα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 7ο, 8ο, 7 και 20 γράφει το χρονόμετρο. Η εθνική έκανε την πρώτη της επίθεση. Ξεχάζει τις ευκαιρίες που είχε στο Βελιγράδι. Να δούμε την προσπάθεια εδώ. Μαυροπάνος ηρωικά πέφτει. Ο Καρέτσας περνάει. Κόβεται προσωρινά, η μπάλα θα περάσει out. Τελειώνει ο κίνδυνος εδώ για την εθνική μας ομάδα που αμήνεται υποδειγματικά. Η εθνική ομάδα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την μπάλα πάει ο Τετέι δυνατά, τον έκοψε όμως ο Μπίσεκ. Ο Κίμικα να κάνει τώρα γυρίσει την τετάκι πίεση του Παυλίδη, την μπάλα στον Ίπελ. Και τώρα ο Τάφ. Έχει τον άξονα για τον Εμμέντσα. Αυτός για τον Μπίσεκ. Είχε εξήριγμα, δεν έχει, έχει πιο ψηλά η εθνική. 5.000 Ελληνές, ένα πέταλο, δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Εδώ πέρασε η μπάλα, έγινε η σέντρα στην περιοχή, Μαυροπάνος διώχνει ηγετικά την μπάλα από την περιοχή, πλάγι out. Υπάρχει ένταση, αλήθεια είναι. Η εθνική όμως δείχνει ότι μπορεί να παίξει και αμυντικά. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει βέβαια, θα φύγει από εδώ χωρίς να χάσει. Επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα από γερμανικό έδαφος έφυγε πάντα ηττημένη, εκτός από μία φορά που σας περιέγραψε προηγουμένως ο
0: Μάνος Σαραμόπουλος. Την άλλη φορά στο Euro, η τρίτη ισοπαλία ήταν σε ιταλικό έδαφος, έτσι δεν είναι, Μάνο? Στο Euro. Οπότε σε γερμανικό έδαφος μόνο μια φορά δεν έχουμε χάσει. Με τον κόλτο Δελικάρη. Βεβαίως. Λοιπόν, η μπάλα είναι out. Ο Ρέτσος μένει πίσω. Ο Μαυροπάνος πίσω. Ο Σολάκης παίζει, ψάχνοντας να βρει πολύ δυνατά την μπάλα και βρίσκει τον Καρέτσα που κάνει υποδειγματικό κοντρόλ. Γύρισε πίσω ο Μπράουν, Καρέτσας περνά. Σαν έχουν δύο Γερμανοί να τον κόψουν τρεις, ο Καρέτσας πέρασε όλους. Ο Καρέτσας μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα την άλλη πλευρά. Είναι ο Τζόλης, εδώ είναι η μπάλα. Ο Τζόλης μέσα στην περιοχή περνάει κάτω τα πόδια του. Ήταν ο Μπράουν, ποιος ήταν? Αλλά ήταν πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καρέτσα που πέρασε τρεις Γερμανούς. Τρεις Γερμανούς πέρασε. Στον άξονα παίζουμε με τον Παυλίδη, δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με τον Τετέι. Και τώρα οι Γερμανοί απειλητικά θέλουν να βγουν μπροστά, ο Τετέι τους κόβει. Γυρνάει ο Ανδρούς προσπίσω την πάρα στο Ζαφύρι. Και αυτό τον Ρέτσο. Ρέτσος κρατά μπάλα Τσιμίκας. Προσπαθεί να παίξει με τον Τζόλι, όμως και για ακόμα μια φορά ο Μπάγκομαν κόβει. Μπήκε δυνατά ο Ανδρούτσος, το πλάγιο είναι για την εθνική μας, όχι. Ο επόπτης γραμμών δίνει την πάρα στους Γερμανούς. Πάμε σε Μάνο Σαραμόπουλο, έλα Μάνο.
1: Η Εθνική Ελλάδος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, είχε και αυτή την σημαντική ευκαιρία με τον Κωνσταντίνο τον Χαρίτσα που πήγε να στείλει την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Νίμπελ, του τροφύλακα που ανήκει στην Μπάγκερ Μονάχου, αλλά επειδή ήξερε ότι λόγω της παρουσίας του Νόιερ δεν θα βρει θέση βασική δεκάδα, προτιμήσε να πάει στην Τουρκία και να φορέσει την φανέλα της Μπεσίκτας με την οποία και διακρίνεται η φετινή αγωνιστική περίοδο. Στην επίθεση τώρα ξεκινάνε οι Γερμανοί με τον Αντεγέμι, τον αποκτηθέντα εξτρέμ από την Μπαρσελόνα. Μικρόφωνο στο Γιώργο.
0: Ο Αντεγέμι κρατά μπάλα. Έχει πέσει πάνω τον Τζόλης. Τώρα θα γυρίσει μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Τα. Ο Κίμικ παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ, αλλάζει στον Μπίσεκ. Βαθιά παλιά του Μπίσεκ περνά, δεν έχει πρόβλημα Τσολάκης. Κρατά μπάλα, ακολούθησε και ο Ρέτσος.
4: Γιώργο, σε διακόπτω λίγο να πάρουμε μόνο τελικό αποτέλεσμα από το Περιστέρι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιώργο, μόνο τελικό, Γιώργος Ιωάννου.
5: Εννοείται, Βασίλη, Ολυμπιακός είναι ο υπερπροταθλητής Ελλάδος για το 2026. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-96.
4: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. 196 ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πήρε το Super Cup. Γιώργος Λίγκρης.
0: Πάμε στον Τζόλι από τα αριστερά εθνική μας. Τζόλι θα πει στην περιοχή. Τζόλι προσπάθησε να περάσει μπάλα, δεν θα βγει out. Δεν πρόλαβε. Πρόλαβε μάλλον ο Μπάγκομαν και πέταξε μπάλα πλάγι out. Ο Τζόλι δύο φορές δεν μπόρεσε να πετάξει την μπάλα. Σε σωστό, δεν μπόρεσε να περάσει τον Μπάγκομαν. Ρέτσος πέρασε. Ρέτσος άλλαξε στον Ετέι. Αυτός προσπάθησε να περάσει ανάμεσα στους Γερμανούς. Κόπηκε αντιγέμι τώρα. Ο Αντεγέμι προσπάθησε, κράτησε μπάλα και τώρα στον άξονα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
4: Ναι, Γιώργο, μια χαρά, μια χαρά.
0: Πάμε με τον Σαντέ, έρχεται και από την αριστερή πλευρά. Προσπαθούν τώρα οι Γερμανοί να μπουν στην περιοχή. Προσπάθησε ο Κόντε, προσπάθησε και ο Μπράουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Κίμικ στο ύψος των στόπερ κάνει τη βαθιά παλιά για να περάσει μπάλα ανώδυνα στα χέρια του. Τζολάκι, οι Γερμανοί προσπαθούν με γιώμες. Δεν μπορούν να διεμβολήσουν την ελληνική άμυνα. Και έτσι δεν έχουν απειλήσει ουσιαστικά ούτε μία φορά τον Τζολάκι. Θεωρώ ότι η πιο επικίνδυνη στιγμή του αγώνα ήταν το σούτ του Καρέτσα και όχι τίποτα άλλο. Θα δούμε όμως. Τσιμίκας από τα αριστερά, όπως επιτύχθηκε η εθνική μας, ένα πλάγιο out στο ύψος του κέντρου. Προσπάθησε ο Αντεγέμι να περάσει. Οι Γερμανοί προσπαθούν και παίζουν με τον Ταλίπ, ο οποίος κατέβηκε μέχρι το ύψος του κέντρου. Αντεγέμι προσπαθεί να βρει, αλλά δεν θα καταφέρει τον Κόντε. Ο Ρέτσος πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αφήνει την μπάλα και λύσει out. Η εθνική στέκεται υπέροχα, 15 λεπτά στο Augsburg. Δεν έχει απειληθεί. Ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί, δεν είναι Μάνο. Έχει δει απειλή. Όχι. Λοιπόν, το πιο επικίνδυνο σημείο του αγώνα είναι ελληνικό. Από Καρέτσι. Διολάκης. Βαθιά παλιά, κάτω από το χώρο του κέντρου. Πέρασε Τετέι. Θα προλάβει Τετέι. Έχει κοντά τον Μπάγκομαν. Τετέι. Με το κορμί του. Πέρασε. Τετέι περνά.
6: Τετέι στην περιοχή. Τετέι γύρισε την μπάλα. Όχι, στη δεύτερη φορά κόντρα, αυτή τη φορά με κοντά. Δεν μπορέσαμε τρεις φορές να κάνουμε τελική πάσα. Τρίτη φορά είναι. Δύο φορές ο Ντόλτς και μία φορά ο Τετέι. Για να δούμε όμως. Φαινόμαστε πιο απειλητικοί. Φαινόμαστε πιο απειλητικοί. Αλήθεια είναι. Και πάλι αφήσω στον Κίμικ. Ο Κίμικ παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ, σαν να παίζει λίπερο. Τουλάχιστον όταν επιτίθεται έρχεται τελευταίος και γίνεται. Τώρα πέρασε στον Μπίσεκ. Ο Μπίσεκ έχει τον Σαντέ από εκεί και έχει και τον Μπράουν. Από την αριστερή πλευρά που επιτίθεται η γερμανική ομάδα. Από τα δεξιά τώρα που είναι η μπάλα, παίζει ο Μπάγκομαν μαζί με τον Αντεγέμι. Στον άξονα τώρα πέρασε ο Μέντσα. Φάουλ του Ζαφίρι, έχουμε κάρτα, όχι. Όχι, ένα φάουλ, απλό είναι. Φοβήθηκα ρε Μάνο. Γιατί αν παίρνει το αμυντικό χαφ στο... Εξουδετερώνεται για... Ο Κίμικ θέλει να κάνει το φάουλ. Κίμικ μένει αριστερά ο Τζόλης στο κίνδυνο του Αντεγέννη. Οι υπόλοιποι πάνε για περιοχή. Τέσσερις Γερμανοί έχουν μείνει πίσω. Με πέντε θα μπουν στην άμυνα. 7 Έλληνες τους περιμένουν. Κίμικ πέρασε, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τζελάκης έσκυψε. Ο πολύ όμορφο ο Μαυροπάνος. Κανένας κίνδυνος. Δεν έχουμε δεστή φάση. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μπάλα. Αντρούτσος κράτησε στον Καρέσα. Αυτό στον άξονα. Ω, εδώ υπάρχει φάουλ. Φάουλ. Και βέβαια έχουμε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Τάι στον Μπίσεκ. Είναι. Από εκεί παίζει ο Μπίσεκ. Είναι σημαντικό να έχει το στόπερ σε μια κίτρινη, ε. Ο Τά είναι. Ο Τά παίρνει την κάρτα. Όχι. Δεν είναι το Τά. Ούτε ο Μπίσεκ. Είναι ο Μπράουν. Εθνική μας ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω στην περιοχή. Όχι για απευθείας εκτέλεση από τον Καρέτσα, αλλά είναι ο Καρέτσας και ο Τζόλης εκεί. Έξω στην γραμμή που φτιάχνουν άμυνα στο ύψος της περιοχής οι Γερμανοί είναι ο Τετέι, είναι ο Παυλίδης, είναι ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Τέσσερις. Ο Τζόλης τελικά έδιωξε τον Καρέτσα. Ο Τζόλης θα το εκτελέσει. Γιόλης και Καρέτσας, Γιόλης εκτελεί, μπάλα πέρασε, πέρασε για τον Παυλίδη, πέρασε και ο Ανδρούτσος, κράτησε την μπάλα στον Τζόλη, ο Γιόλης περνά για τον Καρέτσα, ξαναπέρνει μπάλα, Τζόλης θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα Βαγιανίδης και τώρα επικίνδυνα οι Γερμανοί γίνουν στην αντεπίθεση και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύο Γερμανοί, τρεις Γερμανοί γίνουν μπροστά, τρεις Έλληνες περιμένουν Ζαφίρης και ο Κινίτας. Τώρα γυρνάει ο Παυλίδης, έξω την περιοχή ο Κίμικ. Κάνει λάθος. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε στον Πόντε, οπότε παίρνουμε θέσεις για να μεντρούμε. Δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο ο πνευδιασμός των Γερμανών. Τώρα από τα δεξιά με τον Πάγκομα του πήρε ο Κινίτας η μπάλα. Κινίτας πέρασε στο... Όχι, όχι, μπάμπο, Κινίτα εδώ. Υποθέσεις και πνευδιασμού θα είχαμε. Κίμικ. Εδώ βρεθήκαμε σε μεγάλο κίνδυνο, Βασίλη μου, αλλά ευτυχώς τελική πάσα δεν ήταν καλή των Γερμανών. 19ο λεπτό του αγώνα το 0-0 παραμένει. Επαναλαμβάνω, Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Γερμανία-Ελλάδα 0-0 με την εθνική μας ομάδα να στέκεται περίφημα, να στέκεται υπέροχα, να στέκεται εκπληκτικά. Ο Μπίσεκ με την μπάλα. Η μπάλα περνά εκεί όπου κινείται ο Σαντέ, ο Πόντε. Η μπάλα στον Κίμικ και τώρα στον Μπάγκομαν. Αυτά δεξιά τώρα οι Γερμανοί. Με τον Αντεγέμι. Σιμίκας πάνω του. Έκανε την κίνηση, αλλά δεν την πήρε καλά την μπάλα ο Εμέντσα. Και γυρνά την μπάλα πίσω στον Μπάγκομαν και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μπίσεκ. Και τώρα ο Τα. Βαθιά παλιά δεν θα περάσει εκείνο το στόπ του Ρέτσου. Ψηλά την μπάλα για να απομακρύνει ο Ζαφίρης. Μπίσεκ προσπάθησε ο Ανδρούτσος, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καρέτσα. Ο Μπίσεκ κρατά την μπάλα. Ο Τά είναι. Και τώρα ο Κίμικ. Ο Κίμικ προσπαθεί παράλληλα να παίξει.
2: πέρασε στον Μπίσεκ, αυτός προσπάθησε να παίξει κάθετα, δεν τα κατάφερε. Το νούμερο 15 τώρα προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να διευβολήσει. Οι Γερμανοί μένουν πίσω. Με τον Μπράουν προσπάθησαν αρκετά. Και τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή πέρασε από 4. Πρόλαβε ο Τσιμίκας να βγάλει εκτός τροχιάς τον Αντεγέννη. Πλάγια όδια τους Γερμανούς. Επικίνδυνη στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα. Το 0-0 παραμένει στο 20 λεπτό. Συμπληρώνει 20 λεπτά αγώνα. Η εθνική μας ομάδα στέκεται υπέροχα. Δεν έχει δεχτεί τη μεγάλη φάση, ενώ έχει συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, το οποίο είναι ασφαλώς πολύ σημαντικό. Προσπαθεί ο Τα, γύρισε την μπάλα πίσω ο Σαντέ, πάλι ο Τα παίζει με τον Μπίσεκ, αυτός τον Μπάγκομαν. Ο Μπάγκομαν θέλει στήριγμα να βρει. Τελικά γυρνά την μπάλα πίσω στον Μέλφαϊς, στο σύντου Αντεγέννη. Κανένας κίνδυνος για την εθνική μας ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να βρουν ρυθμό. Οι Γερμανοί έχουν μπλοκάρει. Και αυτό είναι καλό για την εθνική μας ομάδα. Κολάκης έχει ρέψει και
4: Αυροπάνο
2: δεν θα κάνει
4: σου. Παιδιά, να σας πω, ανοίγει το σκόλι Πορτογαλία με την Νορβηγία 0-1.
2: Αρέτσας δεν μπόρεσε να υποδεχθεί μπάλα. Κύριο Μπράουν τον μπλόκαρε, η μπάλα έφτασε στον Τα και αυτός διέδωσε στον Τίμικ. Ο Μπίσεκ καλάζει με τον Τα. Και τώρα ο Μπράουν. Αριστερά οι Γερμανοί προσπαθούν να επιτεθούν. Με τον Κόντε να παίζει από εκεί, πρόλαβε και κέρδισε την μπάλα ο Καρέτσας, πλάγια όντια τους Γερμανούς. Ο Καρέτσας πέταξε την μπάλα, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Τζάπα κάρτα. Τζάπα κάρτα. Τζάπα κάρτα. Δεν έχει ακούσει σφύριγμα, δεν έχει ακούσει τίποτα, απομακρύνει την μπάλα και δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Κάβανακ, τον Εγγλέζο. Πάμε σε ένα σχόλιο ακόμα για μια φορά από τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Η Εθνική Ελλάδος, η οποία παίζει πάρα πολύ καλά, με πειθαρχία, με οργάνωση, με αυτοσυγκέντρωση, μπορεί να έχει τον έλεγχο του αγώνα στο περισσότερο διάστημα η Εθνική Γερμανία, η ανανεωμένη Εθνική Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ, αλλά είναι γεγονός ότι την καλύτερη φάση την έχει δημιουργήσει ο Γαρέτσας, εκεί που πήγε να πετύχει ένα υπέροχο γκολ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά από το δοκάρι του Νίμπελ, του τροφυλάκα της Τουρκής Μπεσίκτας. Η Ελλάδα πάντως είναι πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, με τα τέσσερα χαφ στη μεσαία γραμμή, τον Τετέ μπροστά με τον Παυλίδη, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις για την γερμανική άμυνα. Μικρόφωνο στο Γιώργο.
2: Οι Γερμανοί κρατάνε μπάλα, προσπαθούν πάλι με τον Μπίσεκ να περάσουν. Πέρασε ο Μπίσεκ κοντά τον Μπράουν, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει στον Κίνικ. Από τα δεξιά. Οι Γερμανοί από τα δεξιά προσπαθούν και πάλι να επιτεθούν. Ο Παυλίδης βγαίνει πάνω στον Μπίσεκ, τον κόβει. Ο Κίνικ γρήγορα παίζει στον Εμέντσα. Εμέντσα στον Τα. Ο Κόντε γυρνά την μπάλα πίσω στον Τα και αυτό στον Μπίσεκ. Μπίσεκ έχει φτάσει έξω την περιοχή. Προσπαθούν με τριγωνάκια οι Γερμανοί, αλλά δεν τα καταφέρουν. Τσιμίκας πέρασε την μπάλα. Παυλίδης δίνει κακά άσχημα την μπάλα στον Τζόλι και βγαίνουν οι Γερμανοί και ξανακόβουν με τον Μπάγκομαν. Αλλά τώρα ο Τζόλις παίρνει το αίμα του πίσω, κλέβει αυτό την μπάλα. Τζόλις για τον Τετέι δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ στην υποδοχή. Άφησε την μπάλα στη συνέχεια, ο Μπίσεκ την έκλεψε και έδωσε στον Τα. Οι Γερμανοί σίγουρα έχουν την κατοχή της μπάλας, έχουν μια φλιαρία στο παιχνίδι τους, αλλά σίγουρα είναι πιο πολλές φορές έξω από την περιοχή του Τζολάκη. Μπίσεκ. Έδωσε στον Μπάγκομαν. Αυτός αλλάζει με τον Μέντσα. Ο Μπίσεκ στον Τα, τώρα προσπαθούν να παίξουν απεριστερά οι Γερμανοί. Με τον Μπράουν, με τον Κίμιχ. Τώρα ο Μπράουν. Μπράουν θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, μπάλα θα περάσει. Η προβολή εξαιρετική από τον Αμπιουταλίπ,
0: ήταν δύσκολο να σκοράρει, αλλά υπάρχει.

0: μια αδράνεια εδώ στην ελληνική άμυνα. Ο Ντουναταλίπ μπόρεσε να κάνει την προβολή. Βέβαια στην υπερέκταση του κορμιού του δεν μπόρεσε να κάνει καλά το σούτ. Την έστειλε την μπάλα και 10 μέτρα out. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε από πολύ κοντά η προσπάθεια αυτή των Γερμανών. Και καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται τέτοιες φάσεις, γιατί ασφαλώς προκαλούν την πείνωση. Η παλιά πέρασε στον Τζόλι. Ο Τζόλις πέρασε με τον Τετέι. Τετέι πιο γρήγορος κράτησε την μπάλα. Κακό κοντρόλ. Ξαναπρόλαβε την μπάλα. Τετέι γύρισε πίσω στον Τζόλι. Ο Τζόλι θα αλλάξει παιχνίδι. Όχι. Στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο στον Μαυροπάνο παίζει κάθετος στον Παυλίδη. Παυλίδης περνά την μπάλα πολύ ωραία στον Καρέσα. Καρέσα δύσκολο να κοντρολάρει. Εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ψήκωσε την μπάλα πολύ ψηλά ο Παυλίδης. Η εθνική μένει ψηλά. Η εθνική μένει ψηλά να πιέσει. Για να δούμε. Ο Νίμπελ πιέζεται. Ο Παυλίδης πιέζει. Η μπάλα θα περάσει. Όχι. Πρόλαβαν οι Έλληνες. Κράτησαν την μπάλα. Την έκλεψαν. Όχι. Ο Ζαφίρης κέρδισε. Καρέτσας. Καρέτσας έξω την περιοχή. Κρατά την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ αδιαμαρτύρητο. Παρακαλώ. Τάμια διαμαρτυρία. Στημένο για την εθνική μας στο 26. Θα εκτελεστεί από τον Καρέτσα που έχει κάρτα και ίσως να διαμαρτύρεται εκεί. Μάλλον για την κάρτα που πήρε διαμαρτύρεται. Καρέτσα στην εκτέλεση αμυντική ισορροπία κάνουν Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος. Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος στην αμυντική ισορροπία. Καρέτσας εκτελεί. Η μπάλα στην περιοχή δεν θα περάσει. Το σουτ. Η μπάλα τώρα με προϋποθέσεις αντεπίθεσης είναι ο Αντεγέμι. Κατέβασε την μπάλα Αντεγέμι ο Ανδρούτσος μαζί με τον Τσιμίκα. Αντεγέμι περνάει και τον Τσιμίκα. Αντεγέμι στην περιοχή θα κάνει το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι για τη Γερμανία. Έχουμε φάει κόντρα από την αντεπίθεση αυτή. Διαμαρτυρίες από τον Τζολάκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μεγάλη ευκαιρία, βλέπεις replay σίγουρα Βασίλη μου. Υπάρχει...
1: Ναι, πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία Γιώργο, πολύ μεγάλη ευκαιρία, φάγαμε την κόντρα, τεράστια ευκαιρία, ευτυχώς γλιτώσαμε, δεν μπήκε γκολ, τέλος καλό, όλα καλά, αλλά θέλει προσοχή πολύ.
0: Πλέον τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα την έχουν οι Γερμανοί και όχι εμείς. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να προσέχουμε στην ισορροπία την αμυντική όταν εμείς έχουμε την μπάλα. Η κεφαλιά του Τζόλι προσπάθησε για τον Τετέι. Ο Τζόλι θέλει να παίρνει την μπάλα. Παυλίδη με το σύνδεσμο. Παυλίδη για τον Τζόλι. Ο Τζόλι θέλει να πει μέσα στην περιοχή. Έχει κοντά του τον Πίσεκ κόρνερ για την εθνική. Ο Πίσεκ τον έκοψε το κόρνερ για την εθνική.
1: Γιώργο, να σου πω: Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Νορβηγία-Πορτογαλία με τον Φέληξ 0-1 στο 21 το λεπτό.
2: Είναι κακή.
0: Ωραία. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έχει στημένο. Η εθνική ομάδα έχει ένα corner με τον Τζόλι τελικά εκτελεστή. Να δούμε αυτό το σημαίνω. Στην αμυντική ισορροπία είναι πάλι όμως οι τρεις. Ο Τζόλις ετοιμάζεται να εκτελέσει το corner. Τζόλις εκτελεί μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα κόψει όπως ο Μπίσεκ με τον Τα. Ο Τα ήταν και ο Μπίσεκ. Ο Ανδρούτσος θα κάνει τη σύνδεση Ζαφίρης. Η μπάλα πέρασε στην περιοχή. Λάθος. Ο Μαυροπάνος κρατήθηκε εκεί. Δεν έβαλε καλά το κορμί του. Καλή στιγμή ήταν για την εθνική μας. Κεφαλιά την κέρδισε, αλλά με γυρισμένο το κορμί του. Τώρα έδωσε ο Ανδρούτσος στον Τσολάκη και αυτός κάνει γέμισμα για τον Τετέι. Δεν είναι offside. Ο Τετέι βάζει το κορμί του. Εδώ θα μπορούσε να πάρει μπάλα. Ο Πάγκομαν πήρε. Ο Κίμι κρατά. Η εθνική μένει ψηλά. Έχει ανέβει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού και έχει ανέβει για την εθνική, έχει ανέβει και αυτή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, η μπάλα είναι out. Είχε μια πρόσκρουση ο Αντεγέμι μαζί με τον Τζολάκη, ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι στο σημείο του corner, πεσμένος ο εδαφός. Υπάρχει τίποτα, ούτε φάουλ και τίποτα από τον εκλεγμονιδητή, τον Κάμανακ. Ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο μένουν πίσω. Έγινε...

πάλι λάθος για την εθνική μας ομάδα και πάλι εύκολα την μπάλα την παίρνουν οι Γερμανοί και τώρα έχουν προϋποθέσεις με τον Μπράουν. Πάλι λάθος για την εθνική μας ομάδα και πάλι εύκολα την μπάλα την παίρνουν οι Γερμανοί.

0: Γερμανία, όπως προανέφερε σωστά ο Γιώργος, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα όταν ο νεοαποκτηθής εξτρέμ της Μπαρσελόνα, ο Καρίμ Μπεντεγέμ, βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Ευτυχώς δεν ήταν καλό το σουτ, έφυγε μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Ελλάδα προσπαθεί. Αυτή τη στιγμή ο Μπράουν δίνει στον Αντεγέμι από αριστερά. Ας ελπίσουμε να μην περάσει αυτή τη φορά. Κόρνερ η μπάλα υπέρ των Γερμανών. Μικρόφωνο στον Γιώργο.
1: Κόρνερ για τους Γερμανούς, με τον Βαγιανίδη να πέφτει πάνω στον Αντεγέμι και να τον κόβει. Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί πλησιάζουν με περισσότερες προϋποθέσεις πλέον στα καρέ του Τζολάκη και καλό είναι να ανέβουμε λίγο και ψυχολογικά αλλά και στο γήπεδο. Σίγουρα οι Γερμανοί εμφανίζονται καλύτεροι. Το κόρνερ εξελέσθηκε στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Παυροπάνο που διώχνει. Σουτ Αντεγέμι, ο Αντεγέμι σουτάρει, μεγάλη απόκριση από Τζολάκη. Ο Τζολάκης έπιασε ένα σουτ Αντεγέμι από το ύψος της περιοχής. Σηκώθηκε εντυπωσιακά και έδειξε την μπάλα σε νέο κόρνερ. Βέβαια για τους Γερμανούς που πλέον πιέζουν. Και πιέζουν ξεκάθαρα, έτσι. Νέο κόρνερ για τους Γερμανούς. Βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κόρνερ για την γερμανική ομάδα με τον Μπράουν. Η μπάλα πάλι στην περιοχή. Το Βιορέτσο θα τη φορά. Αντεγέμι γυρνά την μπάλα πίσω και όπου κινεί τον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν παίζει πολύ όμορφα για τον Μπράουν. Ο Μπράουν γυρνά την μπάλα πίσω στον Κίνη. Ο Κίνη νέο γέμισμα στην περιοχή. Εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα ο Τζολάκης. Ανακουφιζόμαστε στο 32ο λεπτό. Η εθνική κρατάει. Να δούμε τι μπορεί να πάρει από το μάτς. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος. Μαυροπάνος ψάχνει στήριγμα. Θα πιεστεί τώρα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Τζολάκη. Εδώ δεν επιτρέπεται το λάθος. Η παλιά του Τζολάκη δεν είναι λάθος. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί ανακτούν και πάλι τον έλεγχο και την μπάλα. Με τον Κίμιτ να γυρνά την μπάλα πίσω στον Μπίσεκ. Μπίσεκ για τον Τα. Ο Τα ξανά για τον Μπίσεκ. Και δίνει αυτός τον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν άλλαξε με τον Κίμιτ, γύρισε την μπάλα στον Τα. Τα παίρνει μέτρα. Γυρνά ο Ανδρούτσος που έμεινε ψηλά. Κίμιχ ψάχνει τον ελεύθερο για να αλλάξει πλευρά ο Σαντέ. Σαντέ και Αντεγέμι άλλαξαν πλευρά. Ο Σαντέ με τον Αντεγέμι έχουν αλλάξει πλευρά. Δεν ξέρω τώρα εντολή Κλοπ. Τα κάνει αυτά ο Κλοπ. Τα! Αντεγέμι τώρα έχει αντίπαλο τον Βαγιανίδη. Έφυγε από τον Σιμίκα, πήγε στο Βαγιανίδη. Προσπάθησαν, πέρασαν και πάλι οι Γερμανοί, υπάρχει offside. Τελειώνει η φάση. Εύκολα, ό,τι και αν γίνεται εδώ, δεν προσμετράτε στο παιχνίδι. Υπάρχει offside. Γρήγορα υποδείχθηκε σε θέση offside. Εδώ είναι ο Κόντε. Ο Τζολάκης έχει βγει στο ύψος της περιοχής και κάνει ένα βολέ ψάχνοντας να βρει και τον βρίσκει τον Τζόλι. Εδώ πέφτουν δύο παίχτες πάνω του, υπάρχει φάουλ, δεν αφήνει. Εδώ υπάρχει κάρτα όμως, κύριε Κάβανα. Έλα, έλα, προηγουμένως την έδωσε στον Καρέτσα. Μαυροπάνος, κακή παλιά, κακή παλιά. Και τώρα Αντεγέμι από τα αριστερά. Θα γυρίσουμε, είναι τέσσερις Γερμανοί. Αντεγέμι, έχει κοντά του το Βαγιανίδη. Αντεγέμι. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Τη γυρίσει έξω. Ο Καρέτσας παραλίγο να κλέψει. Εκνευρίζεται λίγο. Κίμιχ. Παυλίδης. Πέφτει πάνω στον Κίμιχ. Ο Μπράουν γύρισε στον Κίμιχ. Ο Παυλίδης τον πιέζει. Και τώρα ο Κίμιχ πολύ ωραία. Γυρνά την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπίσεκ, πέρασε ο Μπίσεκ. Γύρισε την μπάλα στον Εμέντσα και αυτό στον Κίμιχ. Α! Αλλά περνά στον Αντεγέμι με τον Βαγιανίδη κολλημένο πάνω. Το Βαγιανίδη θα του πάρει την μπάλα. Πλάγιο.

0: πλάγιο για τους Γερμανούς. Αντεγέμι στον Τα και αυτό στον Κίμιχ. Παυλίδης τον πιέζει, δίνει στον Μπίσεκ. Παλάξη δεν μπόρεσε να του δώσει φόρο. Στον Σαντέ η μπάλα και τώρα στον Ενμένσα. Τάφε τα πέρασε, δεν υπάρχει τίποτα. Προσπαθεί από το Ταλίπ, τον έταψε ο Μαυροπάνος. Τόρνερ. Αθλητικά, δυναμικά, αντρικά, η εθνική μπορεί να παίξει και έτσι. Τόρνερ για τους Γερμανούς που έχουν την εμερίδα του Λέοντος, που έχουν τα στημένα, που έχουν παίξει πάνω από 70% στην περιοχή μας. Έχουν απειλήσει ουσιαστικά με μια μεγάλη φάση στην κόντρα, όχι σε σετ παιχνίδι. Ο Κίμιχ διώχνει από το κόρνερ τον Μπράουν. Θα πάει αυτός να το κάνει, ο αρχηγός. Προφανώς πρώτο δοκάρι και η μπάλα προς τα έξω με το δεξί του πόδι από τα δεξιά το κόρνερ. Έτσι γίνεται, η μπάλα θα περάσει. Όχι, δεν περνά από τον Μαυροπάνο. Πλάγι out στο ύψος του κέντρου και της περίπου στο κέντρο η μπάλα. Η μπάλα από τον Κίμιχ στον Μπράουν. Και τώρα θα πάει να πάρει θέση ο Μπράουν. Θα γυρίσει και ο Μπάγκομαν. Ο Κίμιχ ψάχνει στήριγμα και βρίσκει τον Μπάγκομαν. Τώρα ανεβαίνει ο Τζόλης σε θέσεις όλοι. Για να πιέσουμε ψηλά, ο Κίμιχ παίρνει μέτρα προς τα πίσω για να κάνει τη βαθιά παλιά. Η παλιά η βαθιά δεν θα περάσει από τον Ρέτσο. Μπράβο Ρέτσο. Η μπάλα στο πλάγιο για τους Γερμανούς. Μπάγκομαν. Είναι σημαντικό, είναι ουσιαστικό, είναι επιτακτικό να τελειώσουμε το ημίχρονο στο 0. Έτσι πως εξελίσσεται είναι πολύ σημαντικό. Πάσεις πολλές δεν έχει. Προσπάθησε με προσποίηση εν μέντσα ο Άσοσης Ντόρτμουντ να περάσει και βρήκε πολύ ωραία τον Αντεγέμι που τώρα θα βγει ο Βαγιανίδης πάνω του. Ο Βαγιανίδης πάνω στον Αντεγέμι έξω την περιοχή, είναι επικίνδυνο το σουτ, δεν θα γίνει. Τώρα θα γίνει, μπάλα κοντράρι πάνω στο Μαυροπάνο, το σουτ που έγινε από τον εν μέντσα. Δεν μπόρεσε να παίξει γρήγορα ο Παυλίδης και η προβολή, το πλάγιο για την εθνική μας από τον εν μέντσα, θηριώδης, γρήγορος, εξαιρετικός, αμυντικός χαφ. Πλάγια out στον Βαγιανίδη, να προσέξει ο Βαγιανίδης γιατί γρήγορα τα πλάγια out γυρνάνε ανάποδα. Βαγιανίδης παίζει στον Ζαφύρη, Βαγιανίδης γύρισε στον Παυλίδη και αυτός που θα πείσει στον Καρέτσα. Τετέι πέρασε, Τετέι τον κράτησε, ο Τα δεν υπάρχει κίτρινη. Να τώρα, Καρέτσας, ωραία άνδρουσες για τον Τζόλι, πάμε. Τζόλι σε περιοχή, Τζόλι στο σουτ πάνω στον Μπίσεκ η μπάλα και τώρα Αντεγέμι τυχερός είναι. Έκανε το λάθος, Παυλίδης έχει πάτησε την μπάλα στον Ζαφύρη, λάθος του Ζαφύρη. Προσπάθησε να περάσει τον Καρέτσα, φάουλα από τον Παυλίδη πάνω στον Αντεγέμι, έπαιξε γρήγορα Κίμιχ. Του διαπροσοχή στην αρνητική ισορροπία. Χρειαζόμαστε να μην επιτεθούν πάλι γρήγορα οι Γερμανοί. Σε σετ παιχνίδι πάμε με τον Μπίσεκ να ψάχνει τον Ενμέντσα και αυτό τον Τάχ. Οι δύο στόπερ αλλάζουν την μπάλα. Είμαστε στο 39. Η μπάλα πέρασε στον Κόντε. Αυτός τον Αντεγέμι, ο πιο επικίνδυνος Γερμανός μέχρι στιγμής. Πα, Μπίσεκ. Έχει φτάσει 15 μέτρα κάτω την περιοχή ο Μπίσεκ. Τα, Κίμιχ έξω την περιοχή. Τα εκεί παλιά πρόλαβε ο Καρέτσας, διώξε πριν από τον Αντεγέμι. Αντεγέμι εκτέλεσε το πλάγιο out στον Κίμιχ, αυτός δεν έπαιξε στον άξονα, προτίμησε τον Κόντε. Κίμιχ δεν ψάχνει τη μεγάλη παλιά, παρά λίγο αν κάνει το λάθος, έπαιξε το 1-2 με τον Μπίσεκ. Μπίσεκ στον Πάδε και τι να κάνει την μπάλα, θα τη δώσει στον Κόντε. Θα έχει την περιοχή ο Κόντε. Κόντε ψάχνει το στήριγμα του, Κόντε έχει 4 Έλληνες. Αντεγέμι, πέρασε η μπάλα, Αντεγέμι θέλει να κάνει τη σέντρα, έχει κοντά τον Καρέτσα. Αντεγέννη δεν κάνει πολλές προσποιήσεις. Κίμιχ στον άξονα, έδιωξε ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Τζόλης, ο Τετέι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε δεύτερη επαφή. Ο Κίμιχ ήρθε, μας ξαναπήρε την μπάλα, μικρόφωνο. Στο 40 είμαστε στον Μάνο Σαραμούμνο.
1: Η Γερμανία έχει επιβάλει το παιχνίδι της, η Ελλάδα αντέχει όμως. Παίζει καλά. Θα ελπίσουμε να λήξει το πρώτο ημίχρονο με 0-0 και μετά να δούμε τις αλλαγές που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει ομοσπονδιακός προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι γεγονός πάντως ότι ο Κλοπ, βλέποντας ότι ο Αντεγκέμπη από δεξιά ίσως να είχε προβλήματα, να μπορούσε να κάνει τις επιθέσεις που ήθελε, τον μετέθεσε αριστερά, όπου είναι πιο επικίνδυνος, και βεβαίως είναι αυτός που έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τη γερμανική ομάδα και γενικά του αγώνα όταν μπήκε στη μικρή περιοχή. Αλλά το σουτ που πραγματοποίησε στην μπάλα έξω από τα δοκάρια του Κωνσταντίν Τσολάκη, επιστροφή στον Γιώργο Λίκρη.
0: Είχαμε στο 41ο λεπτό. Τσολάκης εκτελεί το βολέ, πρέπει να ηρεμήσουμε κάπως το παιχνίδι και να πάρουμε κάποια μέτρα στο γήπεδο. Ο Νίμπελ πέταξε την μπάλα παρακινδυνευμένα και έτσι το πλάγια ό,τι είναι για την εθνική μας. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, αντρικό είναι κύριε το άθλημα, ποδόσφαιρο λέγεται. Καρίτσας πέρασε την μπάλα στον Ανδρούτσο, βγήκε ο Κίμιθ που είναι πανταχού παρόν, έκλεψε την μπάλα και τώρα παίζει με τον Ανδρούτσο, πέρασε τώρα στον Ετά και καταχειροκροτεί το αρχηγός. Επικίνδυνα λίγο έπαιξε στη συνέχεια η Ερμέντσα για τον Νίμπελ και τώρα Μπάγκομαν ψάχνει στήριγμα. Έχει, να δούμε τώρα τετέλεια, το προλάβει η μπάλα πίσω στον Νίμπελ, μπορεί να κάνει το λάθος, δεν το κάνει. Πέρασε ωραία την μπάλα στον Ετά και αυτό στον Αντεγέμι. Όχι, είναι ο Μπράουν, ο Νίμπελ, συνέχεια πιέζουμε ψηλά. Αναγκάζουμε τον Νίμπελ να παίξει και ο Ζαφίρης έκοψε. Θα προλάβει, δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Καρέτσος στο πλάγιο είναι για τους Γερμανούς. Γιατί να παίξουμε safe, γιατί να παίξουν ηρεμά οι Γερμανοί, να τους πιέσουμε λιγάκι. Να τους πιέσουμε. Κίμι, πιέζουμε. Πιέζουμε στο χώρο του κέντρου όμως. Ο Κίμι παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κάνει πίσω την μπάλα για να πάρει κι άλλα μέτρα η γερμανική ομάδα. Ο Τά προσπάθησε να κάνει την μεγάλη παλιά, προτίμησε τελικά δίπλα του τον Μπίσεκ και αυτός τον Μπάγκομαν. Δίπλα του έχει τον Τζόλι. Ο Μπάγκομαν γύρισε την μπάλα στον Μπίσεκ και αυτός τον Τά. Ο Κίμιχ ζητάει μπάλα αρχοντικά, με ψηλά το κεφάλι, βρέπει κινήσεις. Μπάγκομαν έχει περάσει τον Σαντέ. Βγήκε ο Τζόλι, κράτησε την μπάλα. Έστρωξε με τα χέρια λιγάκι εκεί ο Μπάγκομαν, πήρε το πλάγιο out και τώρα οι Γερμανοί προσπάθησαν, η μπάλα χτύπησε σε κάποιο χέρι, ο Τζόλις προσπάθησε, φάουλ στον Παυλίδη. Φάουλ στον Παυλίδη, κύριε, διαμαρτύρεται τον Μπάγκομαν, έχει δεχτεί και κλωτσιά στο κεφάλι από τον Εμέντσα. Ο Παυλίδης.
2: Super Sport 104. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104.
0: Α, στον άξονα παίζει και αυτός. Έχασαν την μπάλα Γερμανή, φάουλ. Φάουλ από τον Καρέτσα. Φάουλ κακό θα έλεγα. Στημένο που δεν θα μας έπρεπε τέτοια ώρα. 44 είμαστε, πάμε για το τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καθυστερήσεις. Ο μάτς δεν έχει καθυστερήσεις. Δεν είναι να δίνουμε στημένα τέτοια ώρα και αβίαστα στημένα. Εν πάση περιπτώσει, ένα φάουλ θα εκτελέσει ο Κίμιχ και βάζει 3-5 Γερμανούς στην περιοχή μας. Με 3-6 Έλληνες. Μένει δεξιά ο Βαγιανίδης για τον Αντεγέμι. Εκτελέστηκε το φάουλ στην περιοχή. Η μπάλα μένει στην περιοχή ζωντανή. Θα κόψει ο Μαυροπάνος, όχι πολύ μακριά, όμως πολύ ωραία μετά την κεφαλιά του Μπάγκομαν. Έρχεται ο Τζολάκης, θα πάρει την μπάλα και τώρα ο Τσιμίκας για τον Τετέι. Τετέι θα παίξει με ποιον? Τετέι θέλει στήριγμα, δίνει στον Τσιμίκα. Αυτός στον Ερέτσο. Αυτός προσποιείται. Δεύτερη φορά τον άδειασε τον Αμπιταλίπ και έδωσε στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος παρακινδυνευμένα στον Καρέτσα και θα κάνουμε άλλη μια φορά το λάθος. Εύκολα μας παίρνουν την μπάλα οι Γερμανοί. Ειδικά στις μεγάλες μπαλιές πάνε πρώτοι στην μπάλα. Συνέχεια πάνε πρώτοι στην μπάλα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή. Για να δούμε. Ο Τα δίνει στον εν μέντσα και αυτός στον...

0: Μπάγκομαν παλάζει με τον Σάντε. Σάντε για τον Μέντσα. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε. Αν έχουμε ένα λεπτό, έδειξε. Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Ωραία.
1: Ναι, ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό και πες με 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Η μπάλα φτάνει στον Σάντε. Ο Πίσεκ, ο Άσος Σίντερ, για τον Τα. Τον Άσο της Μπάγκερ. Αλλάζουν και τη μπάλα, τώρα πέφτει ο Παυλίδης. Να κλέψουμε εδώ. Α, παρά λίγο, ο Ζαφίρης έπεσε πάνω στον Ερμέντσα, έκλεψε, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στον Τα, ο οποίος άλλαξε με τον Μπράουν και αυτός προς τα πίσω στον Κίνη. Θα παίξει γρήγορα στον Αντεγέμι. Εκεί θα πάει ο Καρέτσας. Θα πάει ο Καρέτσας πίσω βήματα για τον Βαγιανίδη. Καρέτσας τον άδειασε, αλλά δεν θα πέρασε από το Ζαφίρι ο Αντεγέμι. Και τώρα Καρέτσας έχει την αντεπίθεση. Καρέτσας περνάει έναν, δύο. Υπάρχει φάουλ. Τέλος του αγώνα του πρώτου ημιχρόνου. Όχι του μπάτς. Η εθνική μας ομάδα μένει στο 0. Και γρήγορα μικρόφωνο για σχόλιο και κλείσιμο πρώτου ημιχρόνου από Μάνο Σαραμόπουλο.
2: Η Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, τις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είχε μια σημαντική ευκαιρία με τον Κωνσταντίνο Γαρέτα. Στη συνέχεια η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ισορρόπησε το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο του αγώνα, ιδιαιτέρως με τον Κίμιχ, τον αρχηγό της, που κάνει όλο το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή και έχει κυριαρχήσει. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση όλο το παιχνίδι δημιουργεί πολλά προβλήματα ο Αντεγέμι, ο οποίος από την δεξιά πλευρά μετατοπίστηκε στην αριστερή και είχε και την κλασική ευκαιρία του αγώνα που ευτυχώς για την Εθνική Ελλάδος δεν ήταν καλό το σούτ όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε ψηλά από τα δοκάρια του Κωνσταντή Τζολάκη. Το 0-0 είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα πραγματοποιήσει αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ή θα ξεκινήσει με το ίδιο σύστημα και ανάλογα θα κινητοποιηθεί. Επιστροφή στα στούντιο του Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά. Πάμε στο τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ακούσαμε Γιώργο Λίγκη, Μάνο Σαραμόπουλο από τη Γερμανία. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0 με συμπαθητική εμφάνιση εθνικής. Οκ, με τη Γερμανία. Τεράστια ομάδα, τεράστια φανέλα. Καταφέρουμε και είμαστε στο 0-0 χωρίς να έχουν χάσει πολλές μεγάλες ευκαιρίες οι Γερμανοί. Μάλλον δύο ευκαιρίες και οι δύο με τον ίδιο παίχτη. Το ένα το πιάσε Τσολάκη, τώρα βγήκε πάνω από τα δοκάρια του. Είχαμε και εμείς μια μικρή ευκαιρία στην αρχή με τον Καρέτσα. Το 0-0 παραμένει. Μέχρι στιγμής ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς μια μουσική ανάσα. Να πούμε: Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, πήρε το κύπελο. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς στα ημίχρονα και τα τρία μάτς. Γερμανία-Ελλάδα είπαμε 0-0. Ισραήλ-Ιρλανδία κάνει περίπατο το Ιρλανδία 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Νορβηγία-Πορτογαλία 0-1 με γκολ πάλι του Φέληξ Ζωάο. Από το 17ο λεπτό οι Πορτογάλοι προηγούνται στην Νορβηγία εκτός έδρας με 0-1. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά πριν τις 11. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάκι και επανερχόμαστε με ζωντανή σύνδεση και πάλι με Γιώργο Λίγκη και Μάνο Σαραμόπουλο. Σε περίπου 10 λεπτάκια ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μετά τον αγώνα θα υπάρχουν και σχόλια και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας.

0: εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankey.gr.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 18 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Η εθνική μας έχει δεχτεί πίεση, στέκεται μια χαρά, εξαιρετικά, και κρατάει το 0 στην αμυνά της, χωρίς να έχει έτσι πολλές επιθέσεις η Γερμανία, μια πολύ καλή ομάδα, μια σπουδαία ομάδα. Με βαριά φανέλα, έχει πάρει 4 παγκόσμια κύπελα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει χάσει 2 ευκαιρίες με τον Αμπεγέμι και τις 2. Τη μία την έπιασε ο Τσολάκης, ωραία απόκρουση. Την άλλη βγήκε έξω από τα δοκάρια. Έχει μια ευκαιρία και ο Καρέτσας νωρίς, το 5ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα δεν έχουμε και δεχτεί και τη μεγάλη πίεση. Έχει κατοχή μπάλα η Γερμανία. Λογικό είναι, εκτός έδρας παίζουμε με τους Γερμανούς. Αλλά κρατάμε μια χαρά το 0 στην άμυνα.

Είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup σε ένα πολύ ωραίο μάτς. Βρέθηκε μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά. Τελικά ο ΠΑΟΚ μείωσε στο τέλος. Έχει φτάσει και στο καλάθι στο τρίποντο. Έχασε δύο τρίποντα ο Καλάθης. Τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και το κύπελο 101-96. Ωραίο μάτς.

Λοιπόν, βλέπω τους παίκτες των δύο ομάδων να μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Μια αλλαγή βλέπω για την εθνική μας ομάδα. Βγαίνει ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Μανώλης Σάλιακας. Ναι, ο Βαγιανίδης μπαίνει και βγαίνει ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Μανώλης Σάλιακας για το δεύτερο ημίχρονο. Θα μας τα πει όλα σε λίγο ο Γιώργος Λίγκης και ο Μάνος Ταραμόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στη Γερμανία. Γιώργος Ρίγκες, Μάνος Σταραμόπουλος. Μια αλλαγή, παιδιά, βλέπω. Σάλιακας, ε.
1: Ναι, πήγε ο Σάλιακας γιατί και κάτω ο Βαγιανίδης. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να το ρισκάρει στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιωβάνοβιτς και έβαλε το Σάλιακας στο Βαγιανίδη. Ναι, αλλά επειδή είναι επειδή είχε τον Αντεγέμι από εκεί, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω ο Κλόπ έχει βάλει πάλι τον Σαντέ από την πλευρά του από την πλευρά του Σάλιακα, δηλαδή από τα αριστερά. Εν πάση περιπτώσει η εθνική ομάδα έχει την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε τώρα ο Τζόρις με τον Τετέι να συνδυαστούν. Ο Παυλίδης βγαίνει ψηλά, θα πιέσει, η μπάλα θα πάει στον Μπίσεκ. Μπίσεκ με τον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν στον Κίμικ. Ο Κίμικ με τον Μπάγκομαν άλλαξαν την μπάλα, βγαίνει ο Ανδρούτσος, πιέζει, βγαίνει ο Τσιμίκας, πιέζει. Ο Αντεγέμι έμεινε δυνατά, ο Τσιμίκας του πήρε την μπάλα. Μπράβο. Μπράβο στην Κιμίκα. Ω, λάθος από το Ρέτσο. Ο Ρέτσος τώρα προσπαθεί να πιέσει, μπάλα έρχεται στην μέσα προσπαθεί να πει το στήριγμα του, θα γυρίσει την μπάλα, έκοψε ο Μαυροπάνος, όχι πολύ καλά, αλλά τώρα βγαίνει δεύτερη φορά, τρίτη φορά ο Μαυροπάνος και θα δώσει την μπάλα στον Τζόλι. Ο Τζόλι θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ, δεν δίνει τίποτα διευθύνσης και δίνει την μπάλα στο πλεονέκτημα για τον Μαυροπάνο και αυτός για τον Παυλίδη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, Βασίλη.
0: Μια χαρά Γιώργο, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεις.
1: Ωραία, ακούω κάτι που σπεριεργούς ο Παυλίδης, παραλίγο να χάσει την μπάλα να κερδίσει το πλάγιο. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα μπαίνει πιο δυνατά, πάμε πιο δυνατά στην μπάλα, πάμε στη πρώτη στην μπάλα. Ελπίζω να το συντηρήσουμε αυτό, βέβαια δεν έχουμε μεγάλο δείγμα, 2 λεπτά έχουν περάσει, ούτε 2. Κατάμεσο το γήπεδο, 30.000 κόσμος, περίπου 5.000 Έλληνες, μπορεί να λέμε και πολλούς. Μπάλα πέρασε στο Τζόλι. Ο Τζόλις έχει τον Καρέτσα. Καρέτσα θα πάρει μπαλά. Έχει φόρο. Ανεβαίνει και ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας παίρνει μέτρα δεξιά. Μπάλα θα φτάσει στον Εάνδρουτσο. Καρέτσας. Ζαφίρης. Ρέτσος. Τώρα οι Γερμανοί σε θέση άμυνας. Μαυροπάνος. Ζαφίρης. Μαυροπάνος. Ρέτσος. Ο Αντεγέμι βγαίνει ψηλά. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Στον Καρέτσα, ο Σάλιακας πίσω στον Ανδρούτσο, κρατάμε μπάλα. Καλό είναι αυτό, δεν το είδαμε πολλές φορές το πρώτο ημίχρονο, αυτό που βλέπουμε τώρα, σαν να έχει αλλάξει κάτι. Ανδρούτσος για τον Μαυροπάνο, Μαυροπάνος για τον Ρέτσο, ο Ρέτσος θα παίξει τον Τζιμίκα, όχι, κάθετα στον Τζόλιο. Ο Τζόλις θέλησε να περάσει, δεν μπορέσε, ο Κίμικ έκοψε, η μπάλα πριν φτάσει στο Τεντέι. Ο Κίμικ την έστειλε στον Νίμπελ και τώρα οι Γερμανοί στην κατοχή της μπάλας. Είμαστε στο 3ο λεπτό της επανάληψης. Το σκορ δεν υπάρχει σκορ, είμαστε στο 0-0. Έτσι λοιπόν με Σαντέ και Μπίσεκ οι Γερμανοί. Και τώρα Ενμέντσα. Ενμέντσα δεξιά έχει τον Μπάγκομαν, θα προτιμήσει τον Μπιουταλίπ. Αυτός θα παίξει με τον Αντεγέμι. Αντεγέμι τα δεξιά έχει τον Τζιμίκα. Αντεγέμι θέλει να περάσει τον Τζιμίκα, τελικά θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ενμέντσα και αυτός στον Τα. Ο Τα παίρνει μέτρα. Ο Τα με τον Μπράουν. Αναγκάζεται, πιέζεται τον Παυλίδη, θα γυρίσει την μπάλα στον Μπίσεκ. Ο Μπίσεκ έχει πίεση από τον Τετέι. Τώρα Ενμέντσα θέλει να περάσει στον Αντεγέμι. Αντεγέμι με τον... θα χάσει την μπάλα, βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ, όχι. Το σουτ που θα γίνει, μεγάλος Τσολάκης μπλοκάρει. Όχι αποκρούει, μπλοκάρει. Μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ που έγινε από τον Κόντε. Παίξαμε λίγο με τη φωτιά εδώ. Ο Τσολάκης τον μπλοκάρε. Και τώρα Σάλιακας. Άλλαξε με τον Παυλίδη, έγινε η κόντρα. Γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Αυτός απομάκρυνε για τον Τετέι. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ καλό. Χάθηκε η μπάλα. Γρήγορα οι Γερμανοί αναρτούν. Και έχουν Αντεγέμι τώρα στην επιθετική του πρωτοβουλία. Δηλαδή υπήρχε ένα φάουλ από το Ζαφίρι πάνω στον Αντεγέμι, ο διαιτητής άφησε πλεονέκτημα. Μπάλα γυρνάει από τα αριστερά προς επιθέτω οι Γερμανοί και τώρα Κίμικ. Παίζει παράλληλα στον άξονα για τον ΕΤΑ. Πάλι Κίμικ από τα αριστερά τώρα. Ο Κίμικ από τα αριστερά έχει προσπάθεια με τον Σαντέ. Σαντέ έχει κοντά τον Καρέτσα. Έπαιξε στον άξονα, Ενμέντσα, δίνει στον Αντεγέμι. Αντεγέμι θέλει στήριγμα, Μπάγκομαν. Μπάγκομαν έχει πίσω, όχι Αντεγέμι. Αντεγέμι πάλι προσπαθεί και αυτός να βρει ένα στήριγμα. Βρήκε στον Αμπιουταλίπ, τον έκοψε ο Τσιμίκας. Δεν μπορούν οι Γερμανοί από τον άξονα να κάνουν τίποτα. Είχαν όμως το δύσκολο σουτ. Πάμε πρώτο σχόλιο δεύτερου ημιχρόνου στη συμπλήρωση των 5 λεπτών ακριβώς από Μάνος Αραμόπουλο.
2: Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από μια λαθασμένη εκτίμηση στους 46 ο Κόντε πραγματοποίησε ένα σουτ πολύ δυνατό, ευτυχώς. Με εξαίσια επέμβαση ο Κωνσταντίνο Λάκης κράτησε το 0 στην εστία του. Γερμανία, η οποία προχωρεί, επιθυμεί τώρα με τον Αθάνιελ Μπράου, τον αριστερό μπακ. Όπω μεγάλη ευκαιρία, αμάν ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρι.
1: Οι Γερμανοί σιγά σιγά παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Η εθνική παρουσιάζει τα προβλήματα που είχε στο πρώτο μέρος. Να απομακρύνει την μπάλα, να τη χάνει γρήγορα και να δίνει ξανά την κατοχή στους Γερμανούς, οι οποίοι επιτίθενται. Παίζει στον άξονα τώρα με Ζαφύρη, γύρισε στον Ανδρούτσο, έγινε λάθος από τον Σαλιακά. Βγήκε ο Ζαφύρης δυνατά, φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τους Γερμανούς. Από τον Ζαφύρη παίχτηκε γρήγορα το φάουλ και σταματά τη φάση. Υπάρχει φάουλ από τον... Βοήθησε με λίγο, Βασίλη μου, είναι φάουλ.
0: Όχι φίλε, όχι, εγώ δεν βλέπω κάποιο φάουλ πάντως. Είναι όμο με όμο, τζατζάρισμα, εγώ δεν βλέπω φάουλ. Τώρα από εκεί πέρα τη σφίριξε. Εντάξει, παίρνει και λίγο έδρα.
1: Εντάξει. Αυτό είναι ένα στιμένο που βάζει 2, 4, 5, ενδεχομένως με τον Αντεγέμι 6 παίκτες των Γερμανών μέσα στην περιοχή και μπορεί να γίνει και απευθείας, γιατί εκείνο ο Κίμιχ, το δεξί του πόδι, είναι ο Μπράουν. Ο Μπράουν μάλλον θα κάνει γέμισμα, ο Κίμιχ αν θα κάνει σουτ. Εκτιμώ ότι ο Κίμιχ θα κάνει απευθείας σουτ. Θα δούμε. Τρεις παίκτες ο τείχος, Παυλίδης, Πετέι και Ζαφύρης. Δύο ψηλοί πάνε στο τείχος. Και τους θερείται η αμυντική γραμμή για τη σέντρα. Να δούμε. Και ο Καρέτσας πέφτει αριστερά. Παίζουμε man to man, όχι. Εκτιμώ ότι παίζουμε man to man. Man to man παίζουμε στην άμυνα. Αν θα γίνει σέντρα. Εκτιμώ ότι ο Κίμιχ θα το πάει απευθείας. Κίμιχ απευθείας, καλό! Μεγάλη απόκρουση από το Λάκη σε κόρνερ. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος ο Κίμιχ, ο Τσολάκης το έπιασε. Έχουμε συνηθίσει να κάνει τις επεμβάσεις, μεγάλη επεμβάση κάνει. Αλλά είναι ο Τσολάκης και θεωρούμε δεδομένο ότι πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τους Γερμανούς με τον Μπράουν. Εκτέλεσε, ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά και τώρα ο Καρέτσας. Ο Κίμιχ θα του κάνει φάουλ, ο Καρέτσας κρατά μπάλα, κρατά ξανά μπάλα. Τώρα το πλάγιο out είναι για τους Γερμανούς, λέει ο υπόπτης. Μάλιστα. Ο Παυλίδης θέλει να πάρει την μπάλα από τον Αντεγέμι, ο Αντεγέμι πέρασε και τώρα είναι στους 3-3. Ο Αντεγέμι θέλει να περασπίσει στην περιοχή, γύρισε την μπάλα έξω από το σάντε, τα κάνει το shoot out. Ο Εντμέντσα είναι, δεν έδωσε την μπάλα δεξιά. Προτίμησε να κάνει το σουτ μόνος του. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς, οι οποίοι παίζουν καλύτερα. Ο Φλοκ χειροκροτά στον πάγο της προσπάθειας των Γερμανών. Πάλι παρουσιάζουμε τα προβλήματα του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς είναι στο 54. Η εθνική μας παραμένει στο 0-0, αλλά δεν δείχνει, δεν δείχνει να μπορεί να τα απεξέλθει στις περιστάσεις του αγώνα. Παίζουμε με τη Γερμανία στη Γερμανία, ασφαλώς. Έχουμε όμως προσδοκίες. Θέλουμε ποδόσφαιρο καρχής, γιατί το ποδόσφαιρο του Γιωβάνοβιτς δεν καταστρέφει ποδόσφαιρο, δημιουργεί ποδόσφαιρο. Να δούμε. Τζόλις κράτησε την μπάλα, ο Εμένσα έκοψε. Κράτησε και αυτό την μπάλα με το κορμί του. Γύρισε και το κοντρόλ του. Την μπάλα πίσω στον Τα. Ο Τα στον Ήμπελ, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει μεγάλη επέμβαση. Μακάρι να μην κάνει. Ο Νίμπελ τώρα στον, δίνει την μπάλα στον, και αυτός στον Μπράουν. Πιέζουμε λίγο ψηλά, αλλά οι Γερμανοί κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα. Δεν έχουν θέμα, δεν κάνουν λάθη στην άμυνά τους. Με τον Μέντσα και τον Κίμιχ να γίνονται στηρίγματα στους αμυντικούς. Εδώ παραλίγο να κάνει λάθος ο Μπίσεκ, δώσε στον Τα, ο οποίος έχει παίξει, παίζει σαν αριστερός αμυντικός. Αλλάζει με τον Κίμιχ. Ο Κιμ κινείται παράλληλα, ψάχνει την κάθετη. Από την άλλη πλευρά που είναι ο Αντεγέμι, έχει κοντά τον Τσιμίκα. Κάνει πίσω βήματα ο Τζόλης για να καλύψει το ανέβασμα του δεξιού πιστοφύλακα του Μπάγκομαν. Τώρα ο Τα με τον Μπράουν. Πέφτει πάνω το Καρέτσας. Μπράουν με τον Τα. Κίμικ. Έχουν πάρει μέτρα οι Γερμανοί. Στα 15 μέτρα όλοι οι παίκτες πλέον. Μπίσεκ. Μπίσεκ σήκωσε την μπάλα. Πέρασε. Κανένα πρόβλημα. Αφήνει ο Τσολάκης. Το 0-0 συντηρείται. Το μάτς είναι στο 56. Η εθνική μας έχει δεχτεί φάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει δεχτεί σουτ. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί δεν μπαίνουν σε σουτ παιχνίδι μέσα στην περιοχή, αλλά μπορούν να απειλήσουν. Έχουμε σε καλή μέρα το Τσολάκι. Έχει βγάλει ό,τι πήγε μέσα. Εδώ τώρα ο Ανδρούτσος έκανε κακό κοντρόλ, κακή παρέμβαση, κακό φάουλ από τον... Οπα, υπάρχει φάουλ και κίτρινη στον Ρέτσο. Δεν ξέρω τι είδους κάρτα θα είναι. Ο Ρέτσος κλείστηκε. Ο Ανδρούτσος έχει κάνει το λάθος. Άνοιξε το κοντρόλ και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Έχουμε το στόπερ, το ένα μας στόπερ με κάρτα. Θα δούμε τη φάση αυτή, τη στημένη φάση με τον Κίμικ και πάλι να εκτελεί όλα τα στημένα των Γερμανών. Τώρα πλέον οι Γερμανοί ανεβάζουν 6 παίκτες, συνήθως ανεβάζουν 5. 6 παίκτες στο ύψος της περιοχής του Τσολάκη. Από τα δεξιά το φάουλ του Κίμικ, εκτέλεσε. Η μπάλα πέρασε, Τσολάκη στοπ, μπλόκαρε. Δεν θα παίξει γρήγορα, θα περιμένει. Λοιπόν, έχουμε κίτρινη κάρτα στον αγωνιστικό χώρο τώρα, στον Καρέτσα και στον Ρέτσο. Η κίτρινη του Ρέτσου πονάει βέβαια. Κακή αλλαγή μπάλας του Ανδρούτσου με τον Παυλίδη. Κρατήσαμε μπάλα, έγινε το λάθος. Ζαφύρης, δύσκολα παίρνουμε, δεν μπορούμε. Ο Ζαφύρης διορθώνει, ο Τσολάκης δεν μπόρεσε να κρατήσει κόρνερ. Κόρνερ για τους Γερμανούς. Έχουμε πρόβλημα στην κυκλοφορία. Ψηλά κορμιά, φοβόμαστε, δεν κρατάμε την μπάλα εύκολα. Κάνουμε αβίαστα λάθη και με πίεση λάθη και γενικότερα δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε. Οι Γερμανοί μας έχουν πιέσει, το 0-0 βέβαια συντηρείται, αλλά δεν έχουμε εικόνα ομάδας που μπορεί να απειλήσει. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Τζόλι, δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα. Διώχνουμε το σούτ, επικίνδυνο σούτ. Επικίνδυνο σούτ, δεν μπορούμε να διώξουμε μακριά την μπάλα και κάνουμε τους Γερμανούς επικίνδυνους στην επανάκτηση. Δύο αλλαγές τώρα από τον Γιωβάνοβιτς. Θα παίξει ο Κουρμπέλης, θα παίξει και ο Ιωαννίδης. Εκτιμώ ότι θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ζαφύρης. Ναι. Έβγαλε 90 λεπτά στο προηγούμενο μάτς. Μπαίνει ο Κουρμπέλης και βγαίνει και ο Τετέι με τον Ιωαννίδη να μπαίνει.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ο Ιωαννίδης θα παίξει πίσω από τον Παυλίδη τώρα. Το ρόλο που έπαιζε ο Παυλίδης ή ενδεχομένως και οι δύο παρέα. Για να δούμε. Θέλουμε δύναμη, παιδιά. Θέλουμε τα
0: Γιώργο
1: κορδιά
0: να,
1: δυνατά.
0: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο, να σου πω: Νορβηγία-Πορτογαλία, ισοφάρισε στην Νορβηγία με τον Χάλαντ, αλλά καπάκι δέχτηκε γκολ 1-2 στο 56 με το δεύτερο γκολ του Ράμος Γκονσάλο. Έκανε το 1-2.
1: Γκονσάλο Ράμος, βέβαια.
0: Συνεχίζεις, 1-2.
1: Πεχτούρα μεγάλη. Λοιπόν, Χάλαντ και Γκονσάλο Ράμος, δηλαδή τα γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Το ένα, το πρώτο ο Ζωάο Φέληξ, πάλι.
1: Εντάξει. Αυτά τα άγνωστα παιδιά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, Τζολάκης κάνει βολέ. Προσπαθεί όχι, δεν είναι ο Τζόλης, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά από τους 15 πόντους που υστερεί από τον Μπάγκομαν. Του πήρε την κεφαλιά, αλλά έχουμε μπαλά. Ιωαννίδης θα τα μπαλά. Ιωαννίδης κράτησε και έδωσε στον Ρέτσο που έχει κάρτα. Τζολάκης. Ηρεμή παιχνίδι η εθνική μας μέσα στην περιοχή της όμως και τώρα αναγκάζεται να παίξει πολύ ωραία για τον Παυλίδη. Μπράβο ρε Τζολάκη, ωραία παλιά, αλλά δεν είναι καλή του Παυλίδη για τον Ιωαννίδη που σταμάτησε το σπριν του και τσαντίζεται το Παυλίδη σε αυτό, γιατί ο Ιωαννίδης δεν έτρεξε προς την μπάλα, σταμάτησε εκείνη την ώρα ενώ είχε δεχτεί την πάσα. Πάμε στον Μπράουν τώρα από τα αριστερά οι Γερμανοί για τον Τα. Ο Τα έχει κοντά του τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ παίζει με τον Μπάγκομαν και αυτός για τον Αντεγέμι που δεν έχει φανεί στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει δεξιά. Μπορεί να το δούμε και αριστερά. Έχει κοντά του τον Τσιμίκα. Εδώ στον Μπάγκομαν δεν περνά από τον Τσιμίκα το πλάγιο για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή με σετ παιχνίδι, με πάσα, μόνο με γέμισμα. Αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι δύσκολο. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα δεν έχουμε δεχτεί φάση. Και λες και το πλάγιο άντρι μέσα στην περιοχή, υπάρχει φάουλ πάνω στο Ρέτσο που δεν δίνεται, διώχνει ο Τσιμίκας. Η μπάλα φτάνει στον ΤΑ, θα γίνει το λάθος πάρα λίγο να τσιμπήσει μπάλα εκεί ο Ιωαννίδης. Δεν έγινε το λάθος και τώρα ο Μπίσεκ γυρνά την μπάλα στον Νίμπελ. Ο Παυλίδης πέφτει πίσω, ο Νίμπελ παίζει στον άξονα. Τώρα βγαίνει πάνω ο Ανδρούτσος, πιέζουμε, όχι, ο Κίμιχ έχει την διάβια να παίξει εκεί που δεν υπάρχει μαρκάρισμα, έτσι βγαίνουν οι Γερμανοί μπροστά και τώρα με τον Σαντέ. Πέρασε εύκολα το Σάλια, κάπεξε στον άξονα. Ξανακέρδισε, δεν μπόρεσε. Ο Ρέτσος μπόρεσε τώρα. Ο Ρέτσος προσωρινά διώχνουμε την μπάλα γιατί οι Γερμανοί την επανακτούν γρήγορα με τον Ενμένσα. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή. Δεν περνά κανένας εκεί μέσα. Ο Τσιμίκας μαζί με τον Ρέτσο έκοψαν. Ο Τσιμίκας είναι φάουλ αυτό, κύριε. Είναι φάουλ, κύριε Εμπουταλίπ. Γερμανός από το Μαρόκο, φαντάζομαι. Εντάξει, Γερμανός, αφού πες γίνεται Γερμανίας. Πάω λοιπόν για την εθνική μας ομάδα, λύνεται η πολιορκία, έχει περάσει ένα τέταρτο, πάμε στο 62, 17 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, σχόλιο Μάνος Σαραμόπουλου, παρακαλώ.
2: Η Ελλάδα προσπαθεί στο δεύτερο ημίχρονο να ισορροπήσει το παιχνίδι με τις αλλαγές που έκανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έβαλε τον Κουρμπέλη καταρχήν στη θέση του Ζαφίρη για να δώσει ύψος στη μεσαία γραμμή, γιατί καλός χρυσός ο Ζαφίρης βέβαια όπως και ο Αδρούτσος, αλλά το ύψος του δεν είναι και το καλύτερο. Επίσης έβγαλε και τον Τετέ που τελευταία έδειχνε κόπωση και έβαλε τον Οφώτη τον Ιωαννίδη. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Στη Μέλη Γενέστε ο Κίμιχ τώρα έχει την μπάλα και τη δίνει στον Στόπερτον τα επιστροφή στο Γιώργο Λίγκρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας, είμαστε συμπληρωμένα 62 λεπτά αγώνα, βαδίζουμε το 63ο με τον το γνωστό ρυθμό των Γερμανών να είναι στο ύψος του κέντρου, να γλάζουν την μπάλα τα στόπερ, ο ΤΑ με τον Μπίσεκ και δεξιότερα τώρα εκεί όπου κινείται ο Μπάγκομαν, αυτός άλλαξε με τον Αντεγέμι, έπεσε δυνατά ο Ρέτσος στον Εμπτουταλίπ, τον έχει τώρα, τον έβγαλε και εκτός πορείας, στο πλάγιο είναι την εθνική μας. Η εθνική προσπαθεί να κρατήσει τους Γερμανούς μέχρι από την περιοχή. Τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. Αλλά η αλήθεια είναι πως την προσπάθεια, την ανορθόδοξη των Γερμανών να γεμίσουν στην περιοχή μας δεν διώχνουν ιδανικά την μπάλα με αποτέλεσμα να παίρνουν τις πρώτες μπάλες της απόκρουσης οι Γερμανοί και να απειλούν με σουτ. Έτσι έχουν γίνει απειλητικοί 2-3 φορές. Η μοναδική πραγματική στιγμή με τέτα Ντεγέμι σε κόντρα και όχι σε σετ παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο. Κίμιχ για τον Μπράουν. Πέρασε την μπάλα, βγαίνει δυνατά ο Μαυροπάνος, παίρνει την μπάλα εύκολα. Εξαιρετικός ο Μαυροπάνος σήμερα. Σαλιακάς πολύ ωραία για Ανδρούτσο. Αλλάζει παιχνίδι καλά για τον Τζόλι. Έχει τον Αντεγέμι. Τσιμίκας πιέζεται με δύο τους... είναι καλή παλιά. Όχι, δεν είναι καλή παλιά. Προσπάθησε να βρει τον Τζόλι πίσω την πλάτη του Μπάκομαν, αλλά βγήκε ο Μπίσεκ και έκοψε. Μία τέτοια μπάλα να περάσει. Να δούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί πάλι προσπαθούν να πιέσουν την εθνική μας με πάσες παράλληλα. Η εθνική μένει ψηλά για να μαρκάρει τώρα και καταφέρει να κλέψει με Κουρμπέλι. Ο Κουρμπέλι θα δώσει στον Τζόλι. Έχει κοντά του τον... ωραία, πέρασε την μπάλα, αλλά ο... Βγήκε δυναμικά ο Μπίσεκ, ένας εξαιρετικός στόπερ, έκοψε τον Ιωαννίδη, πέταξε την μπάλα πλαγιά του για την εθνική μας. Έχουμε δύο αλλαγές για τους Γερμανούς, μάλιστα. Βγαίνει το νούμερο 9, Σαντέ και παίρνει με το νούμερο 10 ο Μπούρτσαρντ. Και βγαίνει με το νούμερο 15 ο Φόντε και παίρνει με το νούμερο 17 ο Βίρτς. Εδώ πρέπει να προσέξουμε. Φλόριαν Βίρτς, στον χώρο, αντιλαμβάνεσαι, Βασίλη, ότι μάλλον ο Κλοπ βλέπει την κλειστή άμυνα και βάζει ό,τι μπορεί καλύτερο για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι πλέον η Εθνική πρέπει να προσέξει και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει πλέον και ο Γιοβάνοβιτς, τι θα αλλάξει.
0: Ναι, και μέχρι στιγμής καλά κρατάμε, Γιώργο. Μία φάση χρειαζόμαστε, μία φάση, ένα γκολ.
1: Νομίζω
0: και...
1: πως και οι Γερμανοί θα παίξουν με δύο μπροστά τώρα.
0: Ναι,
1: ο Σταλιακάς δεν θα προλάβει. Έτσι το πλάγιο είναι για τους Γερμανούς από τα δεξιά, όπως τη εθνική μας. Το πλάγιο είναι για την εθνική μας. Δεν το δίνει υπόψη. Ο Ανδρούτσος κλέβει την μπαλά, Καρέτσας. Καρέτσας κλέβει την μπαλά, Καρέτσας θέλει να περάσει. Πέρασε, Καρέτσας, νέα προσποίηση. Πάντα Καρέτσας δίνει την μπάλα στο Σάλιακα, θα κάνει τη σέντρα. Σάλιακας θα κάνει τώρα σέντρα, κεφαλιά, όχι δεν βγήκε. Σουτ δεν βγαίνει από τον Κουρμπέλη. Πάρα από τον Κουρμπέλη. Μάλιστα. Ήταν μια επικίνδυνη επίσκεψη στα καρέ του Νίμπελ. Εδώ υπάρχει γιουχάρισμα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Παίζουμε με ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, από το οποίο έκανε ο Κουρμπέλης την σέντρα που έκανε, που έγινε στην περιοχή των Γερμανών, αλλά δεν είχε καμιά τελική η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη φάση. Είναι τέσσερα. Κουρμπέλης. Θα δώσει τον Καρέτσα, δεν ήταν και καλύτερη μεταβίβαση, την ήθελε πιο μπροστά ο Καρέτσας, ο Σαλιακάς ανεβαίνει. Έχει κοντά τον Βίρτς. Ο Σαλιακάς προσπαθεί να αποφύγει, γυρνά την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος δίνει στο Ρέτσο, έχει μέτρα μπροστά του, του τα λείπει μακριά, ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα. Ο Ρέτσος παίζει κάθετα. Ο Ρέτσος αφήνει την μπάλα, δεν πέρασε ο Μπάκομαν, έκοψε την τελευταία στιγμή την κάθετη για τον Ετζόλι. Μένει ψηλά και κλέβει ο Παυλίδης. Παυλίδης Ιωαννίδης, όχι! Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας. Αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο Παυλίδης έδωσε εξαιρετική πάσα στον Ιωαννίδη που μπορούσε να μπει κι άλλο, μπορούσε να πλασάρει, ήταν όρθιος ο Νίμπελ και είδε με ανακούφιση.
0: Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, Γιώργο, αυτή.
1: Δίνω μικρόφωνο σε Μάνο Σαραμόπουλο για την εξαιρετική και καλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
2: Εκεί που λέγαμε ότι ο Αντεγέμ είχε την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, έρχεται τώρα η θαυμάσια παλιά που έδωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, στο Φώτη τον Ιωαννίδη, και εκεί που όλοι σηκωθήκαμε, φωνάξαμε γκολ, τελικά η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Νίμπελ, προς απογοήτευση όλων των Ελλήνων που είναι ένθερμοι αυτή τη στιγμή υποστηρικτές της εθνικής ομάδας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά της να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας. Μικρόφωνο στον Γιώργο Λίγκρη.
0: Γιώργο, ήταν τεράστια ευκαιρία, η μεγαλύτερη του αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι βέβαια.
0: Η μεγαλύτερη του αγώνα. Δηλαδή...
1: να πει, να πλασάρει.
0: Ναι.
1: Τέσσερα.
0: Κρίμα.
1: Το ξεχνάμε.
0: Πάμε για την επόμενη.
1: Και πάμε. Έχουμε ένα προβληματάκι. Έχω πρώτον ακούω ξανά τη φωνή μου. Και δεύτερον.
0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Είναι ο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Ο Κουρμπέλης λοιπόν δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στο Βίρτς. Και ο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το βελτιώσεις λίγο, Βασίλη. Γιατί ακούω πάλι τη φωνή μου.
0: Τώρα είμαστε καλύτερα, Γιώργο.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, Καρέτσας σε προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφτασε στον Ερμέτσακ στην περιοχή, άλλαξε για τον Αντεγέμι, αυτός κοντρόλαρε. Αντεγέμι δίνει την μπάλα έξω στον Μπάκομαν, Μπάκομαν θέλει στον Ερμέτσα, δεν θα τη δώσει στον Αντεγέμι πάλι. Αντεγέμι πάντα κοντά στο Τσιμίκας. Αλλάζει με τον Ερμέτσα, θα του προσποιηθεί ο Αντεγέμι του Τσιμίκα. Πρώτη, δεύτερη φορά η παράλληλη μπάλα κόπηκε από το Ρέτσο και τώρα υπάρχει φάουλ, δύο φάουλ, τρία φάουλ, στα πόσα φάουλ. Ο Τζόλης έχει την μπάλα, την πέρασε κάθετα, στον Παυλίδη, Παυλίδη στον άξονα, πέρασε, κόπηκε, υπάρχει κίτρινη κάρτα που αν δεν τη δώσει θα είναι σκάνδαλο. Τρεις φορές ο Τά κρατά τον Ιωαννίδη, να δώσει την εξέλιξη της φάσης. Ο Ρέτσος κρατά, δίνει φάουλ, τώρα... Ο Καβανάκα, αλλά προηγουμένως το ξέχασε αυτό που έγινε στο κέντρο. Το θεωρεί ως μη γενόμενο γιατί εξελίχθηκε η φάση. Αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει. Οι Γερμανοί έπαιξαν με τα χέρια, έπαιξαν με τη φανέλα, σταμάτησαν οι Ιωαννίδη, σταμάτησαν Παυλίδη, Αντεγέμι. Αντεγέμι Τσιμίκα. Αντεγέμι θέλει να περάσει, ο Τσιμίκας τίποτα, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίξε. Παίξε. Ο Τσολάκης πάει να πάρει την μπάλα, υπάρχει και μανούρα εκεί, ποδοσφαιρική έκφραση. Σε Τσιμίκα Αντεγέμι. Πήραν και κάτι νερά. Τα είδες, Βασιλάκη, τα νερά.
0: Ναι. Δροσίστηκαν.
1: Εδώ έχει και περάσει πλαστικό στον αγωνιστικό χώρο, σε συλλαμβάνουν, αλλά τα νερά φύγανε. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, έχει αγκρέψει λίγο το παιχνίδι, ε. Έχει γίνει λίγο ντέρμπι. 0-0. 71ο λεπτό. Αν είναι δυνατόν. Πέσαντον, έχω μείνει στην προηγούμενη φάση που ο Ιωαννίδης με τον ΕΤΑ έχει κρατήσει μόνο το σορτσάκι, δεν του ξύλωσε και ο διαιτητής δεν έχει δώσει κάρτα. Οι Γερμανοί δεν έχουν κάρτα. Και εμείς έχουμε τρεις στον αγωνιστικό χώρο με κάρτα. Και μία Βαγιανίδης τέσσερις. Πάμε. 72 λεπτό, οι Γερμανοί κρατάνε μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους, ανεβαίνουν σιγά σιγά με τον ΤΑ. Ο Κίμικ πάει για βοήθεια πάντα για να κάνει τον playmaker. Παίζει συνήθως από τα αριστερά, αφήνοντας τον Ενμένσα να παίξει πιο κεντρικά και δεξιά. Ενμένσα τώρα θέλει να περάσει, άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα, αλλά ο Ανδρούτσος έκοψε, αλλά το πλάγιο out είναι για τους Γερμανούς. Δεν είναι πλάγιο, είναι corner. Και corner που θα πάει να εκτελέσει γρήγορα ο Μπράουν. Corner που βάζει Ενμένσα, βάζει Βίρτς. Βάζει και τα δύο στόπερ, τον Επίσεκ και τον ΤΑ, μέσα στην περιοχή μας.

0: Ο Μπούκαρτ και ο Βίρτς. Ο Μπούκαρτ έχει πάει να παίξει ψηλά μαζί με τον Βίρτς. Παίζουν 4-4-2 κλασικό. Αριστερά φεύγει, δεν είναι πολύ δυνατή η παλιά του ΤΑ που δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά είναι ο Κίμικ να κάνει τις μπάλες. Τώρα άμα τις κάνει και ο ΤΑ, τότε θα σχολάσουμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε οι μπάλες αυτές, πλάγια για την εθνική μας.
1: Και βλέπουμε, Γιώργο τον Κλόπ στον πάγκο να πηγαίνει ωραία και δεν αξεφυσάει.
0: Ετοιμάζει μια αλλαγή τώρα που λέγεται Κνάμπρι, έτσι, να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι,
0: να
1: δυνατόν
0: να μην βάλει Κνάμπρι μέσα. Ο Παυλίδης κάνει πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά με τον Τζόλι. Ο Τζόλι θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Είναι ο Μπάγκομαν. Τζόλις, πέρασε η μπάλα έξω από την περιοχή. Έρχεται ο Κουρμπέλης, πέρασε. Κουρμπέλης, σουτ, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Η εθνική, ακούστε το, προηγείται της Γερμανίας με 1-0 με Κουρμπέλη. Η εθνική προηγείται της Γερμανίας με Κουρμπέλη. Πρώτη στον όμιλο είναι η Ελλάδα του τη στιγμή. Μακάρι να μείνει. Ελλάδα, η Γερμανία, Ελλάδα, 0-1, Μάνος Καραμόπουλος παρακαλώ.
2: Το 11ο παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων που θέλει στα 10 προηγούμενα παιχνίδια 7 νίκες της Γερμανίας, 3 ισοπαλίες. Αυτή τη στιγμή η γαλάζια ομάδα προηγείται 1-0 με το θαυμάσιο σουτ του Δημήτρη του Κουρμπέλη που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Ζαφίρη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου αντιδράσεις του Νίμπελ. Είναι μια σημαντική επιτυχία για την Εθνική Ελλάδος όπου καταλαβαίνει κανένας ότι έχουμε ακόμα 20 λεπτά και οι Γερμανοί θα εντείνουν ακόμη περισσότερο την πίεση. Μάλιστα ο Γιούργεν Κλοπ αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να βάλει στο παιχνίδι τον Σέρζ Γνάμπρι, τον άσο της Μπάγκερ Μονάχου. Επιστροφή στο Γιώργο.
1: Γιώργο, και γίνεται ένας χαμός στο γήπεδο από ό,τι ακούω.
0: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είδα την μπάλα βρήκε και στο πόδι.
1: Ναι, βρήκε στο πόδι, αλλά μετράει τον γκολ. Αυτό μετράει η Κουρμπέλης.
0: Θα ήθελα να μου πεις τι θα γράψει η Κουρμπέλη.
1: Θα το δω και θα σου πω, φίλε. Νομίζω ο Κουρμπέλης θα γράψει. Κουρμπέλη, Κουρμπέλη, Κουρμπέλη έγραψε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η εθνική ομάδα προηγείται. Ο Κνάπρι, όπως είπα πριν, πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα ο Ρέτσος προσπάθησε, έχει βγει πολύ ψηλά ο Ρέτσος για στόπερ εκεί που είναι, δεν κάνει να είναι εκεί. Εκεί είναι το αριστερό μπακ. Λοιπόν, Κνάμπρι δεξιά. Κνάμπρι με τώρα με τον... ο Κνάμπρι λογικά θα έχει αντίπαλο τον Τσιμίκα. Στον άξονα οι Γερμανοί. Είναι σημαντικό το δίλεπτο αυτό. Το δίλεπτο αυτό είναι το πιο σημαντικό του αγώνα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι Γερμανοί να απειλήσουν σε αυτό το δίλεπτο. Θέλω να φτάσει το 80, αν είναι δυνατόν, να μην δεχτούμε απειλή. Κνάμπρι, περάσε την μπάλα στον Μπούκαρτ. Αυτός πίσω στον Κνάμπρι. Έχει κοντά του τον Κίμιχ, ο οποίος βρήκε την μπάλα στο σούτ του Κουρμπέλη. Κεφαλιά από τον Ρέτσο, ηρωικό κόρνερ.
1: Γιώργο, και κάποιος σε σημείο του γηπέδου ή στο σπίτι του μπορεί να είναι ότο και να χαμογελάει,
0: Λες.
1: Έτσι.
0: Γιατί όχι, μπορεί μια κάμερα.
1: Αν υπάρχει, να χαμογελάει γιατί με την εθνική έκανε τεράστια επιτυχία. Ναι, κάτι θα θυμάται.
0: Λοιπόν, Κίμικ εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή. Η κεφαλιά που υπάρχει φάουλ εκεί από τον Μπίσεκ, τον θηριώδη στόπερ τη Σίντερ. Η μπάλα πέρασε out. Εκεί μαρκάρισμα, να το προσέξουμε αυτό. Σάλιακα με Μπίσεκ δεν γίνεται. Δεν γίνεται τέτοιο μαρκάρισμα. Ο Σάλιακας πάνω στο Μπίσεκ. Νομίζω ο Σάλιακας ήταν.
1: Ναι, αλλά είναι Γιώργο επιθετικό φάουλ. Ήταν επιθετικό φάουλ, πεντακάθαρο όμως. Τον καβάλισε τον Σάλιακα.
0: Μαυρίτσιος που έχει πάει καλά σήμερα, γέννησε μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, του κερδίζει και το φάουλ από τον Ενμένσα. Πολύ καλός ο Ανδρούτσιος σήμερα. Δεν ξέρω αν ακούγεται το σύνθημα ο Βασίλη, δεν μπορώ να το μεταφέρω στο σχολείο.
1: Ακούγεται, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, αλλά ακούς τι λένε.
1: Ναι, ακούω. Έλληνες, παιδί μου, Έλληνες.

0: Αλλά από το Ρέτσο πίσω στο Τζολάκι. Ο Τζολάκης διώχνει όπως όπως. Πήγε την κεφαλιά, ο Τζόλης δεν τα κατάφερε, κατέβηκε ο Ενμένσα να πάρει την κεφαλιά, ο Γνάμπρη πρόλαβε, γύρισε στον Νίμπελ. Νίμπελ με την μπάλα. Κίμικ. Την μπάλα πίσω στον Τα. Τα προσπαθούν να βρουν και οι Γερμανοί τα κομμάτια που θα μαζεύσουν τώρα, έτσι, γιατί δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, ο Μπούκαρντ με τον Βίρτς προσπάθησε να συνεργαστεί. Τώρα ο Βίρτς βγήκε δυνατά και έκοψε σάλιακα τον Μπράουν. Ο Μπράουν πίσω την μπάλα στον Κίμικ. Ο Κίμικ για τον Βίρτς και αυτός για τον Τα. Τα για τον Βίρτς. Λάθος, πήρε ο Κουρμπέλης. Έδωσε στον Κάρι. Πω! Ο Μορκές. Αλλά ουσία να έχουμε, παιδιά. Ο Μορκές από καρέτα βγαίνει στο μαρκάρισμα. Η μπάλα στον Μπούκαρτ μέσα στην περιοχή προσπάθησε να περάσει. Δεν μπόρεσε, κόπηκε. Προσπαθεί ο Κίμιχ. Έδωσε στον Ενμέντσα. Αυτός στον Μπούκαρτ. Έπαιξαν τον αδύο οι Γερμανοί. Η μπάλα έμεινε στον Κνάμπρι. Κάμπνι, Κνάμπρι, το σουτ. Ο Κιολάκης έδιωξε. Ο Κνάμπρι, νέο γέμισμα. Το Βιορέτσος. Οι Γερμανοί πιέζουν. Κνάμπρι πάλι. Με τον πέρασε μπάλα. Ο Μαυροπάνος θα διώξει. Προσπαθεί ο Ιωαννίδης. Μένουμε ψηλά να βγούμε λίγο από την περιοχή, παιδιά. Πάμε λίγο έξω. Πιέζουν οι Γερμανοί. Λογικό. Είμαστε στο 80. Μάνο.
1: Το υπέροχο γκολ του Δημήτρη του Κουρμπέλη δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη Εθνική Γερμανία να προηγείται 1-0 εδώ στο Άουγκμπουργκ. Παρουσία 30.000 φιλάθλων, όπου οι 5.000 από αυτού είναι οι ενθουσιώδεις Έλληνες, οι οποίοι όμως κάποιες φορές πρέπει να πούμε ότι παρεκτρέπονται και θα πρέπει κάποιος να τους πει ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι επιτρεπτό να βρίσκουν έτσι στο διαιτητή. Πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ο Γκνάμπρι στην επίθεση πραγματοποιεί μια σέντρα σουτ που φεύγει από την επιστροφή του Γιώργου Λίτση.
0: Βασίλη, πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 80 τώρα και 5 δευτερόλεπτα. Η Εθνική προηγείται μέσα στην Γερμανία. Η Γερμανία είναι η ομάδα που η Εθνική ομάδα δεν έχει κερδίσει. Δεν έχει κερδίσει ποτέ. Μασούρας ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Τζόλης μπαίνει. Ο Τζόλης από τα αριστερά θα κάνει τη σέντρα. Πέρασε, όχι. Αχ, πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Ο Μπράουν πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ο Γαρέτσας λέει περιμένετε. Δεν θα τον αφήσει, θα τον κρατήσει, θα τον τραβήξει έξω. Ο Γαρέτσας πέρασε ο Μασούρας στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ο Τζιόλης βγήκε.
0: Ο Καρέτσας έκανε σήμα από το κόρνερ να μην γίνει αλλαγή τώρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά τέλος πάντων. Δίνει και τα συγχαρητήρια στον Τζόλη τώρα, γιατί περνάει από εκεί ο Τζόλης. Εκτελέσει και το κόρνερ καλοτραβηγμένο, δεν μπόρεσε στην κεφαλιά. Ο Νίμπελ πιάνει για πρώτη φορά την μπάλα μου, λέει εδώ. Ο Ρέτσος έκλεψε. Ο Ρέτσος παρά όχι. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσει πίσω ο Ρέτσος. Τώρα ξανακλέβει μπάλα και υπάρχει φαουλ. Κάρτα είναι. Ναι, αλλά είναι κάρτα αυτό.
2: Ναι, του τραβάει τη φανέλα, φίλε. Είναι κάρτα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Βασίλη. Έχουμε τρεις κάρτες στον αγωνιστικό χώρο. Οι Γερμανοί δεν έχουν καμία.
2: Γι' αυτό τα ακούει από την κερκίδα.
0: Λοιπόν, Τζολάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φαουλ. Ο Καρέτσας έχει πιάσει από την άλλη μεριά. Η παλιά γίνεται για το Μασούρα, ο οποίος πάει για την κεφαλιά, δεν θα προλάβει, πλάγι out στο ύψος του corner στην άμυνά τους οι Γερμανοί. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Η μπάλα δεν περνά, ο Ρέτσος πετάει πάλι την μπάλα, πλάγι out στο μέσον πλέον πάνω προς την μεσαία γραμμή Γερμανοί. Το πλάγι out εκτελείται προς τον Νίμπελ. Ετοιμάζει αλλαγή τώρα. Δύο αλλαγές. ο Κλοπ. Να βάλει τον Μπέρνε, τον Στάχ, τον Άντων Στάχ. Και τον Μπένς. Να δούμε. Μπένς, λοιπόν. Αριστερό χαφό Στάχ. Λοιπόν, οι Γερμανοί τώρα με την μπάλα στο ύψος της επίθεσής τους προσπαθούν να ξεφύγει τώρα από τα αριστερά ο Μπράουν, η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Βρήκε ο Μπράουν τελευταίος. Με το νούμερο 16 περνά στον αγωνιστικό χώρο ο Άντων Στάχ τώρα. Και περνά και με το νούμερο 2 ο Μπένεν. Βγήκε ο Εμένσα. Τώρα δεν ξέρω. Το Εμένσα ήταν πολύ καλό σήμερα. Υπάρχει φάουλ, το πλάγιο όμως το δίνουν για τους Γερμανούς. Μπάλα βρήκε τελευταία στον Ιωαννίδη. Ο Μπένεν πήρε την μπάλα βρήκε στον Τα. Ο Τα για τον Κίνης. Είμαστε στο 84. Μπίσεκ. Πέρασε η μπάλα για τον Κίμιχ. Και πάλι Μπίσεκ. Τώρα ο Τα. Αριστερά η μπάλα θα περάσει. Ο Σάλιακας πέφτει στον Επιταλίπ. Υπάρχει φάουλ. Δεν αφήνει πλεονέκτημα διαιτής. Ο Μπένενς έδωσε στον Τα και αυτός πίσω στον Κίμιχ. Ο Κίμιχ μένει ψηλά.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κίμιχ προσπαθεί να βρει διέξοδο, πέρασε την μπάλα. Ο Μαυροπάνος δεν ρίσκαρε να αφήσει την μπάλα. Ο Ρέτσος ακόμα πιο μακριά. Παυλίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί εκεί. Ο Καρέτσας θα πάρει μπάλα. Πήρε μπάλα ο Καρέτσας. Αλλά ο Μπένενς ήταν τυχερός και στην προβολή για να κόψει. Μάζεσε την μπάλα. Βίρτς για τον Γνάμπρι. Ο Τσιμίκας θα διώξει. Έρχεται ο Μασούρας, παραχωρεί πόρνερ. Θα μπορούσε να κάνει. Καλύτερα την μπάλα, ένα πλάγιο εδώ. Το κόρνερ είναι πολύ γιαστημένο. Πάει, τρέχει ο Κίμιχ. Είμαστε στο 86. Η Εθνική προηγείται με τον γκολ του Κουρμπέλη. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Κίμιχ εκτελεί. 6 Γερμανοί στην περιοχή. Ο Κίμιχ εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει, δεύτερο δοκάρι. Ω, είναι τυχερός στην πρόσκληση της μπάλας στον Μπίσεκ. Σφήνωσε ανάμεσα τα βόλια του Τζολάκη. Έτσι είδα εγώ. Είναι και μακριά λίγο.
2: Ναι, ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς που είδες.
0: Λοιπόν, ο Καβανάκ παίζει γρήγορα Τζολάκης για να μην έχουμε κανένα κόρνερ επικίνδυνο. Ξέρεις πως είναι οι καινοί κανονισμοί. Βασίλη, εδώ υπάρχει φάουλ. Επιτέλους ένα φάουλ. Τώρα λίγο του έδωσε το χέρι ο Παυλίδης. Τι να κάνει κι αυτός. Έχουν γίνει 4 φάουλ, 5 και δίνει ένα. Άντρος διαιτής είναι, εντάξει. Μάλιστα. Μας έχει βάλει 10 φορές στην περιοχή όμως με δύο φάουλ. Λοιπόν, φάουλ από τον Τσιμίκα τώρα. Ιωαννίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Μασούρας και Παυλίδης. Εκτελέσκει η μπάλα στην περιοχή. Μαυροπάνος, τώρα στην μπάλα. Ο Κίμιχ θα διώξει όπως. Να πάμε πρώτοι εμείς, παιδιά. Μπράβο στον Ανδρούτσο. Πήρε την μπάλα. Μαυροπάνος, έδωσε στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης στην περιοχή, το shoot out. Έλα, βάλτο. Εδώ θα τελειώνανε. Όχι.
2: Γύρισε ωραία, γύρισε ωραία το σώμα του. Ναι, και πέρα από λασά του. Ήταν καλή ευκαιρία αυτή και την εθνική, άλλη μια καλή ευκαιρία.
0: Γνάμπρι περάστε. Ο Γνάμπρι άλλαξε με τον Μπάγκομαν. Θα ξαναζητήσουν μπάλα οι Γερμανοί με τον Στάχ. Η μπάλα στην περιοχή. Βίρτς, το σουτ. Θα σου έλεγα που πήγε. Υπάρχει ένα δίχτυ ψηλά, ψηλά πάνω. Βρήκε αυτό το δίχτυ και ξανά πήγε στην περιοχή η μπάλα. Κανονικά πήγαινε στο πάνω διάζωμα του γηπέδου.
2: Ναι, ναι, το βλέπουμε και εμείς τώρα, Γιώργο, το replay. Ναι. Μπορεί να πήγαινε στο Βερολίνο η μπάλα.
0: Φλόριαν Βίτς, ναι, το τυλίγι το παίρνει για σπίτι. Ρε,
2: μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, φοβήθηκα όμως. Λοιπόν, βάζει τρίτο στόπερ.
2: Το Μιχαηλίδη, ε.
0: Ναι, θα δούμε ποιον θα βγάλει. Έχουμε αλλαγή τώρα. Και βγαίνει με το... Μπαίνει με το νούμερο 18 ο Μιχαηλίδης. Και βγαίνει ο Παυλίδης. Γκάζει φορ, βάζει στόπερ.
2: Εντάξει, σωστά. Σωστά.
0: Και κερδίζουμε ένα 0.
2: Έχουμε τον Ιωάννη, εντάξει.
0: Δεν με ενδιαφέρει να παίξω μπάλα τώρα, ρε φίλε.
2: Έτσι, έτσι είναι.
0: Και
2: έχεις τον Ιωαννίδη μπροστά. Οκ, okay, κρατάς λίγο πίσω με τρία στόπερ.
0: Να πάρω το μάτι θέλω.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, κύριοι, βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή. Το λέω και ανατριχιάζω. Σε 10 μάτς η εθνική στην ιστορία της δεν έχει κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς, ούτε σε φιλικό. Είναι πολύ κοντά να κάνει την πρώτη της νίκη. Είμαστε στο 90, μέσα στη Γερμανία και η εθνική προηγείται. Δεν το έχει κάνει ούτε στην Ελλάδα. Προηγείται όχι. Και είμαστε στο 90 λεπτό. Οι Γερμανοί θα πιέσουν στο όλο διάστημα. Λάθος τώρα από τον Στάχ, ο Γνάμπρι δεν προλαβαίνει και ανακουφιζόμαστε λιγάκι να δω τις καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις.
2: Ακόμα δεν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει ακόμα, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά θέλω να δω τι καθυστερήσεις μπορεί να βγάλει.
2: 3-4 λεπτά, εκεί περίπου.
0: 4 γιατί, ρε φίλε.
2: Οι αλλαγές.
0: Έχουμε κάνει τρεις διακοπές γίνανε.
2: Ναι, εντάξει, οι αλλαγές που λένε. Εντάξει,
0: ναι. Τα έβγαλε.
2: Μέσα έπεσε.
0: Τα έβγαλε, 4. Το μέγιστο των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Πήρε την μπάλα πολύ ωραία Μιχαηλίδης και την απομάκρυνε εκεί που αναγκάζει τον Μπίσεκ να φτάσει στο ίδιο της περιοχής να τη μαζέψει. Μπίσεκ παίρνει κάποια μέτρα, εμείς καθόμαστε στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τώρα πιέζεται ο Τάχ, δεν θέλω πίεση, θέλω μετά τη μεσαία γραμμή πίεση να είμαστε κοντά. Γίνει ο Ανδρούτσος πάνω στον Εβίρτς, γίνει ο Μασούρας πάνω στον Μπάγκομαν και τώρα στον Γκνάμπρι. Ο Στάχ αλλάζει την μπάλα. Κίμιχ. Κίμιχ. Οι Γερμανοί θα είναι ευτυχισμένοι να πετύχουν γκολ. Δεν θέλουμε να πετύχουν γκολ. Θέλουμε να νικήσουμε. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Άλλαξε. Η μπάλα έφτασε στον Μπίσεκ και δεξιά τώρα στον Γκνάμπρι. Γκνάμπρι θα κάνει σέντρα. Άλλαξε μπάλα. Εκεί αλλάζει με τον Μπάγκομαν. Ο Ιαννίδης πήρε. Ο Ιαννίδης για το Μασούρα δεν μπόρεσε. Και τώρα μπορεί να βγάλουν κόντρα ή όχι. Είμαστε περισσότεροι πίσω, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Τώρα γυρνάει ο Μασούρας, έξω στην περιοχή είναι ο Κίμιχ. Θα κάνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, εύκολα ο Τσολάκης μπλοκάρει. Μπορεί να παίξει και γρήγορα στον Καρέτσα, δεν το έκανε. Θα δώσει τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα σε ποιον, τον... Το έχασαμε γρήγορα την μπάλα από τον Καρέτσα. Πάλι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είμαστε στο... Δεν ξέρω πόσα είναι τα λεπτά.
2: Ακόμα θέλει 2,5 λεπτά.
0: 1,5 λεπτό καθυστερήσεων παίζουμε. Οι Γερμανοί θα πιέσουν. Και τώρα βέβαια θα κάνουν τις έντρες απευρυσίας. Βέβαια έγινε τώρα η μία από τον Κίμι. Ορίστος έκοψε στον άξονα. Πιο ηρωικά ο Κρυμπέλης ακόμα πιο μακριά. Ακόμα 2 λεπτά ρε παιδιά. 2 λεπτά θέλω. Ακούγεται εθνικός ύμνος. Κίμιχ σέντρα. Διώχνει ο... Ποιος είναι ο Ιαννίδης. Πήρε μπάλα φάουλ. Η απομάκρυνση έγινε από τον Μιχαηλίδη. Ο Ιαννίδης έκανε φάουλ. Σέντρα τώρα από τον Κίμιχ μέσα στην περιοχή. Όλοι οι Γερμανοί μέσα. Ο Νίμπελ κατεβαίνει στο κέντρο. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω. καλά του κάνει. Ο Καβανάκ λέει στον Κίμιχ πιο πίσω, άλλαξε με τον Γκνάμπρι, βγαίνει μπροστά του ο Ανδρούτσος. Θα αναγκαστεί να δώσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή εκεί που είναι ο Μπένενς. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, εκεί να πηγαίνει η μπάλα. Στον Κίμιχ να μην πάει η μπάλα. Εκεί να πάει, θα δω τι θα κάνουν. Βασίλη, βλέπεις καθυστερήσεις, εγώ δεν βλέπω.
2: Λοιπόν, ακόμα θέλει ένα λεπτό.
0: Μπήκαμε στο τέταρτο.
2: Ναι, ναι, ένα λεπτό ακόμα, Γιώργο, ένα λεπτό.
0: 93 και κάτι. Τσολάκι το βολές. Πήρε την κεφαλιά, ο Μασούρας είναι ο αρχηγός, Κράτησε ο Καρέτσας φάουλ. Δώστε, μπράβο. Το πιο ανακουφιστικό φάουλ του αγώνα ήταν αυτό. Καρέτσας, όλοι οι Έλληνες παρέα. Όλοι. Λοιπόν, κύριοι.
2: Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό για το ιστορικό Ελλάδα-Γερμανία 0-1. Μασούρας κατέβασε μπάλα. Κρατάει. Τσιμίκας κάνει την μπάλα. Είπαμε κόντρα. Τσιμίκας κάνει φάουλ. Ο Καβάνακ αφήνει πλεονέκτημα. Τρέχει ο Τσιμίκας. Έκοψε. Ο Κνάμπρι την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον άξονα. Οι Γερμανοί προσπαθούν με τον Βίρτς. Κάποιος, ο Κουρμπέλης πέφτει σε δύο. Τώρα πηγαίνει στον Κίμιχ. Αριστερά η μπάλα. Το Μπένενς. Αυτός θα κάνει σέντρα. Όχι. Θα δώσει τον Βίρτς. Κάθετα. Out. Τέλος.
2: Τέλος.
0: Τέλος. Και ας το σφυρίξει όποτε θέλει. Λοιπόν. Τέλος. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα νικά τη Γερμανία και μάλιστα σε γερμανικό έδαφος και μάλιστα σε επίσημο αγώνα. Φινάλε από Μάνο Σαραμόπουλο για αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Η Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική Γερμανίας καταφέρνει εδώ στο όμορφο γήπεδο του Άουγκμπουργκ σε αυτή την κομμόπολη της Γερμανίας να σπάσει την παράδοση να επικρατήσει με ένα 0 των Γερμανών της Νέας Γερμανίας του Γιούργεν Κλοπ και να ταινίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της αυτό το 4ο Nations League. Η Ελλάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε στο προηγούμενο Nations League είχε σπάσει την παράδοση και μέσα στο Wembley με τους Άγγλους έρχεται τώρα στη Γερμανία να σπάσει μια άλλη παράδοση η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αυτό το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη που ανάγκασε τον Νίμπελ, τον τροφύλακα της Μπεσίκτας, ο οποίος έπιασε μόλις μία φορά την μπάλα με τα χέρια του. Μία την έπιασε με τα χέρια και την άλλη την μάζεψε από τα δίχτυα του. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα της Ελλάδος που έχει την παρουσία 5.000 φιλάθλων κοντά της, οι οποίοι όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάποιες στιγμές παρεκτρέπησαν και τέτοια πράγματα σε παιχνίδι εθνικής Ελλάδος δεν θα πρέπει να συμβαίνουνε. Αποχαιρετούμε εδώ από το αρένα, από το γήπεδο της Augsburg, το πολύ όμορφο αυτό γήπεδο των 30.000 θεατών, την εθνική ομάδα της Ελλάδος, που μετά την νίκη που πέτυχε στο Ράικο Μίτιτς, το θρηλυκό γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, έρχεται σήμερα και νικάει για πρώτη φορά στην ιστορία της τους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές Γερμανούς. Βασίλη.
2: Λοιπόν. Αυτά παιδιά, μεγάλη νίκη, τώρα περιμένουμε τους Γερμανούς στην Τούμπα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπου νωρίτερα θα πούμε ότι η Ολλανδία έχει νικήσει 2-1 με τη Σερβία τους γηπεδούχους, τους οικοδεσπότες Σέρβους.
2: Έτσι. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, ραντεβού τώρα στην Τούμπα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο Λίγκη και Μάνο Σαραμόπουλο, ραντεβού τώρα στην Τούμπα, τεράστια νίκη της εθνικής. Τώρα ποιος περίμενε η εθνική σε δύο μάτς με Σερβία εκτός έδρας και με Γερμανία εκτός έδρας θα έχει 6 πόντους, 1 πόντο Γερμανία, 4 πόντους η Ολλανδία, 0 πόντους η Σερβία. Αν μας βάζανε την μπλούζα που δεν είναι τα χέρια πίσω, δηλαδή την μπλούζα την άσπρη. Στο ποδόσφαιρο τελικά όλα γίνονται, κανείς δεν χάνει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι και έγινε με την εθνική μας, δύο μάτς και με τη Σερβία και με τη Γερμανία. Κάναμε δύο τεράστια διπλά και είμαστε επικεφαλής στον όμιλο με 6 βαθμούς και τώρα περιμένουμε τους Γερμανούς στην Τούμπα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο στον Γιοβάνοβιτς που έχει ακούσει πολλά κατά καιρούς, κάποιες φορές δίκαια, κάποιες φορές άδικα, και πολλά παιδιά έχουν ακούσει κατά καιρούς πολλά και διάφορα.
4: Κάποιες φορές λέμε δίκαια τα άκουσαν, κάποιες φορές τα άκουσαν άδικα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε κάνει από την μία να σε κάνει ήρωα και από την άλλη να σε κάνει πώς το λένε, παλτό. Εντάξει, η Ελλάδα σήμερα έδειξε πολύ καλή ομάδα. Δεν απειλήθηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς. Οι ευκαιρίες κλασικές θεωρώ ότι ήταν του Ιωαννίδη κλασικότερη ευκαιρία του αγώνα. Το σουτ που έκανε και η μεγάλη ευκαιρία μετά πάλι με σουτ του Ιωαννίδη. Έπιασε και ο Τσολάκης ένα ωραίο φάουλ του Κίμιχ. Τον γκολ από τον Κουρμπέλη, ο οποίος Κουρμπέλης αυτός έχει ακούσει αρκετά. Μας έδωσε τη νίκη. Μεγάλη εμφάνιση για την εθνική. Σπουδαία νίκη. Και είμαστε τώρα καβάλα στο άλογο με 6 βαθμούς. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Τώρα έχουμε ακόμα 2 μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα, με την Γερμανία στην Τούμπα και με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι πως είναι η ομάδα, γιατί να μην μπορεί να κάνει το 4-4 και να πάει με 12 πόντους και να μην χάνει την πρώτη θέση. Δύσκολα να τη χάνει την πρώτη θέση μετά. Εδώ πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ακούσαμε το θρίαμβο της Εθνικής από τον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα ακούσουμε σε λίγο συνέντευξη τύπου, δηλώσεις παιχτών, προπονητών και αργότερα θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα μετά τις 12 λογικά. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δεν τα έχετε πρόχειρα, αν και τα ξέρετε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε μετά τις 12. Το email μας onair@943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Να πούμε και τα άλλα 3 μάτς τελείωσαν και αυτά. Είπαμε Γερμανία-Ελλάδα 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 75. Ισραήλ-Ιρλανδία έμεινε το 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πάρο Τρόι Πάρο το 0-1, ο Άνταμ το 0-2, ο Τζακ Μόιλαν στο 25 το 0-3. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 με γκολ του Φέληξ Ζωάο Φέληξ στο 17. Ισοφάρισε ο Χάλαντ στο 51. Στο 54 ο Ράμος έκανε το 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Παρεχόμαστε με συνδέσεις για συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις ποδοσφαιριστών και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο διαλυματάκι μαζί και νωρίτερα για να μην χάσουμε τίποτα. Πάμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 12 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Βραδάκι Κυριακής για όλους τους Έλληνες, χαρούμενο με τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας με γκολ του Κουρμπέλη στο 75 μέσα στη Γερμανία, 0-1. Για πρώτη φορά κερδίσαμε τους Γερμανούς, την 11η φορά. Σε 10 παιχνίδια είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία, μπράβο στην εθνική μας. Νωρίτερα είχαμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε το κύπελλο, το Super Cup. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που ήταν πολύ ωραίο μάτς. Ο Ολυμπιακός πήγε να το κάνει περίπατο, τελικά κάπου χαλάρωσε ο ΠΑΟΚ, βρήκε και έβγαλε αντίδραση, μείωσε μέχρι και 2 πόντους, 3 νομίζω. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε, κέρδισε 101-96 αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και πήρε το Super Cup.

Βαθμολογία για το φίλο τον Γιώργο. Είναι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς με 2 νίκες, το απόλυτο 2 στα 2. Η Γερμανία έχει μία ισοπαλία με την Ολλανδία και μία ήττα από εμάς. Ένα πόντο. Οι Ολλανδοί έχουν 3 πόντους με τη Σερβία και ένα με την Γερμανία. 4 πόντους. Η Σερβία είναι με 0 βαθμούς με 2 ήττες σε 2 μάτς. Σήμερα σκοράρει ο Γιώβιτς. Έκανε το 1-1, αλλά τελικά δεν έφτασε. Δεν έκανε κάτι παραπάνω η Σερβία. Έκανε δεύτερη ήττα από την Ολλανδία και έχει μείνει σε 2 παιχνίδια με 0 βαθμούς.

φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Γιώργο, αυτή η εθνική, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι σπουδαία εθνική. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο. Παίκτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες και στην Ευρώπη. Και όχι μόνο παίζουν, πρωταγωνιστούν κιόλας. Όπως τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη πρωταγωνιστούν. Έχει μια σπουδαία ομάδα, σπουδαία φουρνιά. Μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα αυτή η εθνική ομάδα.

0: Πάμε να ακούσουμε πρώτο σχόλιο από τον φίλο το Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα φίλες και τους φίλους του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θέμη μου, αν σου έλεγαν πριν το μάτς με τη Σερβία ότι η Εθνική θα έχει σε δύο παιχνίδια 6 βαθμούς, η Γερμανία 1, δεν θα σε βάζανε με το Ζουλομανδία κατευθείαν μέσα?
1: Νομίζω άνετα, Βασίλη, άνετα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένα. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος της Εθνικής δεν θα περίμενε ότι θα κάνουμε το 2-2. Υπεραισιόδοξοι χαρακτηρίζονταν ακόμα και αυτοί που θα έλεγαν ότι θα πέραμε, ας πούμε, 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ή αν σου λέγε κάποιος ότι δεν θα ερυθούμε σε κανένα τα δύο παιχνίδια. Τώρα το 2-2 και ειδικά μια νίκη μέσα στην Γερμανία, δεν νομίζω ότι υπήρχαν και πολλοί που το περίμεναν. Μιλήν που κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλο.
0: Και τώρα με τα δύο νίκες αυτές, φίλε Θέμη. Με Γερμανία στην Τούμπα και με Ολλανδία. Βάζει τη Γερμανία και στην Ολλανδία σε μεγάλο προβληματισμό, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να του κερδίσουμε εύκολα αυτού.
1: Και πέρα από αυτά, να τα βάλουμε ένα-ένα. Ο στόχος του αρχικού εθνικής μας μέχρι και πριν από 4 μέρες, πριν παίξουμε δηλαδή με τη Σερβία, ήταν να αποφύγουμε τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Μην ξεχνάμε ποιο στόχο είχαμε στην αρχή. Με το 2-2 που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τους 6 βαθμούς, νομίζω ότι είναι μηδαμινές πλέον οι πιθανότητες να βρεθούμε ακόμα και στους χειρότερους τρίτους για να παίξουμε μπάλα.
0: Σωστό,
1: οπότε με το ξεκίνημα που έχουμε κάνει ήδη, κάτι που δεν περίμενε κανένας, ουσιαστικά έχουμε αποφύγει, έχουμε πετύχει το στόχο μας, αυτό που είχαμε θέσει για 6 αγωνιστικές, τώρα έχουμε πετύχει στις 2 αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα έχουμε να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Ποια είναι η υπέρβαση? Το να βγει στις πρώτες 2 ομάδες. Έτσι. Πλέον έχουμε 5 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε τι ομάδες έχουμε απέναντί μας, και η Γερμανία φυσικά και η Ολλανδία.
0: Αν κερδίσει βέβαια τη Γερμανία, γιατί την κέρδισε σήμερα, αν την κερδίσει και στην Τούμπα. Είσαι το απόλυτο φαβορί, φίλε, μετά.
1: Σίγουρα. Έτσι. Αν δεν κερδίσει η Τούμπα, φυσικά θα είσαι και στις πρώτες 2 θέσεις. Αν σκεφτούμε ότι θα πάρουμε και θετικό αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχουν και να παίξουν και με την Ολλανδία οι Γερμανοί.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια, έχουμε και εμείς δύο χώρες με την Ολλανδία. Πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μας χαρακτήριζα ακόμη φαβορί, αλλά θα μας χαρακτήριζα έστω στο 50-50 ότι μπορούμε να είμαστε κοντά. Βέβαια, ξαναλέω, μην ξεχνάμε τα ή τη μεγαθύρια έχουμε απέναντί μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Η εθνική ομάδα πάντως έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, αλλά ειδικά και σήμερα, κόντρα σε μια υπερδύναμη. Αρχικά είναι το δεύτερο διπλό, το πάρα πολύ μεγάλο διπλό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά την Αγγλία, πλέον θα μνημονεύουμε και αυτό το διπλό σήμερα
0: σε 10 μάτς, 7 ήττες, 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς.
1: Ακριβώς, κόντρα στη Γερμανία. Βέβαια, το θέμα, Βασίλη, είναι άλλο. Το θέμα μας καίει. Να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και η εθνική μας να έχει αυτές τις εμφανίσεις και στη συνέχεια. Επίσης, να πούμε κιόλας ότι αν πάρουμε μια από τις δύο πρώτες θέσεις, θα πάμε και στα προημιτελικά του Nations League. Οπότε θα έχουμε και εκεί μια ευκαιρία για διάκριση. Τι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι την εθνική μας πλέον τη μαθαίνει ο κόσμος. Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να μπει στα ξένα media, θα δει το τι γράφουν τα ξένα media για την εθνική της χώρας μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες γράφουν το πόσο ταλαντούχα είναι αυτή η ομάδα.
0: Βέβαια, σπουδαία φουρνιά.
1: Είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εθνική ομάδα, γιατί τα εξπέρα τις μεγάλες, τις οποίες γνωρίζουμε. Είναι μια δύναμη η οποία έρχεται για να, και όπως έδειξε και σήμερα, για να ταρακουνήσει τα νερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Και έλεγα και πριν Θέμη, πριν σε βγάλω στον αέρα, ότι τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, και αυτά στην Ελλάδα, λέω για τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν σε πολύ καλές ομάδες και είναι πρωταγωνιστές, δεν είναι απλά ρολίστες.
1: Εννοείται, και είναι ακριβώς όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, ας πούμε, να βάλουμε την τριάδα μπροστά.
0: Να ακούσουμε λίγο το σκορ. Να ακούσουμε το σκορ τον Κουρμπέλη.
1: Εννοείται.
2: Για πάντα οι Έλληνες ότι σκοράρες. Πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη, για την πρώτη μας νίκη?
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει, πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Λέγαμε ότι έχουμε ποιότητα, έχουμε ταλέντο, όμως τώρα το αποδείξαμε και έρχονται όμως και δύσκολα παιχνίδια.
3: Ναι, είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, Θέμη, και να πω και κάτι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν θυμάμαι εγώ την Εθνική άλλες φορές να έχει παίκτες από τον Όφη και από τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Αν το βάλουμε και αυτό μέσα.
1: Αρκετά χρόνια πίσω.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Βέβαια, εντάξει, είναι και ειδικές περιπτώσεις γιατί πλέον ο Όφη είναι μια Ευρωπαία ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, έπαιξε σήμερα ο οποίο έπαιξε στις θέσεις των ΚΑΠ και αντιμετώπισε, είχε αντίπαλο από την Γερμανία, τον Κόντε, ο οποίος έπαιξε στη Χόφενχάιμ και πριν από μια εβδομάδα, πριν από την είχε κερδίσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Χόφενχάιμ.
0: Και έχει και άλλον παίχτη, έχει τον Μπουχαλάκη. Μπορεί να παίξει σήμερα, αλλά είναι και ο Μπουχαλάκη στην Εθνική.
1: Ναι, δεν έχει κληθεί, δεν έχει κληθεί ακόμη, αλλά είναι ένα μέλος το οποίο έχει κληθεί στο παρελθόν και πολύ πιθανό να το ξαναδούμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού αγώνα, η Εθνική μας υπέφερε για 55 λεπτά. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε καθόλου μπάλα, το 80-20% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω τα λέει όλα. Δεν έχουμε δημιουργήσει καμία ευκαιρία μέχρι το 55 λεπτό, με εξαίρεση την ευκαιρία του Καρέτσα στο 7ο λεπτό που φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει για δοχικές προσποιήσεις και πλασάρει άστοχα.
0: Βέβαια, δεν κυρνέψαμε και πολύ.
1: Αυτό θα λέγαμε αμέσως τώρα. Ότι η Γερμανία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί την κατοχή, αλλά ήταν περισσότερο φλίαρ, γιατί δεν είχε καθαρή ευκαιρία. Έχει κάνει 2-3 επεμβάσεις στο Τζολάκη που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάποιες εκτινάξεις τις οποίες έχει κάνει.
0: Ναι, το φάουλ του Χίμικ, ναι.
1: Ένα σουτ, ναι, το φάουλ του Χίμικ. Ένα σουτ στην αρχή του δευτερού μηχρόνου που πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση. Την κάνει να φαίνεται κάπως πιο εύκολο Τζολάκη. Αλλά
0: και μια φάση που η μπάλα πήγε στα πόδια και κόλλησε εκεί που χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, όταν μια και μιλάμε για τύχη, ο Βασίλη είναι πολύ τυχερό για τον κόλλο το οποίο πετυχαίνουμε. Έτσι.
0: Ναι, με γίνεται
1: ο
0: κόντρα.
1: Τζόλης, αλλού πάει η μπάλα όταν γυρίζει την μπάλα. Τζόλης γίνεται η κόντρα, φτάνει στον Κουρμπέλη, σουτάρει, θέλει να επιλέξει την αριστερή γωνία του τροματοφύλακα τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μπάλα ξεγελάει του αμυντικού και τον τροματοφύλακα των Γερμανών και πήγε στην άλλη
0: γωνία. Όλα χρειάζονται. Βέβαια, χάσαμε και τη τεράστια ευκαιρία τη μεγαλύτερη του αγώνα με τον Ιωαννίδη.
1: Μεγάλη και κλασική ευκαιρία.
0: Βέβαια.
1: Και να σου πω την αλήθεια, όταν χάσαμε εκείνη την ευκαιρία, λέω ότι δεν νομίζω θα βρούμε στη συνέχεια και άλλη τέτοια ευκαιρία για να μπορέσουμε να την κάνουμε γκολ. Η Εθνική βέβαια έδειξε δύο πρόσωπα. Μέχρι το 55 λεπτό μπορεί να μην μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα επιθετικά. Όμως αμυντικά ήταν πάρα πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν άφησε στους Γερμανούς ούτε χώρους ούτε τη δυνατότητα να φορτώσουν τις πλευρές, καθώς βοηθούσαν και οι εξτρέμ, ούτε στον άξονα να δημιουργήσουν κάποιες ευκαιρίες. Δεν υπήρχε τελική των Γερμανών χωρίς πίεση από Έλληνα παίχτη. Και από εκεί και πέρα, από το 55 λεπτό και έπειτα είμαστε καλύτεροι. Μπορεί να είναι το κατοχή της μπάλας λίγο παραπάνω για τους Γερμανούς. Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό. Η εθνική μας είναι αυτή που απειλεί και είναι αυτή που δημιουργεί προϋποθέσεις πέρα από τον γκολ. Δύο τελικές αποκορύφωμα, αυτή που αναφέραμε νωρίτερα του Ιωαννίδη, που είναι κλασική ευκαιρία και μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να η Γερμανία να έχει ένα μονόλογο. Αλλά η πιο καλή ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή που έχει χάσει ο Ιωαννίδη. Θα το κλείσουμε τον Παυλίδη, ο οποίος θα κάνει όλα τέλεια σε εκείνη τη φάση, κλέβει την μπάλα και στο κατάλληλο timing δίνει στον Ιωαννίδη. Αυτή είναι η πιο κλασική ευκαιρία στο μάτς. Πιο κλασική ακόμα και από τον γκολ.
0: Ναι,
1: το οποίο πετυχαίνουμε με τον Κουρμπέλη. Η εθνική μας ομάδα πάντως δείχνει ότι δεν έχει να φοβηθεί πραγματικά καμία ομάδα. Ότι και με λίγο τύχη όπως χρειάστηκε σήμερα στο γκολ μπορεί να κερδίσει πραγματικά σε οποιαδήποτε έδρα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στην πορεία για να μπορέσουμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Να θυμίσω ότι αν καταφέρουμε. Είναι κάτι μακρινό ακόμα γιατί μένουν 4 αγωνιστικές. Αλλά αν καταφέρουμε να βγούμε στην πρώτη θέση του Nations League, θα μπούμε ως επικεφαλής στον όμιλο, στα προκριματικά του Euro. Δηλαδή θα έχουμε ομάδες οι οποίες είναι το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα είναι 4 οι ομάδες, όχι 5. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση και περισσότερες πιθανότητες να περάσει, σαν και η πέμπτη ομάδα έτσι κι αλλιώς είναι αδύναμη και συνήθως δεν καταφέρει να πάρει ούτε βαθμό. Αλλά είναι για αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Έχει το Nations League πράγματα για να κυνηγήσουμε και φυσικά έχει και εμπειρίες και σου δίνει και τη δυνατότητα να παίξεις παιχνίδια κόντρα σε πάρα πολύ καλές ομάδες όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και όχι απλά να παίξεις, αλλά να τις κερδίσεις και όλα.
0: Για να σου πω, τώρα παίζουμε Τρίτη, δεν παίζουμε πάλι.
1: Τώρα παίζουμε την Πέμπτη. Παίζουμε την Πέμπτη με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Λογικά θα είναι κατάμεστη η Τούμπα.
1: Ελπίζω πως ναι. Μιας και αναφέρουμε τον κόσμο βέβαια, να πούμε ότι είναι η σημερινή κερκίδα. Είναι ίσως η καλύτερη των τελευταίων χρόνων με διαφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή σε όλο το μάτς που το έλεγα το παιχνίδι την τηλεόραση,
0: άκουγες
1: μόνο Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι πραγματικά κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας για τα καλά και ήταν μια ατμόσφαιρα που νομίζω βοήθησε και τους διεθνείς στο να είναι το παιχνίδι της καθυστερής για να ακούγεται ο εθνικός ύμνος.
0: Ναι, ναι, μεγάλη
1: η καζούρα που γινόταν στους Γερμανούς με τα διάφορα συνθήματα ήταν πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα και μπράβο σε αυτούς τους χιλιάδες Έλληνες που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο της Αουγκσμπουργκ.
0: Για να σου πω τώρα κάτι άλλο, για πάμε για πριν τη αφήσω ένα σχολιάκι για τον μπάσκετ. Το είδες στο μπάσκετ?
1: Ναι, το είδα τον μπάσκετ.
0: Ένα σχολιάκι για τον μπάσκετ.
1: Το είδα τον μπάσκετ.
0: Ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς.
1: Από
0: ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός χαλάρωσε ή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, ένα από τα δύο έγινε.
1: Νομίζω ένα συνδυασμός ήταν. Ο Ολυμπιακός και στο μάτς με την ΑΕΚ πάντως έδειξε ότι είχε κάποια νεκρά διαστήματα, ναι, τα οποία ήταν αναμενόμενα λόγω της εποχής. Αυτά εκμεταλλεύτηκε και ο ΠΑΟΚ και πήγε να εκμεταλλευτεί χθες η ΑΕΚ, η οποία βέβαια δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, και δεν έφτασε τόσο κοντά στο να σου φαρίσει.
1: Όχι, δεν έφτασε, αλλά θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου πήγαινε από τους 20 πόντους και κατέβηκε διαφορά στους
0: 8-9 πόντους.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα. Ροκάνιζε τη διαφορά και στο τέλος με ένα επιμέρους σκόρ για την πλευρά του κατάφερε να κατεβάσει τη διαφορά μέχρι και στον πόντο.
0: Και βρέθηκε κάποια στιγμή ο Καλάθης να κάνει δύο τρίποντα και αν μου βάλει κανένα που θα πήγαινε σόπαλο το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα.
1: Ναι, βέβαια είναι μια επιλογή που έκανε η άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, να δώσει την άμυνα Καλάθη.
1: Τον Καλάθη να εκτελέσει και μετά την πρώτη απόπειρα. Χάνει το rebound για τον Ολυμπιακού και επιλέγει να τον ξαναφύσει και να χάσει το τρίποντο. Ναι, μπορούσε όντως να είχε πάει σοπαλία το παιχνίδι και θα έμενε μια επίδυση καθαρός χρόνος για τον Ολυμπιακό και πολλές πιθανότητες για να διηγηθεί το μάτς στην παράταση.
0: Θέμη μου, από ό,τι φάνηκε, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα λίγο δουλειά για να μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι σε επίπεδο του Ολυμπιακού και του
0: Αλλά θα έχουμε ακόμα ένα τρίτο πόλο. Θα έχουμε ακόμα ένα τρίτο πόλο μαζί με τον Άρη. Δηλαδή θα έχουμε ένα πρωτάθλημα φέτος καλύτερο από το περσινό. Θα δυσκολευτούν οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, Βασίλη. Θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 χρόνων τουλάχιστον.
0: Δηλαδή θα δυσκολευτούν
1: και τον ΠΑΟΚ που δυναμώνει είναι και ο Άρης και φυσικά και η Άκη είναι ενισχυμένη. Τόσο πολύ ενισχυμένοι που δεν.
0: Ναι, και η ΑΕΚ χθες έκανε και τις απουσίες των Αμερικάνων έλειπαν, που και αυτοί θα βοηθήσουν την ΑΕΚ. Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Θα έχουμε
1: η
0: μια.
1: Η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει στο BCL, Βασίλη. Ναι, ο ΠΑΟΚ ναι. θα πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι φέτος πιθανόν να μην έχουμε, ας πούμε, Ολυμπιακός αήττητος ή Παναθηναϊκός αήττητος.
1: Ή να χάσουν στα μέτρα. Αρχικά λέμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, πόσο μάλλον ας πούμε στην έδρα του.
0: Ναι, ή στο Αλεξάνδρεια, ας πούμε, ο Άρης που έχει και αυτό μια πολύ καλή ομάδα.
1: Επίσης είναι και η πρώτη φορά, Βασίλη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου δεν βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι στο τέλος ο τελικός θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Σ' αφήνω, πάμε Τζολάκι. Γεια σου, Θέμη, ευχαριστώ. Πάμε Κωνσταντίνο Τζολάκι.
4: Προφανώς, Αγγέλε, ψηλότερα δεν το είπατε γιατί φαίνεται πιο ψηλός. Τι έγινε, καταρχάς θέλουμε να μας πεις παρασκήνιο από μέσα γιατί σας ακούσαμε με τρελά πανηγύρια. Θα μας πεις λίγο τι έχει γίνει στα αποδυτήρια.
5: Εντάξει, πανηγυρίζουμε γιατί καταφέραμε να κάνουμε το 2 στα 2, να έχουμε 6 βαθμούς μέχρι σήμερα γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε και την Πέμπτη έχουμε παιχνίδι με την Ολλανδία.
4: Έτσι όπως είδαμε εσένα σήμερα, βλέπω και τρία παιχνίδια να παίζαμε με τους Γερμανούς, δεν θα έτρωγες γκολ, φιλέ. Πες αλήθεια, θα έτρωγες.
5: Εντάξει, ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα.
4: Έχετε γράψει ιστορία. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική σε αυτόν τον όμιλο?
5: Εντάξει, ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
4: Σας ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος, έτσι είναι. Μια σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, που αποκλείεται 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη. Εθνική 6 πόντους σε 2 παιχνίδια. Δεν έχει δεχθεί γκολ. Η Ολλανδία 4 βαθμούς. Με μία νίκη, μία ισοπαλία έχει δεχθεί γκολ. Η Γερμανία έχει μόνο ένα πόντο. Αυτό που πήρε με την Ολλανδία το 1-1. Και η Σερβία 0 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Λοιπόν, ό,τι άλλο έχουμε από συνδέσεις θα βγάλουμε στον αέρα. Θα βγάλουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς λογικά να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του όταν έρθει η ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λιγάκι θα ανοίξουμε και γραμμές και όταν χρειαστεί θα διακόπτουμε το φίλο που θα είναι στη γραμμή για να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ένα μικρό διαλυματάκι, 2-3 λεπτάκια και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα. Α, σήμερα ξημερώνει Δευτέρα. Ο μήνας έχει 28 Σεπτέμβρη.

0: Πάμε να ακούσουμε και Θανάση Ανδρούτσο.
1: Πολύ περήφανη.
2: Επέστρεψε μετά από χρόνια στην Εθνική με το εθνόσημο στο στήθος. Πες μας λίγο μάλλον για την πορεία της Εθνικής. Από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Έχει ανοίξει η όρεξη, πάμε λίγο παραπάνω? Τι να κάνουμε?
1: Σίγουρα η ομάδα έχει άπειρο ταλέντο, φαίνεται. Το θέμα είναι να γίνει ένα γκρουπ το οποίο θα μπορεί να πορευτεί μαζί και στο μέλλον. Γιατί, όπως είπα και πριν, υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα και είμαστε πάρα πολύ θετικοί γι' αυτό και ευελπιστούμε σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό μέλλον.
2: Τι άλλαξε στο ημίχρονο? Γιατί στην αρχή νιώσαμε πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από τους Γερμανούς, αλλά στο δεύτερο τι έγινε στα αποδυτήρια?
1: Νομίζω είδαμε και μας είπε και ο προπονητής ότι κάποιες φορές έχουμε κάποια κενά που μπορούμε να παίξουμε με την μπάλα, ότι δεν δεχόμαστε πίεση σε κάποια μέρη του γηπέδου, ναι. Οπότε το κάναμε λίγο αυτό, ανεβήκαμε λίγο πιο πάνω στο γήπεδο και νομίζω ασκήσαμε λίγο περισσότερη πίεση στην Γερμανία.
2: Και οι χιλιάδες Έλληνες πήρατε κάποια όθηση?
1: Τι να πω, γι' αυτό ήταν συγκλονιστική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησαν 100% πάρα πολύ. Ήταν σαν να ήταν ο 12ος παίκτης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και Θανάση Ανδρούτσου πρώτες δηλώσεις για τον κόσμο, για την ομάδα. Ένα γκρουπ πολύ πολύ δυνατό. Μια παρέα, μια οικογένεια είναι. Και αν συνεχίσουν έτσι τα παιδιά αυτά που έχουν μπροστά όλο το μέλλον, νέα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, πάμε.
2: Συγχαρητήρια και από τον Χρήστο Κοντή, γιατί είναι στο στούντιο. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει, coach. Έχει συνδέσει το όνομά σου με μια από τις πιο ιστορικές νίκες της εθνικής ομάδας. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Νικήσαμε τους Γερμανούς. Πώς αισθάνεσαι?
3: Πολύ χαρούμενος, φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας. Εννοώ για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα, τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας, κατά κάποιο τρόπο να αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία είπαμε ότι το γκολ στο 95 και η ανατροπή είναι κάτι παιχνίδια που σου δίνουν την νοοτροπία νικητή που λέμε. Αυτό το παιχνίδι τι προσδίδει στην εθνική, αυτή η νίκη?
3: Να σας πω ότι σίγουρα το βασικό είναι ότι για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Και οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν τρεις μέρες ήταν πάλι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαν μια πολύ πολύ πολύ σωστή, θα έλεγα, ονοτροπία σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο που... Ενώ ανασταλτικά είμαστε ok, αλλά με την μπάλα δεν είχαμε το παιχνίδι ή δεν μπορούσαμε, και λίγο και λόγω της δικιάς μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλοί, πιο ενεργετικοί και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε. Ναι, σίγουρα αυτό που υποφέραμε πάρα πολύ, που ήταν οι παίκτες μου έτοιμοι να υποφέρουν πάρα πολύ, ήταν αυτό που μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι.
2: Ωραία είναι η νίκη και να υποφέρεις. Αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έκανες...
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτες δηλώσεις θα κάνει μετά και στην δόση συνέντευξη που θα πει πολύ περισσότερα. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το 0-1. Ωραία, μπορεί να μην παίξαμε και την μπαλάρα που παίξαμε. Μάλλον το πολύ ωραίο ποδόσφαιρο που παίξαμε τη Σερβία. Οκ, ήταν πιο καλή εθνική με τη Σερβία. Πιο ωραία μπαλά έπαιξε με τη Σερβία. Στο μάτι πιο ωραία, στο θεατή. Βέβαια η Σερβία έκανε πιο πολλές ευκαιρίες από ό,τι έκανε η Γερμανία, να τα λέμε όλα. Αλλά να κοιτάμε και απέναντι ποια ομάδα είχαμε. Είχαμε τη Γερμανία. Άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Μπορεί να μην παίξαμε λοιπόν το. Να μην κάθαμε και να είπαμε τι ωραία μπάλα παίξαμε όπως παίξαμε με τη Σερβία, αλλά μετά το αποτέλεσμα κάναμε διπλό μέσα στη Γερμανία. Παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση. Μιλάμε για την παγκόσμια πρωταθλήτρια 4 φορές. Μια ομάδα η οποία έχει πολλά αστέρια στην 11η, στην 16η της, γενικά στο ρόστερ της έχει παίκτες μάλλον αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Παίζουν όλοι σε πολύ μεγάλες ομάδες. Κάναμε το μεγάλο διπλό, τους αφήσαμε με ένα βαθμό και τώρα τους περιμένουμε στην Τούμπα. Εντάξει. Τώρα, όταν κερδίζεις τη Γερμανία, γιατί να μην έχεις όνειρα να κάνεις κάτι καλό και στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν είμαστε φαβοροί με τη Γερμανία, αλλά και σήμερα δεν είμαστε φαβοροί. Ένα 50 ήταν ο άσος και τελικά έγινε διπλό. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και σε 5 λεπτάκια βγάλουμε και γραμμούρες κανονικά. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τώρα, να βγείτε στον αέρα όσο θέλετε. 210-220-5943. 210-215-5943. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο εκεί, το φιλαράκι μας που πανηγυρίζει τώρα στο Περιστέρι εκεί είναι, στο Μπουρνάζι, στο Μποτέγκα. Βέβαια τα παιδιά είναι κλειστά σήμερα. Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο ανοιχτά με το Χολίδι, αλλά το έχει ρίξει το πανηγύρι. Ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί με τον Αμπατζάκι για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Εμείς θα είμαστε παρέα παιδιά μέχρι τη 1:30 σήμερα, μέχρι τη 1:30. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον Πίλαρο.
1: Τι έγινε?
0: Άντε, ξεκίνα παράπονα.
1: Θα τα πω, μη σκάς.
0: Ναι, δεν σκάω, μην αγγίσεις.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στην Εθνική βέβαια, έτσι εννοείται. Για την κατάκτηση του Super Cup. Και θα πω το εξής, επειδή σ' άκουγα προηγουμένως που μίλαγε με τον Βαλιούρα.
0: Ναι, με το Θέμη.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, αν παρατήρησες, κάπου στη τρίτη, στα μέσα της τρίτης, μάλλον από την αρχή της τρίτης περίοδου και στην τέταρτη περίοδο, είχε πλακώσει τα τρίποντα. Και μιλάμε και φοβερό ποσοστό ευστοχίας, έτσι. Δηλαδή κάπου ήταν 36.
0: Κοίταξε να δεις μόνο, κοίταξε να δεις. Εγώ το λέω για τον ΠΑΟΚ, λέω ότι θέλει πολύ δουλειά ακόμα, γιατί όταν μπει στη διαδικασία να πάει στην Ευρωλίγκα. Όταν βρίσκεται να χάνει με διαφορά 23 πόντων, δεν το γυρίζει πάντα.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα εντάξει, okay, μπορεί να, ο ΠΑΟΚ να ανέβει και με ένα τρίποντα που λες, μπορεί ο Ολυμπιακός να κάθισε λιγάκι και να μειώθηκε διαφορά. Αλλά 23 πόντους διαφορά δεν καλύπτεται σε κάθε παιχνίδι εύκολα.
1: Το ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός να κάθισε λιγάκι και να μειώθηκε διαφορά. Αλλά 23 πόντους διαφορά δεν καλύπτεται.

0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χαλάρωσε.
1: Ναι, κάπου εντάξει, χαλαρώνει κάπου το
0: παιχνίδι. Ναι, παιδί μου, κοστίζει πολλή διαφορά. Λε, κοστίζει πολλή διαφορά.
1: Πολλά, πολλά που πέσουν. Έτσι, στο.
0: Θέλω να πω
1: στο
0: ότι και με την ΑΕΚ Ολυμπιακός κοστίζει πολλή διαφορά και πήγε σε 7. Άρα, μάλλον ο Ολυμπιακός χαλάρωσε στο 23, στο συν 23.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Χαλάρωσε ο Ολυμπιακός.
0: Απλά του πάω
1: του
0: μπήκανε.
1: Τα σουτ, οι επιθέσει εκείνη την ώρα.
0: Απλά του πάω του μπήκανε. Τρίποτα τη ΑΕΚ δεν τι μπήκαν όλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σου λέω, ο ΠΑΟΚ δεν είχε να χάσει και τίποτα. Δηλαδή, έλεγε ο Τρικέρι, άκουγα εκεί πέρα που κάνανε τη μετάδοση. Και ρε παιδί μου, με τσαντίζει. Οτιδήποτε άλλο λέγανε εκτός από το να κάνουν μετάδοση του αγώνα.
0: Δεν άκουσα, γιατί ήμουν στο στούντιο και έβλεπα τηλεόραση. Εγώ το μόνο που είπα.
1: Στην τηλεόραση, αυτή που έκανε.
0: Δεν τους άκουσα. Εγώ το μόνο που είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει διαιτητές, όχι για τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάθε φορά να σφυράς τεχνική ποινή. Διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης, εντάξει, πάντως στην ένταση του παιχνιδιού.
1: Είναι καινούριος κανονισμός αυτός.
0: Ωραία, ρε φίλε, τι κανονισμός τώρα ήδη είναι αυτός. Διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης πάνω στην ένταση του παιχνιδιού. Είπε μια.
1: Εδώ πέρα, εάν την ώρα που έχει την μπάλα ο αντίπαλος πάει και του χτυπήσει το χέρι, είναι τεχνική ποινή, το ξέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω.
1: Καινούρια.
0: Άλλο λέω.
1: Καινούργια
0: εκεί χτυπάς ένα χέρι όμως. Εδώ πέρα λέει, ας πούμε, ο Σμάν, ο Μοντέρο, φώναξε λίγο παραπάνω γιατί. Α, τεχνική ποινή, ρε φίλε, εντάξει, έλεγε πια.
1: Ναι, καλά, ναι, το παρακάνουν
0: και οι παρακάνουν,
1: τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Ωραία, φώναξε ο Οσμάν σε ένα φάουλ που θεωρούσε ότι δεν του δόθηκε. Πρέπει να του κάνει τεχνική ποινή.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου δηλαδή να έχουμε και. Εντάξει, να βλέπουμε και.
1: Ναι, το παρατραβάνε και οι
0: διαιτητές.
1: Και
0: πιο πολύ εκνευρίζονται τις ομάδες.
1: Το ξέρω. Οι διαιτητές θέλουν να δείξουν ότι κάποιοι είναι. Κατάλαβε.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα στην εθνική.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου Κουρμπέλης το βάλε.
0: Το βάλε. Κοντράρισε μπάλα, αλλά έκανε ωραία προσποίηση όμως. Έκανε ωραία προσποίηση, έκανε το σύνταξη κόντραρι μπάλα, αλλά πέρασε θέλει κιόλας.
1: Κάτι. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα παιχταρά σαν τον Τζόλι. Έτσι κι όλοι, πώς λέγεται, τέλος πάντων.
0: Τζόλις. Όλοι είναι καλοί παίκτες.
1: Όλοι είναι καλοί, αλλά αυτός είναι το νούμερο ένα.
0: Και ο Καρέτσας είναι παιχταράς, τώρα έκανε μια τρίπλα εκεί, το ψάχνα να τον βρει ο αμυντικός.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Θεωρώ ότι...
1: Δηλαδή σε 2-3... Σε αυτά τα παιχνίδια που τον έχω δει με την εθνική, δεν κόβεται με τίποτα, περνάει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και την περνάει δηλαδή επικίνδυνα, όχι ξέρει μια γιώμα, μια σέντρα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ότι για να τα κάνει αυτά ο Τζόλης πρέπει να έχει δίπλα του και παίκτες που μπορούν να καταλάβουν τι κάνει.
1: Ναι,
0: και γύρω-γύρω έχει μια ομάδα η οποία είναι όλη η εντεκάδα που έπαιξε σήμερα και οι παίχτες που μπήκανε μετά είναι όλοι σπουδαίοι παίχτες.
1: Ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, ναι. Εντάξει.
0: Φουρνιά δηλαδή από τις. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια φουρνιά εθνικής ομάδας και έχω ξαναπεί ότι η φουρνιά του Euro δεν έχει τόσο ταλέντο.
1: Λέγανε ότι δεν την έχω δει.
0: Η φουρνιά του Euro πήρε το Euro, μεγάλη υπόθεση, δεν ξέρω αν ξαναπάρουν ποτέ το πάρουμε. Ήταν και αυτοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Αλλά ήταν, είχαμε κάτι τσουλιάδες.
0: Αλλά δεν ήταν όμως τέτοια φουρνιά του Euro.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε κάτι τσολιάδες εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά ήταν. Να σου πω τι είχαν όλα αυτά τα παιδιά του 2004. Ήταν δεμένοι όλοι σαν ομάδα και είχαν το πείσμα. Δεν τα παρατάμε. Αυτό προσπαθεί, ελπίζω να
0: το
1: πει.
0: Και δεν υποτιμώ τα παιδιά αυτά του 2004, γιατί ήταν και ο Ζαγοράκης, ο Νικοπολίδης και ο Δέλλας.
1: Ο Τσάρτας
0: ήταν σπουδαίοι παίκτες και αυτοί. Ο Τσάρτας
1: ήταν. Αυτό σου είπα. Για το 2004 σου λέω. Μπορεί να μην ξέρουν την μπάλα που ξέρουν τα σημερινά, αλλά είχαν το πείσμα και την προσωπικότητα ότι εδώ πέρα δεν θα περάσετε, εμείς θα κερδίσουμε. Το είχαν αυτό. Αυτά τα παιδιά ακόμα δεν το έχουν. Τώρα το αποκτούν σιγά σιγά. Όσο για το παιχνίδι.
0: Βέβαια αυτά τα παιδιά τώρα έχουν και εμπειρίες από μεγάλα πρωταθλήματα. Γιατί τότε τα παιδιά δεν παίζανε σε πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Είναι και πρωταγωνιστές.
0: Βέβαια. Δεν είναι ρολίστες.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτό σου φτιάχνει εγωισμό. Δηλαδή εγωισμό, το καλό εγωισμό ότι εγώ είμαι ο παιχταράς. Θα κερδίσω.
0: Α πούμε ότι ο Κλόπ σήμερα αγκάλιασε στο Τζιμίκα, τον είχε παίχτη στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά τον έβαζε μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι τον είχε παίξει στη Λίβερπουλ. Έπαιζε στη Λίβερπουλ. Μα αν έχει παίξει βασικό σε πολλά παιχνίδια, γιατί είχε απέναντί του το καλύτερο μπακ στην Αγγλία. Εντάξει, οκ, okay, αλλά Τζόλι, Καρέτσα, πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κουλιαράκι.
1: Το θέμα είναι το. Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα. Α. Για την νίκη που σου λέω, Έχω μάρτυρα, χτες το βράδυ 12 παρά 10 ήταν ο

0: Δημοσένιος, ο Βαλιάρης, ο ιδιοκτήτης. Και έβγαλε γραμμές και βγήκα 12 παρά 10. Και του το είπα. Ότι εγώ περιμένω νίκη. Για απόψε.
1: Ναι, και έγινε. Το έπαιξες.
0: Και έγινε. Ναι, του το είπα, του το είπα.
1: Το έπαιξες, λέω.
0: Τι πες?
1: Το έπαιξες.
0: Όχι, δεν παίζω.
1: Καλά να πάθεις.
0: Δεν παίζω. Είμαι κατά του τζόγου γενικώς. Προπό έπαιζα πολύ παλιά. Τα είπα το απόγευμα.
1: Προπό δεν είναι τζόγος.
0: Αλλά πώς να σου πω, τζόκερ, τέτοια πράγματα, λότο, τέτοια πράγματα, λαχεία, τίποτα. Δεν, ούτε καν ασχολούμαι. Ή ξέρω εγώ στοιχήματα και τέτοια στοιχήματα είχα παίξει το 2004 τότε με το Euro.
1: Ναι.
0: Και τα έχω κρατήσει, μιλάμε, άμα τα δεις θα πας πλάκα. Τώρα πάμε μια κουβέντα στην άλλη. Έγραφα σε ένα φίλο μου πως θα μπει το γκολ της Εθνικής Ελλάδος από το μεσημέρι και του το έβαζα σε ένα φάκελο, του έλεγα βάλτε τον στο σιτάρι, αύριο το πρωί θα το ανοίξεις που θα έχουμε βάλει τον γκολ. Και πάνω κάτω την έβγαζα τη φάση. Μιλάμε για τέτοια φάση τώρα, έτσι. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Πάμε γρήγορα, γιατί έχω κι άλλους.
0: Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου. Ο Τετέι ακόμα δεν είναι έτοιμος για αυτό το ρόλο που τον έβαλε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ η συμπεριφορά του απέναντι στον Δουβίκα. Δεν μπορεί να τον έχει τέταρτο. Τη στιγμή που σε ξελάσπωσε.
1: Μπορεί να τον βάλει μεθαύριο, βρε. Είπαμε πολλά παιχνίδια.
0: Κάτι,
1: πολλά παιχνίδια. Σήμερα βάλε τον Παυλίδη βασικό και έβγαλε τον Κοστούλα και έβαλε τον Δετέι.
0: Σήμερα άρα ήταν ταμάμ το παιχνίδι για αυτόν. Ναι.
1: Λέω ότι έβαλε τον Παυλίδη και Δετέι. Σήμερα άφησε Κοστούλα και τον Βίκα στον πάγκο.
0: Και αυτό που με ενευρίασε, που με είχε ενευρίασει, ήταν στο πρώτο ημίχρονο που είμαστε συνέχεια μέσα στη μεγάλη μας περιοχή. Και δεν βγαίναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο από το 55 κάπου ξεμητήσαμε, κάπου βγήκαμε κάπως πιο μπροστά και έτσι πρεσάραμε και βάλαμε, κλέψαμε την μπάλα και βάλαμε τον γκολ. Λοιπόν, αυτά.
1: Τα λέμε. Γεια σου, Μπίλαρε.
0: Έγινε, γεια.
1: Πάμε και στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ο Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.
2: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Καλά, καλά.
2: Πολύ χαρούμενος. Ευτυχισμένος. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά, αυτό που κάνανε σήμερα ήταν μεγάλη μαγιά για μένα. Γιατί δεν νικήσαμε κάποια ομάδα τυχαία. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι τώρα στα καλά της η Γερμανία όπως ήταν πριν μερικά χρόνια που έπαιρνε παγκόσμια.
1: Στη Γερμανία, ρε φίλε, Γερμανία είναι. Δεν έχει χάσει ευρωπαϊκό, δεν έχει χάσει.
2: Και
1: σώα τα μεγάλα είναι μέσα η Γερμανία.
2: Παγκόσμια. Αυτό είναι μια
1: και έχει
2: μια
1: πάρει και τέσσερα.
2: Όπως και να το κάνουμε, τα έχει πάρει όλα. Μπράβο στα παιδιά. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος και σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε σωστές αλλαγές, σωστές κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Δετέι τον έβαλε γιατί είναι δυνατό παιδί και σου λέει μήπως πάει
1: κάτι. Εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι τώρα με την Ολλανδία. Μπορεί να βάλει του Δίκα και Κοστούλα πάλι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ο προπονητής έτσι το είδε.
2: Άκουσα ότι ο Κοστούλας είχε κάτι ράματα, λέει.
1: Εντάξει, με την Ολλανδία μπορεί να τον βάλει. Μεθαύριο να βάλει να αλλάξει.
2: Ναι.
1: Είδε ούτω ή άλλω δεν άλλαξε πολλού παίκτε. Μόνο τον Δετέι έβαλε στη θέση του Κοστούλα και τον Δουβίκα στη θέση του. Τον Παυλή στη θέση του. Πώς το λένε, του.
2: Ανδρούτσο έβαλε.
1: Τον Ανδρούτσο, μάλλον, ναι. Και τον Τετέι. Δεν έκανε πολλές αλλαγές.
2: Μπορεί
1: με την Ολλανδία να.
2: Μπορεί
1: με την Ολλανδία να δούμε άλλη ομάδα. Να δούμε άλλη ομάδα. Να δούμε. Όχι πολλές αλλαγές. Όπως πιστεύω με την Ολλανδία. Ναι, μπορεί να βάλει Τετέι να βάλει τον Δουβίκα.
2: Πάντως, λογικά, τρίτη θα βγούμε.
1: Τι δεν τη χάσουμε τη θέση, φίλε. Πώς θα τη χάσουμε τη θέση. Πώς θα τη χάσουμε. Πώς θα τη χάσουμε τη θέση, δεν γίνεται. Κατά 95% είμαστε.
2: Δεν έχει βαθμού. Μέσα να βγούμε. Η Σέρβια. Εντάξει, δεν είναι η Σερβία που ήταν παλιά.
1: Η Σερβία έχει 0 βαθμού. Φίλε, έχει γιορτέ. Δεν μπορεί. Δεν είναι τη ομάδα που θα σε φοβήσει. Και με την Ολλανδία και τη Γερμανία και την Ολλανδία και τη Γερμανία έχουμε ακόμα 3 μάτς. Γιατί να μην πάρουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα.
2: Μπράβο, ναι, να μην γιατί να μην πάρουμε.
1: Μέσα στην Τούμπα δύο παιχνίδια. Πα στην Ολλανδία μια σοπαλία, με τη Γερμανία μια σοπαλία. Πα 7 πόντους αμέσως. Που αν και εγώ έτσι πως είναι η εθνική, γιατί να μην κάνει 4-4 και να έχει 12 πόντους.
2: Φαντάζεσαι.
1: Γιατί να μην γίνει, δεν έγινε διπλό σήμερα. Στο γήπεδο, στην Τούμπα, με το γήπεδό μας. Πολύ καλή ομάδα έχουμε. Με τον κόσμο μας στο πλευρό μας, ομαδάρα. Πολύ καλή ομάδα έχουμε, γιατί να μην κερδίσουμε.
2: Ναι, γιατί, ναι.
1: Δεν λέω ότι είμαστε φαβοροί. Δεν λέω ότι είμαστε φαβοροί, αλλά φαβοροί δεν είμαστε ούτε χτες. Και κερδίσαμε.
2: Όπως είναι και οι άλλοι, δεν είναι και στα καλύτερα τους.
1: Ναι, και, και φαβορεί δεν είμαστε ούτε με χτες φαβορεί. Και όμως κερδίσαμε.
2: Ναι. Έγινε, Μπίλη.
1: Τα λέμε.
2: Καλά.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Γεια χαρά. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Πάμε και παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
3: Να είσαι καλά, φίλε, εσύ, το σπίτι σου όλο.
1: Και εσύ, να είσαι καλά.
3: Τα νικράκια σου μεγαλώσαν.
1: Ναι, τώρα είμαι της Παντρείας, 13 και 14.
3: Πότε θα τα βγάλω, Βασίλη, καμιά φορά ένα
1: τέτοιο. Τώρα δεν μπορώ, τώρα γιατί έχουμε σχολεία τώρα.
3: Το ξέρω, ρε φίλε, να είσαι καλά. Πάντως τα παλικάρια μας έχουν. Είναι υπερήφανος ο Βασίλη.
1: Ναι, κάναμε τεράστια. Ειδικά η σημερινή νίκη ήταν τεράστια, τεράστια νίκη.
3: Εγώ ξέρεις, είμαι το ακούει ο Βασίλης, σας ακούω να πούμε πάντα.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Τώρα ειδικά γνώρισα και τα παιδιά, να πούμε το.
1: Το Δήμο, το Φώτη, το Θέμη.
3: Ναι, το Δήμο, το Φώτη, τρελάθηκα και πολύ καλά παιδιά. Ο Βασίλης τώρα είπε να ψάχνει εκεί στον Έγαρα ένα φίλο μου, τον έχασα δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί, πώς χαθήκαμε, και επειδή τότε στις φωτιές. Βγήκα στο Δημοσθένη και λέω αν γίνεται, και περιμένω τώρα, αλλά δεν είπε τίποτα ακόμη. Άμα βρει το φίλο μου.
1: Δεν έχει βρει, μάλλον για να μην πει, δεν έχει
3: μάλλον
1: βρει.
3: Μάλλον για να μην έχει πει αυτό. Ναι. Αυτά, Βασίλη μου, να
1: είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρε. Για χαρά.
3: Τα πάντα.
1: Να είσαι καλά, επίση. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι μικρό και επανερχόμαστε. Είπαμε, παιδιά, θα είμαστε. Μάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον. Ξεχάσαμε το. Από τον Μαυροπάνο. Πάμε. Μαυροπάνος.
4: Μας, καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού, σίγουρα υπήρχαν κάποια σημεία που θα πρέπει να βελτιώσουμε. Ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, όταν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα. Αλλά νομίζω η προσπάθεια από όλους τους ποδοσφαιριστές ήταν εκπληκτική. Τα τρεξίματα που κάναμε στην άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο, το πώς διορθώσαμε την επιθετική μας οργάνωση ήταν εξαιρετική. Και νομίζω γι' αυτό πήραμε και αυτό το αποτέλεσμα.
5: Τώρα ανοίγει και η όρεξη, γιατί είμαστε και πρώτοι. Πώς το βλέπεις τον όμιλο από εδώ και πέρα στη συνέχεια?
4: Εντάξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Σίγουρα είναι μια σπουδαία νίκη και βαθμολογικού χαρακτήρα προφανώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση που έχουμε χτίσει αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
5: Να σε πω και Έλληνα κολοκοτρώνη, είμαι στη Γερμανία, γιατί δεν σε πήρασε και κανένα, έτσι?
4: Όχι, νομίζω από όλους. Πραγματικά η αμυντική λειτουργία ήταν εξαιρετική, όπως και η επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά νομίζω πραγματικά η προσπάθεια που δώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πραγματικά εξαιρετική.
5: Και έτσι, ένα μήνυμα για τους Έλληνες που ήρθαν σήμερα, περισσότεροι από 5.000 ήταν επί της ουσίας.
4: Ναι, είδαμε παντού γαλανόλευκες σημαίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας στήριξε. Νιώθαμε σαν το σπίτι μας. Μακάρι να είναι έτσι και στα άλλα εκτός έδρας παιχνίδια. Και ανυπομονούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και να δώσουμε και εκεί χαρά στον κόσμο.
1: Ακούσαμε και Μαυροπάνο, ο οποίος περιμένει τούμπα γεμάτη, η οποία θα είναι γεμάτη τούμπα και θα δώσει όθηση στους διεθνείς με τα παιχνίδια που έχουμε με Ολλανδία πρώτα την Πέμπτη και με Γερμανία την Πέμπτη, λογικά 10 παρατέταρτο θα είναι η ίδια ώρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Ολλανδία, που εκεί αν καταφέρουμε πάρουμε ένα αποτέλεσμα, ισοπαλία, γιατί και όχι νίκη, εγώ δεν αποκλείω να κερδίσει αυτή η εθνική και τους Ολλανδούς. Βέβαια δεν είναι εύκολο μάτς, εντάξει, φαβορί θα έχουν την Ολλανδία οι στοιχηματικές, αλλά δεν θα είναι και για τους Ολλανδούς εύκολο. Όταν οι Ολλανδοί βλέπουν ότι η εθνική κέρδισε τη Γερμανία και τη Σερβία, σου λέει έχονται πιο υποψιασμένοι. Δεν έχονται να πούνε ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν. Γιατί η εθνική έδειξε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε με Σερβία και Γερμανία ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και είναι με 0 παθητικό. Δεν έχει φάει γκολ. Μια καλή, πολύ καλή αμυντική γραμμή. Τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός, Τσολάκης, το ξέρουμε. Μαυροπάνος, Ρέτσος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας και ο Σάλιακας μπήκε μετά, ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα, σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο και μπορεί να καταφέρει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν αποκλείω, λέω δεν είναι εύκολο, αλλά δεν αποκλείω η εθνική ομάδα με την Κυριακή, τελευταία μέρα, το τελευταίο μάτς με τους Γερμανούς, να μιλάμε για 4-4. 12 βαθμούς. Λέω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Με τις εμφανίσεις που κάνουμε μπορεί να γίνει και αυτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
6: Έλα, μιλάρα, έλα, καλημέρα.
1: Καλώς στο φίλο μου τον Χρήστο.
6: Καλά.
1: Καλά, φίλε.
6: Εντάξει, εντάξει, δεν είμαι και φαν της εθνικής, αλλά εντάξει, προστηρίζονται προς Θεού και τέτοια. Είχαμε και τύχη σήμερα.
1: Χρειάζεται και τύχη, ρε φίλε, χρειάζεται και τύχη.
6: Είχαμε και τύχη με τη. Δηλαδή τις επιθέσεις που κάναμε τη Σερβία δεν τις κάναμε σήμερα. Τις επιθέσεις που κάναμε τη Σερβία πρέπει να βάλουμε 4 γκολ.
1: Ναι, δεν παίξαμε το ίδιο καλά. Βέβαια, απέναντί μας είχαμε άλλη ομάδα. Εντάξει. Ναι, μια καλύτερη εθνική, αλλά δεν δεχθήκαμε και φάσεις όμως. Πολλές,
6: Δεν έχουμε μείνει επαθητικό, έχουμε φάει ένα γκολ.
1: Πάω, πού το φάγαμε το γκολ.
6: Σερβία δεν φάγαμε.
1: Από τη Σερβία, ναι, 2-1. Μπράβο, ναι, 2-1. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά πώς το λένε, και οι Γερμανοί δεν κάνανε και τι. Κάνανε δύο ευκαιρίες καλές που έπιασε ο Τζολάκης.
6: Δεν είχαν τίποτα.
1: Απλά είχαν κατοχή, είχαν. Εντάξει, αλλά δεν κάνανε. Ο Τζολάκης με έκανε δύο αποκρούσεις. Οκ, μόνο δύο. Με Γερμανία έπαιζε. Και δύο έκανε και Ελλάδα. Και δύο έκανε και Ελλάδα με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη πάλι το σούτ έξατε που πήγε μπάλα ψηλά, πιο ψηλά.
6: Έχω τις σύνταξες και όλα τα μάτια, δηλαδή με την Ολλανδία, με τη Σερβία σήμερα και λόγω στοιχήματος και την Γερμανία. Δεν είναι οι εθνικές αυτές που σε αποφύγουν όμως, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι η Ολλανδία σήμερα. Δεν ήταν η Ολλανδία να σε φοβήσει. Δηλαδή παραλίγο να σοβαρίσει η Σερβία. Δηλαδή είχε δύο-τρεις ευκαιρίες, παραλίγο να σοβαρίσει. Η Γερμανία πάλι δεν είναι πάλι σε εθνικές. Δεν ξέρω τώρα.
1: Τότε φέρτε μας στην Ισπανία. Να την κερδίσουμε και αυτή. Φέρτε μας στην Ισπανία τότε. Να την κερδίσουμε και αυτή.
6: Προχθές ήταν μαγική εικόνα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Δεν το είδα, όχι, όχι.
6: Τρία λάθη των Άγγλων, τρία γκολ Ισπανοί. Δηλαδή και οι Άγγλοι είχαν. Παίξαν πάρα πολύ, αλλά αυτό το build-up θα καταστρέψει ομάδες. Αυτό το build-up που πάνε απ' έξω από πίσω τώρα οι περισσότερες ομάδες και οι εθνικές εταιρείες θα καταστρέψει ομάδες. Δηλαδή τους κλέβαν την μπάλα και κάναν μέσα σε ευκαιρία και γκολ. Το μπάσκετ το είδες σήμερα μπάσκετ.
1: Είδα, ναι, είδα το μπάσκετ, το είδα. Εδώ ένα στούντιο το είδα, το μπάσκετ έξω αυτή η ώρα.
6: Εμπλέξιο, γιατί δεν πω το Ολυμπιακό για θυσία που λένε και τέτοια.
1: Κοίτα να δεις, η μόνη φάση που μπορεί να φωνάζει ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία φάση που νομίζω ο Καλάθης δεν κάνει φάουλ στο Μοντέρο. Μόνο η τελευταία φάση. Για τις άλλες φάσεις που είδα, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φωνάζει για διαιτησία για κάποιες άλλες φάσεις. Τώρα θα γίνουν κάποια λάθη μες στο παιχνίδι, οκ, αλλά η φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ για μένα είναι αυτή με τον Καλάθη. Τελευταία φάση δηλαδή του αγώνα που παίρνει την μπάλα ο Όσμαν, λογικά θα πήγαινε το παιχνίδι ισόπαλο. Εντάξει, οκ. Δεν νομίζω ότι αυτές τις κραυγές που βγάζουν στον ΠΑΟΚ ότι είναι για όλο το παιχνίδι δίκαιες. Για τη φάση του Καλάθη, ναι, να πω ότι πιθανό να μην υπάρχει φάουλ.
6: Πόσα παιχνίδια έχουμε να παίξουμε τώρα για την εθνική?
1: Άλλα δύο, μέχρι Κυριακή. Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία και μετά πάμε στη διακοπή πάλι. Έχουμε πρωτάθλημα μετά.
6: Άλλα δύο δηλαδή.
1: Και μετά έχουμε άλλα τρία μάτς. Με Ολλανδία μέσα, με έξω.
6: Για τον Ράτσιο,
1: έχουμε παίξει δύο με την Ολλανδία, ένα με τη Γερμανία και ένα με τη Σερβία. Εδώ μέσα.
6: Άρα παίξουμε όλα, ενώ μετά την Κυριακή τελειώνει το.
1: Όχι, έχουμε να παίξουμε και μέσα με τη Σερβία. Και εκτός με την Ολλανδία.
6: Α, πάλι μέσα και τέτοια.
1: Είναι διπλά παιχνίδια.
6: Τώρα δηλαδή τελειώνει την Κυριακή και θα έχουμε και άλλη μια διακοπή για
1: την εθνική. Μετά, ναι, τώρα δεν ξέρω πότε ξαναπέζουν πάλι εθνικές. Αργούνε τώρα, αργούνε. Κάνανε διακοπή 20 μέρες, 4 παιχνίδια σε 20 μέρες. Πολλά παιχνίδια. Να σε καλά, ξητάρα μου, να σε καλά. Για χαρά. Ναι, φίλε μου, Γιώργο, το διάβασα το δημοσίευμα της Bild. Όταν είσαι κομπλεξικός άνθρωπος, μάλλον κομπλεξική και στην Bild, αυτά θα γράφουν. Εντάξει, τώρα είναι ντροπή. Το Bild που είναι με τεράστιο μέσο στην Γερμανία, αλλά εντάξει, πάντα με την Ελλάδα έχει πολλά προβληματάκια. Έχει μεγαλύτερο σήμερα. Έγραψε για την Ελλάδα ότι η Bild έγραψε για την Ελλάδα. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλοπ. Εντάξει. Οκ. Ο καθένας γράφει ότι καταλαβαίνει. Η Μπίλτος ή άλλος έγινε και κάτι το οποίο αγαπάει και την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας τώρα και επαναρχόμαστε. Ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, μεγάλη νίκη εθνική. Μπράβο τους.

Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένα διαλυματάκι γιατί με κάνατε πόνο, γιατί έχει σπάσει το κεφάλι από το βραδάκι. Θα περάσει ο πονοκέφαλος τώρα. Μάτι έχουμε, πονοκέφαλο έχουμε, ο καιρός μας χάλασε. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παιδιά παρέα σήμερα μέχρι τη 1:30. Ξεκινήσαμε από τις 8, θα είμαστε κανονικά μέχρι τη 1:30. Από αύριο κανονικά μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ο φίλος ο Κώστας, πολύ μεγάλη νίκη εθνική μας απόψε, δεν μπορώ να ακούω Έλληνες να λένε ότι αν δεν είμαι φαν της εθνικής, χάρηκα για την νίκη, τι είναι αυτά, προσωπικά υποστηρίζω πρωτίστως την εθνική, σε όλα τα αθλήματα και μετά βεβαίως και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, καλό ξημέρωμα Βασίλη και δύναμη γιατί κάνεις εκπομπές σου σκληρές και δύσκολες ώρες, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου φίλε Κώστα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη Αντρέας από κέντρο.
0: Γεια σου, Αντρίκο μου, καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Βέβαια, εντάξει. Φίλε. Έτσι είναι.
1: Άλλο παιχνίδι με τη Σερβία, εντάξει. Παίξαμε πιο. Η άμυνά μας ήταν τρομερή, φοβερή. Φίλε.
0: Ναι, ναι, φοβερή και ο Κούλια. Και ο Παροπάνος και ο Ρέτσος και ο Τζολάκης και ο. Και ο Βαγιανίδης το πρώτο ημίχρονο μετά τον έβγαλε την κίτρινη κάρτα και από εκεί ο Τσιμίκας ήταν φοβερή, φοβερή άμυνά μας.
1: Ναι.
0: Και να δούμε και ποιους αντιπάλους, ο Πεχθαράδες τώρα. Εκατομμύρια κάνουν αυτοί οι παίχτες τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ρε παιδιά, η Γερμανία τώρα ψάχνει τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει παίκτες όμως ο οποίος εντάξει, άμα τους βάζει στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό.
1: Ο Γκέμ ήταν πολύ καλός αυτός.
0: Είναι δισεκατομμύρια παίκτες τώρα, εντάξει, παίζουν σε μεγάλους συλλόγους.
1: Αυτός ο άλλος ο Μπίρτς, παίζει στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ο άλλος το αμυντικός που παίζει στην Ίντερ είναι τεράστια.
1: Και έλειπε και Μουσιάλα, έτσι.
0: Και, ναι, εντάξει, έλειπε και Μουσιάλα. Και εμάς έλειπε, έλειπε. Ο τραυματίας, πώς το λένε. Ελά.
1: Ο Κουλιαράκης είναι.
0: Όχι ο Κουλιαράκης, ο τραυματίστηκε, τον παλικάρι που τραυματίστηκε, μωρέ.
1: Ο Σαντελιάς.
0: Ναι, όχι, μας έλειπε για αυτός. Και μας έλειπε, ξαναπέξει, όχι μόνο Μουσιάλα. Θα πάει να ξαναπαίξει, θα ξαναπαίξει.
1: Εγώ εκεί έχω ακούσει πολύ καλό για να παίξει πέρα στην Άντερλεχτ, είναι κουτσουπιά.
0: Στην Άντερλεχτ.
1: Ναι, κουτσουπιάς λέγεται. Και ένα στη Λεωριά παίζει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εθνική ρε παιδιά, εντάξει, έχει περισσεύει το ταλέντο. Τρομερή όμως. Πρέπει να έχει συνέχεια όμως, έτσι.
0: Μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει πάει καλά. Δύο παιχνίδια έχει κάνει, έχει πάει πολύ καλά. Αυτή η ομάδα έχει συνέχεια. Έχει επέκταση η οποία είναι.
1: Και με την Αγγλία, με τη Σκωτία, έτσι, και μετά έρχεται κάτι τραπάκες. Λοιπόν, θα τη δούμε στη συνέχεια. Α, και εγώ το είδα το παιχνίδι Σερβία-Ολλανδία. Η Ολλανδία, εντάξει, δεν είναι η σκιά του εαυτού της παλιάς Ολλανδίας είναι. Και η Ολλανδία. Αυτός ο Ντούφρης ήταν πολύ καλός που είδα. Εντάξει, και τώρα και καινούργιο προπονητή έχει και το Τζάβι εκεί πέρα. Που έχουν και ψάχνουν και αυτοί οι Γερμανοί και δηλαδή, αλλά δεν πάει να είναι υπερδυνάμεις το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Σχολές ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Μακάρι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Και κάτι για τον μπάσκετ να πω.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, του χρόνου τον ΠΑΟΚ το βλέπω φαβορήναν για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι πιο δυνατός. Θα
1: παίξει η Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, πάρει και άλλους παίκτες. Ο Μεσακίνης δείχνει χρήμα, πάρει και άλλους παίκτες.
1: Το Χιζόνι άκουσα ότι θέλει να πάρει, αλλά αυτός ο Χιζόνι δεν θέλει να παίξει τον κύριο Γκάπ.
0: Τώρα, για να τον πάρει τώρα, δύσκολο πολύ.
1: Ναι, ναι. Αλλά του χρόνου ο Μεσακίνης θα ρίξει λεφτά, δεν παιδιά.
0: Έχει, από φέτος έχει ρίξει. Από φέτος έχει ρίξει λεφτά και ο Άρης ρίχνει λεφτά. Και εμένα
1: δεν μ' άρεσε ο Ολυμπιακός εκεί που χαλάρωσε, εκεί πάει 20.
0: Το έκανε και με την
1: ΑΕΚ. Το έχω παρατηρήσει και σε άλλους αγώνες.
0: Και με την ΑΕΚ το έκανε.
1: Ναι, χαλαρώνει και δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Να χαλαρώνει η ομάδα.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι και στο μυαλό των παιχτών τώρα. Το κοστίζει πόντους. Το σκέφτο παίχτε διαφορετικά, ρε παιδί μου. Εκεί χρειάζεται και ο προπονητή να κάνει κάποιε αλλαγέ.
1: Αυτή βάλανε 18 τρίποτα πάνω.
0: Ναι, δεν βάλανε τρίποτα. Έχει καλού παίχτε όμω για τρίποτα. Έχει
1: παίχτε. Δεν μου αρέσει και το άλλο εκεί με το παραμικρό τεχνική ποινή να δίνει.
0: Το είπα και νωρίτερα κι εγώ.
1: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Παίχτε
1: είναι. Πάνω η παλμή εκεί πέρα για
0: αυτήν. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είπαν και τίποτα τώρα. Χτύπησε το χέρι. Έκανε μια το χέρι.
1: Λίγο να φωνάξει, παιδιά. Αυτό γίνονται να πούμε με το παραμικρό τεχνική ποινή.
0: Αυτό λέω, είναι λάθο δηλαδή. Εντάξει, είναι λάθο αυτό ο κανονισμό με το παραμικρό τεχνική ποινή. Εντάξει, ο άλλο πω θεώρησε ότι του κάνανε φάλο, δεν το έδωσε. Σήκω στο χέρι, οκ, τι τεχνική ποινή του τίνει τώρα. Εκνευρίζει την ομάδα χειρότερα μετά. Του εκνευρίζει χειρότερα μετά, του εκνευρίζει του παίχτε.
1: Εντάξει, και τον Άρη βλέπω.
0: Και ο Άρης είναι πολύ δυνατός.
1: Και την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ με τους τρεις Αμερικάνους.
1: Θέλει δουλειά η ΑΕΚ.
0: Είναι τρεις Αμερικάνοι που δεν παίξαν χθες με την ΑΕΚ.
1: Αυτός ο Ερτέλ είναι πολύ καλός ο Γάλλος.
0: Και έχει και τρεις Αμερικάνους που χθες δεν παίξανε. Θα είναι στην ομάδα και αυτοί οι Αμερικάνοι. Έτσι, θα είναι αυτές οι πέντε ομάδες. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτές οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ θα είναι πεντάδα, πιστεύω.
1: Ναι, άκουσα χθες Δεν του άρεσε λίγο ο
0: Λαριτζάκης
1: που γέλαγε με
0: παίχτες
1: του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, παιδιά. Πώς το λένε και ο. Και ο Οσμάν μετά το παιχνίδι Παναθηναϊκό χαμογέλαγε με τους Παναθηναϊκούς παίχτες. Δηλαδή, αυτά είναι
1: συμπαίχτες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, λέει, το μόνο που δεν χαιρέτησε ο Λαριτζάκης ήταν το Μπαρτζόκα.
0: Δεν το χαιρέτησε εκεί. Όχι, δεν το χαιρέτησε επίτηδες. Απλά δεν τον είδε μπροστά του. Στα αποδυτήρια μετά κανονικά χαιρετήθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: απλά κάποια site το βγάζουν και καλά να κάνουν, τώρα να γίνει κόντρα τώρα, να γράψουν κάτι. Δεν τον γίνεται ο άνθρωπος, τώρα από ηττία χαιρεθήκανε κανονικά. Δηλαδή πάνε και γράφουν κάτι αηδίες μόνο και μόνο για να βγάλουν κόντρες.
1: Ναι, όμως.
0: Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Να χαιρετήσει που παίζανε πριν ένα μήνα, παίζανε μαζί.
1: Ναι. Και ο Οσμάν, εγώ δεν
0: και ο Οσμάν, δεν θα πάει, δεν θα πάει ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και ο Σμαν σήμερα, εγώ τον Σμαν σήμερα με τον Μιλουτίνο θα αγκαλιές και.
1: Τελικά τι είναι, Οσμαν ή Οσμαν είναι.
0: Οσμαν, Οσμαν, Οσμαν το λένε κάποιοι.
1: Οσμαν το λέγανε εκεί πέρα, οι άλλοι το λένε.
0: Εντάξει.
1: Το έχω μπερδευτεί και εγώ
0: εντάξει. Τον τόνο αλλάζουμε. Τα γράμματα είναι ίδια. Αλλά με τον Μιλουτίνο σήμερα έχει αγκαλιές μετά τον αγώνα. Που ήταν αντίπαλοι.
1: Και μα λείπανε οι παίχτες από εμά, έτσι δεν είχαμε και εμεί απουσίες είχαμε.
0: Θέλω να πω ότι οι παίχτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
1: Όχι, μετάξει. Παιδιά, εντάξει, αν τα λεπτά αντίπαλοι μετά.
0: Εντάξει,
1: οκ. Okay.
0: Μετά τι, καφέ μαζί πίνουν και πάνε και τρώνε με τις οικογένειές τους μαζί.
1: Γι' αυτό πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να το δούμε διαφορετικά το.
0: Εντάξει. Τι λάθουμε κιόλας.
1: Να το δούμε διαφορετικά, να μην. Και ιδίως βλέπω και ένα σφάζος για τις ομάδες.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχουν να χωρίσουμε τίποτα. 90 λεπτά, σου κάνω την πλάκα, μου κάνει την πλάκα και τελείωσε. Έτσι, τελείωσε. Και μετά πάλι να ημέρα πάλι για δουλειά θα πα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου δώσει κανένα Ολυμπιακό αριτζή να φας.
1: Όχι.
0: Έτσι. Πάλι για δουλειά θα πάμε την άλλη μέρα.
1: Και ακρίβεια τώρα.
0: Αυτό λέω. Άστο, άστο. Αυτό είναι, μην το συζητά. Άστο. Άστο, πιο πετρέλαιο. Βλέπω να με κουβέρτα να μα σπίτι μα. Πετρέλαιο, η φέτα 4 ευρώ παραπάνω. Θα πάει 17 ευρώ η φέτα, ρε φίλε.
1: Σε σούπερ μάρκετ πανάκριβα όλα τα
0: ρεγάμου. Η φέτα 17 ευρώ θα πάει. Η φέτα τώρα, το τυράκι του λαού τώρα.
1: Και τι, και κάνουν στου μισθού, κάνουν τι πλάκα. Βάζουν 20 ευρώ, 30 ευρώ.
0: Βρε και να βάζουν 20 ευρώ. Ας βάζουν 20 ευρώ, καλά είναι για αυτά. Είναι το θέμα είναι ότι όταν βάζουν 20 ευρώ παραπάνω στο μισθό 30, 40, 50, ακριβώνουν τα πράγματα 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Άρα χειρότερα είναι.
1: Άρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μπίλη, αυτά καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ναι, το είδα αυτό που έγινε στην πλάκα εκεί απέναντι στη Ρουμπίου 2. Που έσκασε το τι έγινε εκεί το σπίτι εκεί που μένανε οι άνθρωποι, 6 νεκροί, ήταν και μια γυναίκα με το που είχε μωράκι στην κοιλιά της 4 μηνών. Το τι έγινε, παιδιά, κανείς δεν ξέρει, το ψάχνουν εκεί οι πυροσβεστικοί, το ψάχνει η αστυνομία, κάποιο με το αέριο μέσα στο σπίτι λέει κάτι έγινε.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Μπιλάρα, χαρούμενη σήμερα για την εθνική μας και για τον Ολυμπιακό. Ελένη από τον Πειραιά. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, γεια σου Μάκη. Καλά φίλε.
1: Καλά
0: όλα καλά.
1: Λοιπόν, τα δύσκολα ή τα άσχημα είναι αυτά που είπες προλίγο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Η ζωή αυτή είναι και εκεί πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία. Οι κόντρες τώρα στον αθλητισμό και δεν ξέρω πού αλλού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα να έχουν τώρα οι άνθρωποι τώρα, ρε φίλε, να κάνουν διακοπές. Να χαρούν τώρα, έχουν ένα παιδάκι στην κοιλιά η μαμά 4 μηνών να κάνουν έτσι ένα ταξιντάκι γαμήλιο. Σαν γαμήλιο ταξίδι το κάνανε, από ό,τι άκουσα.
1: Μα αυτό κάνανε, το μήνα του μέλη.
0: Και να μην γυρνάνε πίσω οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους τώρα. Και δεν πήγαν από σφαίρες. Πήγαν να μείνουν μέσα στο σπίτι τους, μέναν και κοιμόντουσαν και ανατινάχθηκε το σπίτι.
1: Να μην σου έχει τελειώσει.
0: Ναι, αυτό. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, το καντήλι έχει γράψει, φίλε.
1: Η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη.
0: Εγώ πιστεύω σε αυτό πολύ, ότι το καντήλι γράφει.
1: Μιλάγαμε τις προάλλες και σου έλεγα ότι βλέπω ότι οι οπαδοί πλέον δεν βλέπουν οπαδικά τους παίχτες στην εθνική.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Αλλά είδα όμως ότι δεν είναι όλοι με την εθνική. Έχω ακούσει βέβαια στα ραδιόφωνα και στο δικό σου το ραδιόφωνο ότι βγαίνουν ακροατές. Ρε παιδί μου, η εθνική είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι για τους Ολυμπιακούς μόνο, για τους Παναθηναϊκούς, για τους ΑΕΚτζίδες, για.
0: Εντάξει, τελευταία χρόνια βέβαια έχει αλλάξει λίγο αυτό. Παλιά ήταν χειρότερα πράγματα.
1: Καλά, παλιά ήταν
0: χειρότερα. Τώρα εντάξει, τώρα γεμίζουμε και τα γήπεδα. Πάει κόσμο στο γήπεδο, βλέπει την εθνική.
1: Και με ανησυχεί το ότι κρατάνε τον τον οπαδισμό μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι κοντά στην ηλικία μου.
0: Έτσι,
1: να πω ότι είναι ένα παιδί.
0: Ο καθένας, φίλε, μην κρίνεις για να μην κρυθείς, λέει. Ο καθένας, όπως το βλέπει, εγώ θεωρώ ότι.
1: Είναι το άσχημο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι.
1: Και την πολιτική. Οι φανατισμένοι είναι οι μεγάλοι, ρε εσύ.
0: Παλιά, τώρα δεν υπάρχουν φανατισμένοι. Λίγοι είναι τώρα. Παλιά, θυμάμαι, πλακωνόντουσαν στους ξύλους.
1: Άσε τώρα, τότε ήταν τα καφενεία, ήταν ξεχωριστά.
0: Ναι, τώρα, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Υποτίθεται ότι πάμε μπροστά, ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που είναι κολλημένοι σε κάποια κόμματα και υποστηρίζουν φανατικά, ξέχωρα να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη.
1: Στο μπάσκετ που πλησίασε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, παρότι που ο Ολυμπιακός είχε φύγει πάνω από 20 πόντους διαφορά, δεν είναι ότι χαλαρώνει η ομάδα, Βασίλη, είναι ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι πολύ γρήγορο, με 2-3 επιθέσεις να κάνει,
0: ναι,
1: μια ομάδα
0: μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά είχε 23 πόντους όταν έχεις αντίπαλο. Να είναι μπροστά 23 πόντους μια ομάδα, ας πούμε, ήταν η ΑΕΚ με την πέρυσι στο τελικό. Ήταν 20 πόντους μπροστά. Αλλά ήταν δύο ομάδες τη άξιση. Παραπάνω ήταν δύο ομάδες τη άξιση όμως. Δηλαδή και άλλη ομάδα ήταν με την ΑΕΚ πάνω κάτω τη άξιση. Πήγε τελικό και αυτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός να είναι με την ΑΕΚ 23 πόντους μπροστά και να πηγαίνει στους 7, θεωρώ ότι κάπου χαλαρώνουν εκεί οι παίχτες.
1: Ηρακλή, λέω, από το φίλο μου τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλη.
0: Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε προσπάθεια να αντιδράσει και τα κατάφερε.
1: Μα από τη στιγμή που του μπαίναν τα τρίποντα, η διαφορά καλύπτεται πολύ γρήγορα. Όταν ο άλλος δεν σκοράρει και σκοράρεις εσύ με τρίποντα, 2-3 επιθέσεις να κάνεις, σου είπα λάθος. 3 τρίποντα να βάλουν οι άλλοι, αυτό μάθαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να βάλουν τα τρίποντα όμως που τα βάζανε πριν, γιατί πριν ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο σκληρά στην άμυνα και δεν άφηνε ελεύθερα σουτ.
1: Γιατί εγώ.
0: Εγώ είναι
1: το περίεργο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά είχαν και μια άμυνα. Ας πούμε τα δύο που έβαλε ο Καλάθης. Ήταν τελείως ελεύθερος.
1: Ο Καλάθης αναγκαστικά.
0: Όχι. Έβαλε ένα.
1: Ναι,
0: ήταν τελείως ελεύθερος.
1: Επειδή ο Καλάθης δεν το έχει το τρίποντο, συνήθως τον αφήνουν όπως τον αφήσαν και στο τέλος.
0: Ναι. Αν το βάζε, πίσω βάζε. Αλλά ήταν ελεύθερος.
1: Όπως αφήναν και τον Ολυμπιακό το Γουόκα.
0: Ναι.
1: Ή όπως αφήνουν το Μακιντάιρ.
0: Θέλω να πω ότι όλα είναι. Και η χαλάρωση των παιχτών του Ολυμπιακού που χαλάρωσαν και η αντίδραση της άλλης ομάδας. Οκ, και τα δύο τα βάζω.
1: Με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο μπορείς να χαλαρώσεις.
0: Χανά που χαλάρωσαν όμως. Ο Μπαρτζόκα φώναζε ούρλιαζε, αλλά χαλάρωσαν. Έκανα αλλαγές από εδώ, από εκεί.
1: Πάμε τώρα στην εθνικάρα. Λοιπόν, δεν σου είπα ότι περιμένουμε με αγωνία το επόμενο παιχνίδι που τα λέγαμε προχθές.
0: Με την Ολλανδία τώρα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ είπα και πριν, δεν ξέρω αν άκουσες, αν μου την Κυριακή έχουμε 4-4, δεν μου φάνει παράξενο. Τώρα
1: γιατί
0: πια.
1: Δεν μου φάνει παράξενο.
0: Τώρα πια λέω.
1: Μα όταν είδαμε το παιχνίδι με τη Σερβία. Γιατί έπαιξε μπάλα ήδη.
0: Ναι, με τη Σερβία έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Σήμερα δεν μπορούσε να παίξει την μπάλα με τη Γερμανία απέναντι.
0: Ξέρεις, κάποιες φορές παίζει μπάλα, παίρνει αποτέλεσμα. Κάποιες φορές δεν παίζει μπάλα, παίρνει αποτέλεσμα πάλι.
1: Στάθηκε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι.
0: Ειδικά στην άμυνα.
1: Ειδικά στην άμυνα. Ο Ζολάκης ήταν καταπληκτικός.
0: Κέρβερος. Κέρβερος. Ό,τι πήγε να.
1: Ο καταπληκτικός. Ο Μαυροπάνος καταπληκτικός.
0: Και θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί τον κόλπο. Όλοι και ο Βαγανίδης από εκεί και ο Σάλιακας μετά ήταν καλός.
1: Ήταν λίγο, τον εδούλεψε ο.
0: Ναι, γι' αυτό πήρε την κάρτα, την κίτρινη. Και τον έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται και τύχη, γιατί μια φάση, α πούμε, του Κουρμπέλη μπήκε από κόντρα και την τελευταία φάση που, με τον Ζολάκη που κόλλησε μπάλα στα πόδια του.
1: Εσύ.
0: Το είδες αυτό. Ρε φίλε, κόλλησε. Ναι. Δεν είναι ότι πήγε κάτω και την γονάτισε και την έπεσε. Κόλλησε.
1: Ανάρεσε στα πόδια.
0: Λες φίλε, κόλλα.
1: Το όφιο το γύρισμα που έκανε
0: ναι.
1: Ο άλλος.
0: Επειδή μου λίγο όμως να μην κολλήσει, πάει μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και, λοιπόν. Και θα λες μετά φάγαμε χαζό γκολ.
1: Εννοείται.
0: Χρειάζεται κατάλαβα μια φορά και τύχη.
1: Δηλαδή, άμα να έχεις κάνει ο Τζολάκης, να είσαι ο Τζολάκης, να έχεις κάνει ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Μπράβο, αλλά κόλλησε, λες και κόλλα ρε παιδί. Πώς βλέπεις την μπάλα στο μπάσκετ και κολλάει στην μπασκέτα.
1: Ο Ιωαννίδης εκεί δεν το έκανε.
0: Και εκεί δεν το έκανε καλά. Ναι.
1: Όλο το
0: βιάστηκε, βιάστηκε, βιάστηκε.
1: Δεν ξέρω πώς πλάσαρε.
0: Βιάστηκε, βιάστηκε. Ήταν μάλλον από τη σιγουριά του.
1: Είναι γκολ βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι, βιάστηκε. Για Ιωαννίδη βιάστηκε πολύ, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, Θεός, καλό, όλα καλά.
1: Είμαστε ευχαριστημένοι. Από αυτή την εθνική.
0: Εγώ είπα και στο Θέμη νωρίτερα τον Παλιόλα που βγάζει στον αέρα για να σκάνει το σχολείο του ότι αν μας λέγανε ότι η εθνική Μάκη μου και η Βαγερασί μου και Θέμη και Κώστα θα είχε 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, μπορεί να φωνάζανε αυτό το ασθενοφόρο με την μπλε μπλούζα, με την άσπρη, να μας δένανε.
1: Μετά όμως από τη Σερβία δεν θα μας κρεμάγανε.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δεν θα μας φοράγανε μάλλον.
0: Ναι, λέω από την αρχή πριν παίξουμε με τη Σερβία. Λέμε ότι έχουμε 2-2.
1: Στην αρχή, αν προβλέπαμε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε αυτός είναι τρελός.
0: Και τι λέγαμε στην αρχή, να πάρουμε την αρχή από τη Σερβία και την έχουμε μέσα στο γήπεδό μας για να βγούμε τουλάχιστον τρίτη.
1: Αυτό.
0: Και τώρα πάμε για πρωτιά. Άμα κάνουμε δύο νίκες. Και μία να κάνουμε, πάμε για πρωτιά.
1: Εννοείται. Λοιπόν, όλα τα. Πώς να το πω τώρα. Όλο το σύμπαν. Είναι
0: υπέρ μας.
1: Της εθνικής.
0: Ξέρεις τώρα, και οι Ολλανδοί τώρα θα έρθουν εδώ υποψιασμένοι. Δεν θα έρθουν με τη λογική ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με την Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η Ελλάδα.
1: Και γιατί το παιχνίδι που έπαιξε σήμερα η εθνική ήταν προγραμματισμένο από τον Γιωβάνοβιτς να δώσει την μπάλα στη Γερμανία για να φεύγουμε με αντιεπιθέσεις. Αυτό ήταν το σκοπό. Γι' αυτό και η Γερμανία είχε μεγάλη κατοχή.
0: Μεγάλη κατοχή, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ενδεχομένως να φοβήθηκε να, αν παίζαμε ανοιχτά να ήμασταν πίσω τελείως ξέφραγο αμπέλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Ήταν ας πούμε τακτική τέτοια. Όχι ότι μας πίεσε η Γερμανία.
0: Μα το είπε και ο Ιωβάνοβιτς. Πρώτο μήχρονο δεν μπορούσαν να κατέψουν την μπάλα. Δεύτερο μήχρονο είπα στα ποδία κάποια πράγματα.
1: Παρότι είχαμε τρέξει πάρα πολύ, αν πρόσεξες, ανεβήκαμε και μέτρα, δημιουργήσαμε και τις φάσεις που δημιουργήσαμε.
0: Μα η τεράστια ευκαιρία ήταν της Ελλάδας, του Ιωαννίδη.
1: Έτσι,
0: η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, Μάγκη μου.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Την Πέμπτη να μιλάμε για 3-3.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Καλημέρα, Μπίλ. Σήμερα θα ήθελα να είμαι μετανάστης στη Γερμανία και να ξυπνήσω αύριο να πάω για δουλειά. Λέω φίλο, ξεκίνα. Ξεκίνα. Πήγαινε. Κάτσε μια μέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε ακόμα παρέα ένα μισάωράκι, γιατί είπαμε έχουμε ένα ξυλοπονοκέφαλο από τις 8 η ώρα, 8.30. Έχουμε βγει κάτι τεπών. Τώρα, μάτι είναι, φρύδι είναι, κάτι είναι. Ναι, φίλε μου, Γιώργο, το είπα και εγώ, ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος... Μάλλον ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Τον Άρη δεν τον έχω δει σε επίσημο μάτς, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά και ο Άρης φαίνεται ότι είναι και αυτός πολύ δυνατός φέτος. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι εύκολο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να κάνουν μόνο νίκες, όπως κάνουν κάθε χρόνο, δηλαδή να χάνουν μόνο μεταξύ τους. θεωρώ ότι θα υπάρχει κόντρα μεγάλη. Δεν ξέρω, λέω θα χάσουν. Μπορεί πάλι να πάει μια ομάδα να μην χάσει κανένα παιχνίδι, μια ομάδα από τις δύο, ή να χάσει ένα μάτς μόνο τα μεταξύ τους. Αλλά θα δυσκολευτούν και στο Αλεξάνδριο και στην Πηλαία. Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, πολύ καλή ομάδα, και ο Άρης. Εντάξει, βέβαια δεν θεωρώ ότι μπορούν από φέτος να μπουν κόντρα, να μπουν ανάμεσα στους δύο, από φέτος τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι από του χρόνου και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα είναι πολύ πιο δυνατοί και θα μπουν και αυτοί μέσα στο. Θα σπάσουν το δίπολο. Δεν λέω για σιγουριά, αλλά θα μπουν για να σπάσουν το δίπολο. Φέτος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα χρειάζεται λίγο δουλίτσα. Ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη ομάδα, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Χρόνια στην Ευρωλίγκα με μεγάλη εμπειρία. Αλλά και ο ΠΑΟΚ πάει σιγά σιγά να κάνει το κόλπο γκρόσο που λέμε. Και ο Άρης να μπουν σφήνα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα για την ΑΕΚ με ρωτάει ο φίλος. Φίλε μου, και η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα. Θα πάει για να πάρει το Champions League στο μπάσκετ φέτος. Θα πάει να το πάρει. Έχει και τις Αμερικάνους που δεν έπαιξαν με τον Ολυμπιακό, που είναι καλές προσθήκες. Θα νομίζω ότι αυτή η πεντάδα θα είναι φέτος. Θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, μάλλον πιο ανταγωνιστικό. Γιατί πέρυσι δεν είχαμε. Πάμε ακόμα Ολυμπιακό τέλος, πάπαλα τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με την Bild, ο Σβάινστάιγκεν, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, Γερμανός, συναντήθηκε με την Bild που έγραψε για νάνους την Ελλάδα. Είπε ότι δεν έχουμε παίχτες που κάνουν διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα και Παυλίδη. Τα είπε μια χαρά, αν τα ακούτε εκεί στην Bild. Να είναι τι λέει ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας και μεγάλος παίκτης, σπουδαίος παίκτης, ο Σβάινστάιγκεν. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε Τζόλι, ούτε Καρέτσα, ούτε Παυλίδη, ούτε Κωνσταντέλια, θα πεις αργότερα. Και άλλους παίκτες. Ούτε Κοστούλα. Ούτε Τζολάκι. Αλλά είπε τους έτσι πιο που κάνουν μεγαλύτερη καριέρα, δηλαδή σε Τζόλι, Καρέτσα, Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, ναι, και τον Παυλίδη στην Μπενφίκα που σκοράρει κατά ρυπάς. Ο Αντώνης λέει: κύριε, χαμηλά την μπάλα, τώρα είναι τα δύσκολα που είναι υποψιασμένοι, και την Αγγλία την κερδίσαμε στο Γουέμπλεϊ και μετά στο εντός έδρας χάσαμε χαλαρά 3-0, οπότε πάμε για τρίτη θέση και βλέπουμε βήμα-βήμα. Εντάξει, τώρα προς το παρόν είμαστε πρώτοι, Αντώνη μου. Βήμα-βήμα, οκ, χαμηλά την μπάλα, αλλά είμαστε πρώτοι με 6 βαθμούς.

0: Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Στάθη. Ο φίλος πήγε ποτέ για το Σάββατο και πέρασε υπέροχα. Μιλάρα πολύ διασκέδαση, πολύ κέφι και με Χολίδη και με τον Ήβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια. Περάσαμε υπέροχα και πολύ καλές τιμές. Μπράβο φιλαράκο μου και στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, που γι' αυτό είναι καλός εντερφόρ, σαν τον Παυλίδη. Βάζει γκολ, σκοράρει κατά ρυπάς κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο που είναι ανοιχτά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Γιώδης.
0: Ποιος?
1: Γιώδης, το παστέλο σου σήμερα πάλι, ε.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώδης, ο Γιώδης.
0: Ο Γιώδης έπαιζε στην εθνική ομάδα, παίζει ο Γιώδης.
1: Με τους Σέρβους, Βασίλη.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει φίλε Σερβία. Με ενδιαφέρει Ελλάδα, Ελλάδα που κέρδισε.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καταρχάς το θέμα είναι το εξής, ότι...
0: Ο Γιώργος με ενδιαφέρει, ο Γιώργος με ενδιαφέρει να σκοράρει με την Ελλάδα, με την ΑΕΚ, όχι με την Σερβία. Με τη Σερβία δεν με νοιάζει.
1: Σκοράρει.
0: Εκεί με νοιάζει. Με την ΑΕΚ, με τη Σερβία δεν πάρα να βάλει γκολ κανένα ποτέ.
1: Να πω ότι την μπάλα την ξέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα δεν είναι μόνο ότι πήραμε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, που δεν το πίστευα εγώ, αλλά αυτοί που οι λιγόψυχοι που μιλάνε για την Ελλάδα ορισμένα θέματα, δεν είναι. Ακούγεται η Ελλάδα ρε παιδιά, ακούγεται η Ελλάδα, μιλάνε, σου λέει και η Ελλάδα, πια η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία, μεγάλη υπόθεση, μετράει αυτό.
0: Βέβαια μετράει.
1: Και ένα τελευταίο θα σου πω, ο Σμαν λέγεται, δεν λέγεται Οσμαν.
0: Α, τώρα πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, ναι. Να ρωτήσουμε.
1: Όχι, το λέω εγώ επειδή ξέρω τουρκικά, έχω γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές λέξεις, τα ονόματα τουρκικά τονίζονται πάντα στη λίγουσα. Οσμάν, Μεγμέτ, Αλή κτλ. Αυτό το κάνουν για να δείξουν ότι είναι εξευρωπαϊσμένοι, κατάλαβες. Το συνηθίζουν και αλλού. Απλώς το λέω, το σωστό είναι Οσμάν.
0: Ωραία, Οσμάν.
1: Καλημέρα και
0: παρακολουθώ για τον πρώτο κεφάλαιο. Θα περάσει παπάει. Κεφάλι είναι. Έχουμε και άλλο. Δεν έχουμε άλλο. Ένα κεφάλι είναι. Γι' αυτό τι έχει μέσα. Τρελοκεφάλι.

να δώσει αυτός ο δισεκατομμυρίουχος πινιστάρο που μπήκε στην ΑΕΚ με τα βαΐων και κλάδων κανένα ψηλό, γιατί μας βλέπω πέμπτους και καταϊδρωμένους. Ο Μπίλαος δεν είναι να βάλει ψηλά που λες, φίλε. Έβαλε ο Μητσακίνης, αλλά πάνε για Ευρωλίγκα. Αν πηγαίνει το NBA εκεί, το Europe NBA που λέγονται, και μπει εκεί, τότε θα ρίξει χρήματα. Αν ήρθε με να πάει που Champions League ή να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, και δεν θα το κάνει. Θα παίξει Champions League πάλι, αφού οι θέσεις είναι καπαρωμένες τη Ευρωλίγκα. Αν γίνει το NBA Europe, αυτό που λέγεται ότι μπορεί να γίνει, τότε και αν η ΑΕΚ μπει, που λένε ότι θα μπει, τότε μπορεί να ρίξει και δισεκατομμύρια που λες, εκατομμύρια. Τέλος πάντων, θα ρίξει πολλά χρήματα για να φτιάξει μια ομάδα να μπει στην, αυτή τη, το format του NBA για την Ευρώπη. Τώρα τι να ρίξει. Τώρα και πρωτάθλημα να πάρεις, δεν μπαίνεις σε Ευρωλίγκα, που οι θέσεις είναι καπαρωμένες.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, μπιλάρα και από μένα. Καλή εβδομάδα, Ανδρέας από την Πάτρα και περασκά για τον πονοκέφαλο. Και εγώ ήμουν χτες χάλια με πονοκέφαλο. Μάλλον ο καιρός στέει. Μπορεί να φύγει ο καιρός. Άλλαξε ο καιρός.

Ναι, το παιχνίδι φαίνονταν ότι θα είναι εύκολη υπόθεση, φίλε Γινίκο, για τον Ολυμπιακό που λες, έχεις δίκιο. Το παιχνίδι το είδα και εγώ από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι την ώρα που τελείωσε. Φάνηκε ότι θα είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά όταν ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και έπαιρνε διαφορές 10-11 πόντων. Όταν έφτασε 23 πόντους διαφορά, και εγώ πίστευα ότι εκεί θα πάει το μάτς, 15-16 πόντους, θα μειώσει λίγο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είπα και πριν με το Μάκη ότι θεωρώ και ο Ολυμπιακός χαλάρωσε λιγάκι και ο ΠΑΟΚ ανέβηκε. Έβαλε κάποια σημαντικά τρίποντα και γύρισε το μάτς και στο τέλος μπορεί, αν ο Καλάθης έβαζε εκεί τα δύο σουτ, τον αφήσανε ελεύθερο να σουτάρει. Εάν έβαζε τα ένα από τα δύο, το μάτς θα πήγαινε στην παράταση. Παράταση. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα να κάνει μια επίθεση ο Ολυμπιακός.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης πέστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου, εκεί η βεζίνα έχει πάει στα ύψη. Άστο, δεν υπάρχει τώρα. Όσο πάει και ανεβαίνει. Και βέβαια πετρέλαια, τώρα έχει και χειμώνας και θα ανοίξουν τα καλοριφέρια ο κόσμος, που δεν βλέπω να τα ανοίγουν πολλές πολυκατοικίες. Βλέπω να είμαστε με σομπίτσα και με κουβερτίτσα. Βλέπω να είμαστε ντυμένοι σαν κρεμμύδια μέσα στο σπίτι μας. Τι να πρωτοδώσει ο άνθρωπος, η οικογένεια, τι να πρωτοπληρώσει? Το νίκιο, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό, το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δουλεύεις όλη μέρα, και αν τα καταφέρεις.

την Πέμπτη, Φιλαράκο, παίζουμε την Πέμπτη στην Τούμπα, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη. Στην Τούμπα με την Ολλανδία. Ένα μάτς το οποίο, εντάξει, δεν είμαστε φαβοροί, αλλά δεν είμαστε και το μεγάλο, μεγάλο outsider. Μετά από δύο νίκες που κάναμε, σπουδαίες νίκες και με Σερβία και σπουδαιότερη νίκη με τη Γερμανία, δεν μπορώ να πεις ότι οι Ολλανδοί θα κάνουν πλάκα. Μπορεί να είναι μια ομάδα και αυτή μια μεγάλη σχολή ποδοσφαίρου. Αλλά θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να παίξουν ένα μάτς με μια ομάδα η οποία κέρδισε τη Γερμανία. Γερμανία, η οποία δεν την κέρδισαν οι Ολλανδοί στο γήπεδό τους. Τα βάζουμε όλα. Πέραν ένα-ένα. Εμείς κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο, εντάξει. Αλλά δεν είναι και απίθανο να κάνουμε και με την Ολλανδία κάτι καλό. Υπομονή μέχρι την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, Γουρικός, Γιώργος Λίγκης, έχει κάνει 2-2 μέχρι στιγμής.

ναι, υπάρχουν πολλά. Κάποιες φορές που λένε ότι μειώνονται προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μειώνονται οι τιμές, αλλά τα προϊόντα που μειώνονται δεν είναι φαγόσιμα. Είναι χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, είναι μόνο μάντλα, είναι μανταλάκια. Τι αφάμε μανταλάκια, γιαχνή. Τα τρόφιμα, εκεί είναι το θέμα, να μειωθούν τα τρόφιμα. Να μην πάει η φέτα 17 ευρώ, 18, να πάει η φέτα 9 ευρώ. Και που ήταν παλιά, 8, 8,5. Φασολάδα, φασολάδα είναι ωραία. Και το χειμώνα είναι το καλύτερο φαγητό, αλλά μπορεί να τρως κάθε μέρα φασολάδα. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από την Κύπρο, Κώστας, ο φίλος μας. Εκεί Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου σε 104. Ναι, το είδα, μειώθηκαν λέει τιμές σε προϊόντα. Και μπήκα κάποια στιγμή να δω τα προϊόντα που μειώθηκαν. Δεν υπάρχει κάτι φαγόσιμο. Υπάρχει βέβαια αλεύρι, αλλά αλεύρι δεν το έχετε σκέτο το αλεύρι. Μια κουταλιά αλεύρι. Μειώθηκαν προϊόντα, αλλά αυτά που διάβασα εγώ ήταν προϊόντα τα οποία δεν είναι για να, καθημερινότητα για να φας. Τώρα να μειωθεί τώρα το, πώς το λένε, το απορρυπαντικό, οκ, okay, μειώθηκε, αλλά απορρυπαντικό θα φας. Φαγόσιμα λίγα πράγματα μειώνονται.

Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Φίλε Αλέξανδρε, όπως το λες, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί που κάνουν κουμάντο να βάλουν πλαφόν σε κάποιες τιμές. Να πει τέλος, δεν πάει παραπάνω. Εκεί θα πουλάτε, όλοι σας. Αλλά δεν το κάνουν.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ, δεν τίποτα, περάσιμο.
1: Άρχοντα σου, φίλο σου, αχαίρον.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική, πάρα πολλά. Τι να το κάνω εγώ, αν είχε λέει η ομάδα κατοχή στο πρώτο, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Και όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, το κατοχή είχαμε το 40. Δεν αυτό σημασία έχει και το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο τους, σήμερα ήταν όλοι υπέροχοι. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Με ακούς?
0: Σ' ακούω,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Για τη Γερμανία ευχαριστήθηκα για 10 διαφορετικούς λόγους, και στρατιωτικούς και πολιτικούς.
0: Άστα, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Πολιτικά, στρατιωτικά δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Και οικονομικούς.
0: Μας ενδιαφέρουν μετά από τα αθλητικά.
1: Και εκδίκηση για τον ομαδάρα μας το Κουρασάο.
0: Έτσι. Που τους βάλανε
1: 7. Μπράβο, για πήρε από το 7-1. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Πάντως σήμερα ήταν τέλεια η άμυνα. Χθες παραδέχτηκα έναν, αυτό που άκουγα ξαπλωμένος, ένα Κροατή που βγήκε σε ένα άλλο αθλητικό σταθμό και έλεγε, δεν βλέπω αυτό ούτε χι διπλό ξέρω την Ελλάδα. Αλλά φοβήθηκα το Ζουρλομανδία με το αυτό και λέω άστος, μην το αναπραχτώ το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Και όμως δικαιώθηκε, δεν ξέρω αν το έπαιξε. Πάντως ήταν τέλειο.
0: Κουρασάο παίζει 3 ώρα με την Νικαράγουα.
1: Ναι, παίζει. Τι φιλικό παίζει αυτό?
0: Όχι, δεν είναι φιλικό, είναι National League για το Κόνιν.
1: Α, είναι National Καραϊβικής.
0: Ναι, ναι, Κουρασάο Νικαράγουα.
1: Μάλιστα, για να ακούσω λίγο, γιατί σ' ακούω λίγο βαθιά. Κατά τα άλλα πώς είσαι από υγεία?
0: Όλα καλά, είσαι, όλα καλά, μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Μου τα είχε πει. Μπορείς να μου δώσεις και μερικά αποτελέσματα σε αυτό?
0: Όλο το κουπόνι, ε.
1: Ορίστε.
0: Όλο το κουπόνι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω το Eibar Las Palmas.
0: Πάντα βρω, περίμενε τώρα αυτά. Eibar Las Palmas είναι 3-2.
1: Με ημίχρονο.

0: 2-1.
1: Άσο, 3-2, άσο. Από κάτω Μπούργκο Ελντένσε.
0: 1-0 ημίχρονο, 1-0 τελικό.
1: 1-0, άσο, ε.
0: Αφού είναι 1-0, θα είναι.
1: Το Πούμα Σεν Λούις.
0: Πούμα Σεν Λούις. Περίμενε να το βρούμε γι' αυτό.
1: Μεξικό ήταν αυτό.
0: Είναι 2-3, διπλό-διπλό. 2-3.
1: 2-3, περίμενε. 2-3, διπλό-διπλό. Λοιπόν. Τώρα, Αλμάγκρο Νουέβα Σικάγο.
0: Αλμάγκο Νουέβα Σικάγο. Μισό λεπτό να το βρούμε.
1: Κλάπα λοιπόν, Αλμάγκρο.
0: 0-1 ημίχρονο, 0-1 τελικό.
1: Διπλό και το Σικάγο. 0-1. Μπράβο. Λοιπόν, το Λος Άντες Ντεπορτίβο Μωρόν.
0: 2-1. 0-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό.
1: Διπλοάσο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διπλοάσο. Ελλάδα ξέρουμε. Το Γυμνάσια Χουχούι Σεν Μάρτιν του Κουμάν.
0: Περίμενε να το βρούμε γι' αυτό. Γυμνάσια Χουχούι. Περίμενε.
1: Με ακούς?
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Βιάζεσαι.
1: Ναι, όχι, λέω, μήπως δεν με ακούς.
0: Σ' ακούω αυτή, καμπάνα, ακούω, περίμενε. Περίμενε. Γυμνάσια Χουχούι, τι ώρα έπαιζε αυτό?
1: Αυτό έπαιζε στις 10. Γυμνάσια Χουχούι Σαν Μάρτιν του Κουμάν.
0: Λοιπόν, Σαν Μάρτιν του Κουμάν, Γυμνάσια Χουχούι. Στις 10 έπαιζε. Πατρονάτο, όχι Σαν Μάρτιν. Όχι...
1: Η Πατρονάτο το ξέρω, 3-0 ήταν.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σαν Μάρτιν έπαιζε Πατρονάτο, δεν έπαιζε Χουχούι.
1: Πατρονάτο, Πατρονάτο Σαν Μάρτιν. Από...
0: Ποια Χουχούι.
1: Πάλι το άλλο το έχει Γυμνάσια Χουχούι. Σαν Μάρτιν του Κουμάν, έχει δυο Σαν Μάρτιν. Γι' αυτό
0: δεν έχει πουθενά αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχει πουθενά.
1: Δεν το έχει αυτό, ε.
0: Α, παίζει, που... παίζει μετά, παίζει 3 ώρα. Πού να ξέρω 3 ώρα τι θα γίνει.
1: Στις 10 το λέει εδώ.
0: 3 ώρα λέει εδώ τώρα.
1: 3 ώρα?
0: Ναι, 3 ώρα ξεκινάει.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου το Φερόλ Καρίλ Τριστιάν Σουάρες.
0: Περίμενα. Φερόλ Καρίλ. Τι είναι αυτά, ρε, πού τα βρήκε στα πέσει, τι είναι αυτά τώρα. Φερόλ Καρίλ, τι είναι αυτό, Αργεντινή είναι αυτό.
1: Ναι, Αργεντινή Β είναι.
0: Τι ώρα έπαιζε αυτό.
1: Και αυτό το έχει 10:30.
0: 10:30.
1: Ήταν 0-1 μια στιγμή, δεν ξέρω. Ρε.
0: Δεν το έχει πουθενά, δεν βλέπω πουθενά. Τι κατηγορία είναι, πέμπτη κατηγορία, τι είναι αυτό τώρα.
1: Β κατηγορία τη αυτή τη Αργεντινή.
0: Σαν Τέλμο είπε.
1: Δύο ομιλίου, ένα από του δύο.
0: Ποιο είπε, Μήτρε, σαν Τέλμο.
1: Όχι, σαν Τέλμο το ξέρω.
0: Τέλειο, μηδέν. Δεν ξέρει τα άλλα και ξέρει μόνο αυτό. Για να τα ξέρει τα άλλα. Μόνο αυτά, τα μισά ξέρει.
1: Δεν το έχει το άλλο Φερόλ Καρίλ.
0: Περίμενα να το δούμε, περίμενε. Δεν βρίσκω πουθενά.
1: Χριστιανό Σουάρε. Αυτό πρέπει γιατί έπαιζε, ήταν 0-1 μια στιγμή.
0: Δεν το βλέπω πουθενά. Δεν το βλέπω πουθενά. 10 η ώρα έπαιζε.
1: 10 η ώρα, λέει 10:30.
0: Τώρα, 10 ή 10:30, να ξέρουμε τώρα. Περίμενε. 10:30 δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Πώς το είπε στο παιχνίδι.
1: Τι πράγμα.
0: Πώς το είπε στο παιχνίδι, Μίτλαντ Τριστάν Σουάρες.
1: Φερόλ Καρίλ, ναι, Τριστιάν Σουάρες.
0: Δεν Φερόλ Καρίλ, Μίτλαντ λέει. Τι Φερόλ Καρίλ. Μίτλαντ.
1: Ναι, Φερόλ Καρίλ, Μίτλαντ.
0: Ναι, πες τα, σωστά. 0-1 διπλό. Το βρήκαμε.
1: Δεν είναι ένα τέλειο. Από κάτω Κόρδοβα Ρασί Γοδόη Κρούτς. Ρασί
0: διπλό, Κόρδοβα. Διπλό χ. 2-2.
1: Διπλό χ πόσο, 2-2.
0: Ναι.
1: Μπράβο λοιπόν. Και τα δύο αυτά το 9-15 Τζαγκουάρες τη Κόρδοβα Αλιάνς.
0: 1-1. Στο 69 1-1 είναι.
1: Το 9-15.
0: Ναι, 1-1 στο 69-70.
1: Με το ημίχρονο.
0: 1-1.
1: Χιχί. Και το από κάτω το 9-10 Φορταλέζα.
0: 1-1. 1-1 ημίχρονο.
1: Για ποιο?
0: Τη Φορταλέζα.
1: Φορταλέζα.
0: Ναι, 1-1 ημίχρονο.
1: Δεν τέλειωσε αυτό.
0: Ημίχρονο.
1: Ημίχρονο. 1-1. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λαμπρότατα. Και περαμένω. Το Κουρασάου τι ώρα παιδί παιδί.
0: Τρεις ώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τα μικρά τι κάνουμε και
0: όλα καλά. Καλά, όλα καλά.
1: Αυτό να είναι το τέτοιο. Το άλλο δεν τέλειωσε ακόμα. 12:30 το έχει εδώ. Δεν το προφέρουμε, τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Επίσης, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ. Σήμερα το βράδυ στις 9 και θα πάμε κανονικά μέχρι τις 2. Περάσει και ο πονοκέφαλος που θα πάει. Λοιπόν, έως αύριο, μάλλον στο βράδυ. Πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.